Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
10: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Και σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βεντούζα, βεντούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα!
2: Ένα,
1: βεντούζα, βεντούζα!
2: Και τρία,
1: βεντούζα, βεντούζα!
2: Και...

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βγάλη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμέτα αεροπλάνα το σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμέτα αεροπλάνα το σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Στην δυσκολία κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Επίσης προσφέρω και
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Βεντούζα, Βεντούζα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Βεντούζα, Βεντούζα.
0: Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα
9: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
4: Για πες
10: μου. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια,
4: ναι.
10: Κύρι, κύρι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα.
10: Πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τεινάξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τεινάξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τεινάξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
9: Α, που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
9: Α, που σε ξέρω.
11: Κρεμμύρια, πατάτες. Λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Αρβανιτάκο.
4: Κουνουπίδια.
12: Κρουμίδια. Και καρότα.
11: Κρεμμύρια, πατάτες. Λάχανα.
12: Πουλά λάχανα, Κουντουγιάννη.
4: Κουνουπίδια.
12: Ναι. Τέλει σταλόνε.
10: Μία λέξη. Πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τεινάξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
9: Θα
13: σε πάρω να φύγουμε. Ως του κου θα λυγείς άλλα μέρη.
11: Πρώτα ακόμα 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Τάκη. Καρότα, Μπάμπη, Σωτό, καρότα.
11: Για όλους
4: τους αρχιάδες, για
11: ρομάνα.
4: Έλα! Του κένει!
12: Έλα!

0: Καλά, να σου παραθύρει,
1: ναι,
0: Μιχάλη.
2: Δώσε.
0: Δώσε.
1: Παμπράμα.
3: Και εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, ναι. Πάρτο, πάρτο.
3: Φυσικά.
0: Να τον πάρει.
3: Και εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Πάρτο, πάρτο. Αρβανιτάκο, πάρτο.
3: Φυσικά.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει.
3: Και εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, παλάκα, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
3: Φυσικά.
0: Ναι, ναι, να τον πάρει.
3: Φυσικά.
0: Δεν θέλει να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει, Οδυσσέα. Άλκη. Άλκη, να τον πάρει. Ναι, ναι.
3: Δεν άξα. Mm.
4: Λέω, κάποιος σας δίνει το λόγο.
0: Πάρτον, πάρτον, πάρτον.
3: Ποιος?
0: Αυτός. Ο Σάκης Μόνος. Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
0: Είπα πλάνα, Μπακαγιάννη. Τον πήρε.
3: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει. Καγκελάρια, πάρτον.
3: Φυσικά.
0: Πάρτον. Σκεφτά.
3: Φυσικά.
4: Ε, βέβαια. Mm.
0: Αρκούδα να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει. Ντίνο τον πήρε.
3: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, να το, όχι, όχι, όχι. Να τον πάρει, να τον πάρει.
3: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Γιώργο, να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Όχι. Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε. Είναι υποχρεωτικό.
0: Εδώ είναι υποχρεωτικό, φιλαράκι, λίγο. Τώρα ή τον πήρε ή δεν τον πήρε.
3: Δεν κατάλαβα.
4: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
0: Ή τον πήρε ή δεν τον πήρε τώρα.
3: Όχι.
0: Άρα, πέρα.
3: Άμα θέλω θα τον πάρω.
4: Όχι άμα θέλετε, όχι, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό.
0: Είναι υποχρεωτικό.
4: Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
0: Πράβει.
3: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Είναι υποχρεωτικό, πάτη. Ή τον παίρνει ή δεν τον παίρνει.
4: Θα έρθουμε σε επαφή.
3: Εμείς δυο.
4: Ε, βέβαια.
0: Ο Κρίτσας ξέρει.
3: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέπει.
4: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Λέω να τον πάρει.
3: Αμέτρο, αμέτρο. Πότε.
0: Στο Γιάννη να τον πάρει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πού.
0: Πού.
3: Εδώ. Εδώ. Και φύγει από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Λάκη, τον πήρε, τον πήρε.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
0: Για ποιο λόγο έρθει. Γκρυμπογιάννη τον πήρε.
3: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε συμπαθή.
0: Γκρυμπογιάννη τον πήρε. Πάρε τον Χρήστο. Hey,
3: και φτιάχνει από κάτω που γελάσει
0: τώρα. Αρβανιτάκο να τον πάρει.
4: Ειδικά
0: ο
4: κύρια.
3: Ειδικά.
4: Για αυτό τι πήρε εισιτήριο στι πρώτε σειρέ.
0: Ο κουμπάρο τι κάνει, έβγαλε μαλλιά, ρε.
3: Για να βλέπει καλά.
0: Δώσ' τον, πάρε τον, φέρ' τον.
3: Ρε πουτανιέρα.
4: Τι πουτα.
0: Κομμά τον πήρε.
3: Αυτό κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτ, του όδαγο.
4: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τόλο. Σα παρακαλώ επιτέλου. Προσέξτε πώ μιλάτε, σεβαστείτε τη δουλειά μου.
3: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ τι δουλειά κάνει. Σκάβ.
4: Σκάβ συνέχεια. Αυτό το σκάβ με τα γερμανικά σα. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Αμάς.
4: Με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρτον.
4: Πάρτε τον.
0: Να τον πάρει. Έτσι, πάρτον. Να τον πάρει.
4: Με τα γερμανικά σας.
0: Άι, τον μπράβο.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Τον πήρε, τον πήρε. Όχι. Τον πήρε.
3: Δεν μου λένε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ρώτο, ρώτο.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Αμά.
3: Καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
4: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
0: Τον παίρνει, Γιώργο, τον παίρνει.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Γιάννη, τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Για να ξέρω.
0: Ναι, ναι.
3: Εσύ τον παίρνεις. Ο για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Παλάκα τον παίρνει.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Ναι, τον παίρνει, ναι, ναι.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Ακούσε, λέω, ναι, ναι.
3: Ο για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Κυρανίτσα τον παίρνει.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Λέω τον παίρνει.
4: Εγώ όχι, κύριε.
3: Αμέ έτσι φέμπτε.
4: Εγώ συνήθως τον δίνω.
3: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μπα, Μπριτ Λομπάρντο, Μπριτ Λομπάρντο.
3: Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει.
0: Λευτέρη τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Μια διαφορά. 20-25 πόντου εκεί πέρα.
0: Άι στο καλό. Πώς έγινε έτσι.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
3: Και εσένα όμως.
4: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
3: Ναι.
4: Και εγώ τον παίρνω.
3: Τον παίρνεις.
4: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Αμάν. Τραγιανέ, θα μάθω.
3: Θα μας τρελάνει τούτο.
0: Θα μας τρελάνει Κώστα Κάτσι τούτο.
4: Αυτή είναι η δουλειά.
0: Γεια σου, Φωτοδομήνια. Κομμάτω.
4: Και όπως βλέπετε με διακατέχει
0: κάποιο. Καγκελάρια, πάρτον.
3: Με άνεστο παίρνετος.
0: Πάρτον, γέροντα, πάρτον.
3: Εν εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Μουγκάμε.
0: Βόγκα.
3: Λιμού, Παναγία, το κακό μου βρήκε, τέτοια λέμε, τέτοια λέμε συνέχεια.
0: Καγκελάρια, πάρτον.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Ε, Ανδρέα Λιάγκα.
4: Μια ιδέα είναι όλα.
3: Μια σ' αρέσει, αρέσει.
0: Βασίλη Μαλαμά, πάρτον.
4: Πλέον, ναι.
3: Τρελαίνε, ρε.
0: Ανδρέα Λιάγκα, τι γίνεται, ρε.
3: Γιατί, σ' αρχή δεν σ' άρεσε.
4: Στην αρχή όσο να είναι είχα λιγάκι.
3: Ναι, κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτός που λέμε.
0: Ήρθες Λάρισα, Ανδρέα.
3: Τρακ.
0: Τρουκ.
3: Τώρα τρουκ.
0: Ναι, κουτσομέρκο. Ναι,
3: του κάνουμε στη μάνα και κατάλαβε. Ναι.
4: Σε πώς μιλάτε εσείς κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Ναι. Θα μείνω χωρίς δουλειά.
0: Σιγά τη δουλειά που κάνεις σε λάχανο.
3: Τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάμς.
3: Σκάβς!
0: Άντε μπράβο!
3: Το υποκοριστικό από τα αρχίδη!
0: Σας
3: παρακαλώ!
0: Αμάν τραγιανέ μου!
3: Εμένα,
4: είναι δυνατόν με το ίδιο!
3: Τι κάνεις την παραμουρά με ξυφτελείς μέσα από χορτήρια!
4: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκο!
3: Τι είδε ρε! Ήδη! Έλα πιάσε μας!
4: Τα όνομα!
0: Την γλίτσα! Α μπράβο! Την γλίτσα Σακυμπόρο! Και το μαλάκα! Και το δαλακόνι! Και το Βασίλη τον Τριγόνι! Και το Ναϊδόνι! Και το Πεπόνι!
4: Αυτό που σου λέω! Είναι δυνατόν κύριε Τραμπάκο! Και χάστε το ίδιο κύριε Τραμπάκο! Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα!
3: Ανίκουστα ζήσει η κυβέρνηση!
0: Ανίκουστα ζήσει η κυβέρνηση!
4: Ανίκουστα είπα κύριε Τραμπάκουλα!
3: Ανίκουστα ζήσει η κυβέρνηση!
0: Ανίκουστα!
3: Ανίκουστα ζήσει η κυβέρνηση!
4: Ανίκουστα είπα κύριε Τραμπάκουλα! Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά!
3: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις! Τι δουλειά κάνεις!
0: Σκάβς!
3: Σκάβς!
0: Άι στο καλό μου εκεί πέρα!
3: Μανέτς!
0: Αμάν, όπω!
3: Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι!
0: Ναι, Λομπάρτο, ναι, ναι, ναι, σάκι μου!
3: Και κάνα νοήματα!
0: Κάνα νοήματα, Αρβανιτάκο!
3: Καλανέτς!
4: Καλανέτς! Κύριε Τραμπάκουλα εκεί!
0: Ναι, Θεοδόσιο!
3: Τι περιμένανε!
0: Επαφή!
4: Τι επαφή κύριε λέτε τώρα μέσα στον κόσμο!
3: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί εκεί!
0: Ναι λέω!
3: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή!
0: Και του Κουσταφάκα μέσα!
3: Το βλέπω
0: στο χέρι της νάτου!
3: Του κάνει έτσι!
4: Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μέσα στον κόσμο!
3: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά το κάνει έτσι! Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα! Αυτό όπως λέω!
0: Και τον Πασπαλιάρη μέσα!
3: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα θα πεις στο πίτσι πολύ μπάτμιντον! Και χόκι επί χόρτου!
0: Και τον Αρβανιτάκο μέσα!
3: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες!
0: Και τον Παλάκα και τον
3: Κουκουνάμα! Μιτζίθρης!
0: Έπαινε στον κούρα! Μάκη Τσακνάκης!
3: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει!
0: Πας παλιά!
3: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά!
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα!
0: Πάρ' τα σάκη τσάκαλε!
4: Πάρ' τα! Σας παρακαλώ! Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις!
3: Να κάνουν!
4: Να ρίξει διαφημίσεις!
3: Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό! Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λε:
0: Τάκι μου, ρίξε!
4: Εγώ θα πω τάκι μου, ναι. Σα παρακαλώ κύριε Τραμπάκου.
3: Να το ψήφω εγώ.
4: Μα μου χαλάτε το σο.
0: Μα μου χαλάτε το σο. Και φαίνεσαι που το τρίχα.
3: Τι είπε.
4: Μα μου χαλάτε το σο.
3: Σιγά μου το σο και το σο
4: είπε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσά. Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ.
3: Ναι, πάρτε τα παπάρια με

0: Παπαρίζος. Μέρε τι τη. Δεν ισταλώνε. Χάτσι ρε πάλι. Και πράπα. Γεια σου Μιχάλη.
1: Παπαριά.
0: Παπαριά, Αποστόλη.
1: Μπαταριά.
0: Μπαταριά, Μιχάλη.
1: Πιπεριά.
0: Πιπεριά, Τραγιανάρα.
2: Αχ, τι ωραίο άντρα. Πολύ σεξουαλικό. Έχει μια πάνω που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνει.
0: Φούντουσε, φούντουσε.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, κουσουμέρκο. Την παλαντέζα, Ρουανιτάκο.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Ναι, ρε, Μπατζούδη, πε στο Ραϊμόντου αν την βγάλει.
3: Φύγετε ευλογημένε στα
0: κάτω. Κορίτσια,
3: κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Α, μπράβο.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
0: Όρμα.
3: Τι ακομπανάτε την, μη βγάλω έξω.
0: Ένα
3: την παλαντέζα.
0: Ένα σάκι τσιλάκα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Ένα σάκι τσιλάκα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Που του Γιάννης.
3: Τι ακομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Παυλάρα την έβγαλε.
3: Τι ακομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
0: Σάκι.
5: Δεν ξέρω αν είναι μεγαμπρός.
0: Δεν φταίνε στην πιθέρια. Έχω δουλειά στην καρδούλα μου.
5: Ταΐζω η περιθέρια.
0: Μπράβο Σάκη. Μπράβο Σάκη.
5: Θα τα στήθεις ο άσπρος σαν τα γάλατα. Και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα. Να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Οι βετεράνοι γελούν τα γαργαλιτά. Όλοι οι γαργαλιάνοι. Ζουρελάκι. Γαργαλιάνοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, σε πάνω, σε κάτσα, δόθη, σε κίνηση, μέσω λούθε. Καλημέρα σήμερα, Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Ο μήνας έχει έξι, Βασίλη. Έλα, Λάκη μου, έλα, Λάκη.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Λάκη μου, Ντερβίση, το γέλιο από τα χείλη σου ποτέ να μην σου σβήσει. Καλημέρα, Λάκη.
1: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Καλημέρα, φίλε μου, Λάκη, Άρχοντα. Τζι το εγγόνι και το ταβέλι το τριγώνι, Λάκη μου, τι κάνεις.
1: Μόλις γύρισα απ' έξω και γύρισα στο σφιτάκι εδώ τώρα.
0: Έκανες την πρωινή βόλτα της Τετάρτης, αγαπητέ μου Λάκη, στην ηρωική ιστορική κοινότητα των γόνων. Πώς είναι σήμερα το ξημέρωμα εκεί στους γόνους, αγαπητέ μου Λάκη, Λάκη? Είναι ηρεμία προς το παρόν, έτσι, μπράβο, στην ιστορική κοινότητα των γόνων, αγαπημένε μου Λάκη. Τι κάνουμε, ρε Λάκη, Άρχοντα, πώς καλό ξημερώσαμε σήμερα, ρε.
1: Καλά, ναι.
0: Γεια στον Λάμπρο από τον Τύριναμπο, ναι.
1: Ωραία.
0: Καλά, ωραία ξημερώσαμε, Λάκη.
1: Μια χαρά.
0: Τι ώρα ξύπνησες?
1: 5 και 10.
0: 5 και 10, παρακαλώ. Και τι ώρα συμπήρω ο ύπνος, Λάκη, το βράδυ περίπου?
1: 11.30.
0: Α, κοιμήθηκες 11.30 ώρα, Λάκη, χθες, ε? Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραίος ο Λάκης. Πάρα πολύ ωραίος ο Λάκης της καρδιάς μας. Ο ένας, ο μοναδικός.
1: Μια ακούνε πολλά φιλαράκια, δεν το θυμάμαι να τους βάλω όλους.
0: Δεν μπορεί, αγαπητοί μου φίλοι, να σας θυμηθεί όλους ο Λάκης. Το ξέρει ότι τον ακούτε, τον αγαπάτε και αυτός σας αγαπάει. Έτσι, μπράβο, Λάκη.
1: Τον Αντωνουλάκη, τον Χρήστο που ακούει αυτό σίγουρα τώρα.
0: Καλημέρα στο Χρήστο.
1: Για το Στέλιο το Σάρο, τον κτηνοτρόφο εκεί που ακούει στο Μαντρί.
0: Γεια σου, Στέλιο, που ακούς στο Μαντρί, από το Λάκη, παρακαλώ. Τα μηνύματα του Λάκη.
1: Για όλη την παρέα του εκεί που ακούει, για τον πιθυρό του εκεί.
0: Για όλο το σόι, αγαπητέ μου Λάκη.
1: Για τον Γιάννη του Μαλάμα που είπε σήμερα δεν θα μας ακούσει, γιατί είναι εκτός περιοχής.
0: Είναι εκτός περιοχής ο Γιάννης ο Μαλαμάς, αλλά είναι εδώ ο Βασίλης ο Μαλαμάς, ο ξάδερφος.
1: Ωραία.
0: Ωραία, Λάκη, ωραία.
1: Γεια σου, Σάκη, το δάσκαλο.
0: Γεια σου, Σάκη, δάσκαλε, που είσαι ο καλύτερος δάσκαλος.
1: Είσαι σύνταξο.
0: Α, είναι συνταξιούχος τώρα, ε.
1: Καλώς είναι, καλό παιδί.
0: Καλό παιδί, καλό παιδί, χαρά γεμάτο, έτσι, μπράβο, Λάκη. Δυνατός παίκτης.
1: Και αγωνιστής.
0: Και μεγάλος αγωνιστής της ζωής, αγαπητέ μου Λάκη. Έτσι, μπράβο, Λάκη. Αγωνιστής.
1: Ναι, για το Θόδωρο του Σολομό.
0: Μεγάλε Θόδωρε Σολομέ, έχεις την τιμή να σε καλημερίζει ο γίγαντας Λάκης.

0: Λάκη, έχεις χαιρετήματα, Λάκη, και από τον Χρήστο τον Αλμπανιτάκο, το κομμάτι από την Αθήνα.
1: Το ξέρω αυτόν.
0: Δε, ούτε το ξέρεις ούτε σε ξέρει, αλλά σε πάει με χίλια, μου λέει. Μπράβο, Λάκη, άξιος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο. Ευχαριστεί πολύ ο Λάκης Αλμπανιτάκο.
1: Για τον Νίκο του Ατλάντη.
0: Γεια σου, Νικόλα Ατλάντη, από το Λάκη.
1: Για τον Γιάννη τον Κούθα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Για τους Φουρφυλίδες, Αντώνη και Θανάση.
0: Αφιερωμένο εξαιρετικά από τον αγαπημένο μου Λάκη, έτσι, μπράβο.
1: Για το fast food γευστικό εδώ στο χωριό.
0: Δίπλα από τον Νταβέλη.
1: Ναι, για τη Χαρά και για τον Κυριάκο.
0: Γεια σου, Κυριάκο, γεια σου, Χαρά σας, καλημερίζει ο Λάκης.
1: Για τον Μίτσο τον Παλαμούτη που έρχεται από εδώ με το κόκκινο γλυκό.
0: Γεια σου, ρε Μίτσο Παλαμούτη. Ο Θήμιος με τις πατάτες τι κάνει, Λάκη? Πατατεύει.
1: Κοιμάται και ξυπνάει μετά τσιφτάκι.
0: Κοιμάται γιατί έχει του δουλεύει προς τον παρόν, αγαπητέ μου Λάκη. Χαιρετίσματα τη Βασιλικούλα και την Παρασκευούλα και τον Ασημά.

0: Λάκη, Λάκη.
1: Ναι, προηγουμένως μην μίλησα με αυτές.
0: Μπράβο Λάκη, μπράβο, μπράβο, μπράβο Λάκη, μπράβο.
1: Λοιπόν, για τον θύριο τον πώς έκαμε τα σπανάκια και τις πατάτες.
0: Έλα το καλό σπανάκι παρακαλώ, το καλό σπανάκι, εδώ το καλό σπανάκι.
1: Ναι.
0: Που πάει.
1: Και να άλλα βάλουν τώρα.
0: Και όλους τους φίλους μας αγαπητέ μου Λάκη.
1: Για όλους, για όλους, και μικρούς και μεγάλους για όλους.
0: Α, με αγάπη Λάκης.
1: Για το Χρήστο Καταστάς δεν βάλαμε.
0: Να βάλουμε τώρα Λάκη, μπράβο Λάκη.
1: Και για τον Παραλασσάση.
0: Special, μπράβο Λάκη, μπράβο.
1: Και καλό παζάρι στον Τύρδαμο να έχουμε.
0: Ξεκίνησε και το παζάρι στον Τύρδαμο, τον Γομαροπάζαρο φίλε μου Λάκη, ναι, γίνεται χαμός.
1: Λίγο μην κουράζει, αλλά τη χαιρετάω.
0: Καλημέρα Λάκη μου.
1: Γεια σου Λίκο Λάκη.
0: Γεια σου Λάκη Άρχοντα, καλημέρα Λεβέντες, παρακαλώ.
2: Ναι, Λάκη.
0: Λάκη.
2: Τι λέει ο Γκρυμπουγιάς, πήρα το πουταμάκι, λέει, τι λες.
0: Αμάν, Αρβανιτάκο.
2: Κάτι τέτοια με έλεγε τώρα, πήρα το πουταμάκι, λέει.
0: Πού είσαι ρε Αρβανιτάκο Γίγαντα, πού είσαι ρε κομμάτο μου, πού είσαι.
2: Καλημέρα Άρχοντα των Εθέρων.
0: Καλημέρα.
3: Έλα Αρβανιτάκο, πήρα το πουταμάκι, πήρα το. Ναι Αρβανιτάκο, πήρα το.
0: Έλα Αρβανιτάκο, λέει ο Γκρυμπουγιάς.
3: Έλα Αρβανιτάκο, πήρα το πουταμάκι, πήρα το. Ναι Αρβανιτάκο, πήρα το.
0: Αφιερώνομαι special φίλε μου, περίμενε. Εδώ. Όπα. Όπα.
4: Καλό το παραμύθι σου, αλλά δεν έχει δράκο.
0: Καλό το παραμύθι σου, αλλά δεν έχει δράκο. Έχει τον Παύλο τον Μάκο. Αρβανιτάκο. Καλό το παραμύθι σου, αλλά δεν έχει δράκο. Έχει τον Χρήστο τον Αρβανιτάκο.
2: Άμπραβο, έτσι.
0: Καλό.
3: Έλα Αρβανιτάκο, πήδε το ποταμάκι, πήδε το.
0: Πήδε το λαό.
3: Πάρ' το Αρβανιτάκο, πάρ' το, πάρ' το. Γαργαλιές, Αρβανιτάκο, γαργαλιέσαι.
0: Γαργαλιέσαι.
3: Κοιμάσαι πολύ τώρα τελευταία, Αρβανιτάκο. Γαργαλιέσαι, γαργαλιέσαι. Νικόλα, καλημέρα εξ' από όλα τα κουμπάκια.
0: Γεια σου ρε μεγάλη. Ο πιλότος Γκρυμπουγιάννης Χρήστο Αρβανιτάκο. Καλά το παραμύθι σου δεν έχει δράκο, αλλά έχει Χρήστο Αρβανιτάκο.
2: Έτσι, έτσι, αφιέρωσε εξαιρετικά ο Γκρυμπουγιάννης ο πάλι.
0: Κουμάντο, τι γίνεις ρε κουμάντο.
2: Όλα καλά Νίκο, όλα καλά. Δουλεύω πολλές νύχτες, απαντήσουμε στο.
0: Α, μα, σε φάγανε νύχτες, ε.
2: Δουλεύουμε πολλές νύχτες στην υπηρεσία και τα πρωινά κοιμόμαστε.
0: Τι άρα, φίλο, κομμάτι μου μεγάλε, τεράστια Χρήστο Αρβανιτάκο, γίγαντα.
2: Αλλά έχω ενημέρωση.
0: Ναι.
2: Την καλύτερη ενημέρωση έχω για το τι συμβαίνει τα πρωινά.
0: Δεν σου ξεφεύγει τίποτα μεγάλε. Μπορεί το παραμύθι σου να μην έχει δράκο, αλλά έχει Χρήστο Αρβανιτάκο, Παύλο Νάκο και Χρήστο Μαμάκο. Χρήστο Μανάκο. Έτσι.
2: Να ρωτήσουμε τον Γκρυμπουγιάννη, γαργαλιέται, γαργαλιέται.
0: Γκρυμπουγιάννη ή γαργαλιέσαι, ρωτάει ο Αρβανιτάκο. Παρακαλώ, εάν γαργαλιέται ο Γκρυμπουγιάννη, να μα ενημερώσει, παρακαλώ.
2: Να καλέσει το 2, 4, 10,
0: 16. Παρακαλώ, εάν γαργαλιέται ο Γκρυμπουγιάννη, να μα πει, Γκρυμπουγιάννη. Γεια σου, Βασίλη Μαλαμά Γίγαντα. Οπ, θα
2: να μας καλέσει, πρέπει να μας καλέσει μια μέρα.
0: Μεγάλε Χρήστο Αρβανιτάκο, μπορεί το παραμύθι σου να μην έχει δράκο, αλλά έχει τον αδερφέ Ρότσα, καλημέρα.
5: Good morning.
0: Καλημέρα,
2: την Ευρώπη. Καλημέρα, αδερφέ.
0: Αδερφέ Ρότσα, καλημέρα, κύριε. Ωραία, παιδιά. Αδερφέ.
5: Good morning.
0: Καλημέρα, αδερφέ, την καλημέρα έχεις από το κομμάτο Χρήστο Αρβανιτάκο.
5: Καλημέρα, καλημέρα στον Αρβανιτάκο.
2: Τις ευλογίες σου, τις ευλογίες σου.
0: Τις ευλογίες σου, αδερφέ.
5: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Είμαστε καλά, αδερφέ Ρότσα. Πώς είσαι, είσαι στην Αγία Μαρίνα, βλέπω.
5: Στο Ιερό Ησυχαστήριο, ναι.
0: Στο Ιερό Ησυχαστήριο, αγαπητέ μου Χρήστο Αρβανιτάκο. Τώρα, εσύ Χρήστο Αρβανιτάκο, πού βρίσκεσαι τώρα στην πρωτεύουσα, σε ποιο σημείο.
2: Εγώ βρίσκομαι στο Τρελάδικο.
0: Ποιο Τρελάδικο από όλα, ρε.
2: Α, εδώ κοντά στην Καδά.
0: Κοντά στην Καδά είσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Τρελάδικο κάργα.
2: Τρελάδικο, δεν λες τίποτα.
0: Έξω πάδικο και το Αρβανιτάκο το τρελάδικο φίλε μου.
2: Ξέρεις τώρα με τις πρώτες ζέστης τώρα ξεκίνησαν οι...
0: Ξεκίνησαν τα Αρβανιτάκο, ε.
2: Χτύπησε κάτι κουσεκτάρια εδώ πέρα.
0: Χτύπησε και χθες εδώ πέρα, αδερφέ Ρότσα, τι θερμοκρασία μας βάρεσε χθες στην πόλη φίλε μου αδερφέ.
5: Έλα!
0: Έλα, αδερφέ Ρότσα, λέω τι θερμοκρασία μας βάρεσε χθες, λέει ο. Όπα, βλέπω. Δεν έφερε καφέ ως του Γιάννη σήμερα.
5: Δεν βλέπεις, σε μπουκάλι τον έχω.
0: Σε μπουκάλι τον έχει. Ούτε και σήμερα, Τετάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, μέρα του Αντάρτη, δεν έφερε καφέ του στο Γιάννη.
5: Να μην λέει μεγάλα λόγια που λέει ότι από Δευτέρα θα στρώσουν τα πράγματα.
0: Δεν έχει στρώσει τίποτα. Καλημέρα και χαιρετίσματα αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα και αγαπητέ Αρβανιτάκο από το τεράστιο. Έλα να πάμε σε ένα μέρος η μάνα σου εσύ και ο Γιαννάκης ο Αυγέρος. Κουμπαροξάδερφο.
5: Μόνο ένας κρατάει υποσχέσεις, μόνο ένας.
0: Έτσι, γεια σου κουμπαροξάδερφε.

0: Αδερφέ, τι γίνεται, πώς είμαστε, τι κάνει ο Παπαδημήτρης, ο Λεβέντης μου?
1: Είναι μια χαρά, χθες γιόρταζε και η κόρη η Ειρήνη.
0: Γιόρταζε και βρήκα και τον Καναρίνο έξω χθες, φίλε, και του είπα, λέει, τα είπατε με τον Ρότσα. Τα είπαμε, του λέω, κύριε Καναρίνο, Καναρίνο μου. Γιόρταζε.
1: Έχει μισή χρόνια πουλά για την κόρη.
0: Εφρεμία!
1: Ναι.
0: Εφρεμία. Σήμερα έχουμε καμιά γιορτή που είναι Τετάρτη, ημέρα του Αντάρτη, αδερφέ Ρότσα.
1: Όχι, είναι η μισοβιτικοστή. Είναι η Σωσία Σοφίας Κλεισούρας.
0: Αχα.
1: Εντάξει,
0: χαλαρά αδερφέ Ρότσα. Καλημέρα και χαιρετίσματα.
1: Χαλαρά.
0: Έτσι, αδερφέ Ρότσα, κάνε.
1: Θέλω να δώσω πολλά φυλάκια και πολλούς χαιρετισμούς στο μεγάλο Αντρέα Πασπαλιάρη.
0: Τον ένα.
1: Αυτός κρατάει υποσχέσεις.
0: Μόνο ο γίγαντας, έτσι μπράβο, τι και αν γεννήθηκα ερωτιάρης, είμαι ο Αντρέας ο Πασπαλιάρης. Μπρόνο αυτός φυλαράκι, έτσι μπράβο. Αντρέας Πασπαλιάρης, κάργα, αδερφέ Ρότσα. Λεβέντη μου, γίγαντα.
1: Εγώ χθες το βράδυ έκανε σεισμό πάλι.
0: Σεισμό στο. Είχαμε Χριστάκη Αρβανιτάκο και αδερφέ Ρότσα. Ένα σεισμό στον συνοικισμό Κουτσομέρκου, 3,9 χθες το βράδυ.
1: 4,2 ήταν.
0: 4,2. Έτσι, έβαλε ο Κουτσομέρκος. Έβαλε ο Κουτσομέρκος, ναι, στη φάρμα Κουτσομέρκος.
1: Έγινε,
0: αδερφέ. Έγινε.
2: Άντε, αδερφέ.
0: Άρα, αδερφέ, Ρότσα, την ευλογία σου δώσε μας, αδερφέ. Το βλέπω και στην κανάλι όλα το βλέπω. Μας έπεισε. Τι έπεισε, έπεισε ο αδερφός, γιατί.
2: Πού είναι ο Γκούντας, ο Τάκης, ο Αρκούδας, ο Τούρτας.
0: Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης, ο Αρκούδας, παρακαλώ. Έτσι ένα και μόνο. Έλα γκρίπου Γιάννη μου, έλα κουμάντο μου, έλα που είσαι, έλα.
3: Γαργαλιέμαι Χριστό, γαργαλιέμαι. Εσύ Χριστό μου γαργαλιέσαι.
2: Κάρα.
3: Για Χριστάρα γαργαλιέσαι.
0: Ε.
3: Παίρνεις Χριστό, τον παίρνεις.
0: Χριστό.
3: Έλα Αρβανιτάκο, πήδα το ποταμάκι.
0: Μεγάλε Χριστό Αρβανιτάκο, για λίγο παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
4: Καλό ρε. Πούς βαϊδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
4: Γιώργος Λαθόπουλος. Απολάζησα.
0: Αλλού ρε. Αρβανιτάκο, τι θέλεις να σου πει τώρα ο τεράστιος τυχουργός εδώ πέρα που τον έχεις φάτσα με φάτσα.
2: Να μας πει ένα τεράστιο άσμα.
0: Στιχουργέ.
4: Όχι.
0: Ρίξ του ένα από τα... να σου ρίξει την όπιστε, αγόρι.
2: Ναι, την όπιστε.
4: Βάλε μια όπιστε και κοίτα μετόπιστε.
0: Αρβανιτάκο, βάλε μια όπιστε και κοίτα τα μετόπιστε. Ναι, έτσι μπράβο. Στιχουργέ, πες του και το καντάρι. Και το καντάρι πες του, Στιχουργέ.
4: Τα λόγια σου. Πολύ βαριά, θα σκώσει καντάρι πια.
0: Έτσι μπράβο. Κοπέλα μου με λένε Χρήστο και ό,τι είχες τώρα στη ζωή σου σβήστο. Έτσι μπράβο. Σβήστο με γομολάστηκα μεγάλη, παρακαλώ. Έτσι μπράβο.
2: Γιατί ήρθε ο Χρήστος.
0: Έτσι μπράβο.
2: Αυτό.
0: Χριστάρα, ξεχαρμανιάες καλά με φαίνεται και στην Αθήνα, Αρβανιτάκο.
2: Τώρα είναι χαλαρά.
0: Ξεχαρμανιάες καλά και στην Αθήνα.
2: Πες του στιχουργό, ακούει στιχουργός. Γέννηση γάτα στο χωριό, 4 γατιά.
0: Γέννηση γάτα, στιχουργέ, γέννηση γάτα του Αρβανιτάκου. Σε ποιο χωριό Αρβανιτάκου, για θυμίσαι μου λίγο.
2: Μυρίνη λέγεται το χωριό, Μυρίνη.
0: Πώς λέγεται, Μυρίνη. Μυρίνη.
2: Μύρος.
0: Πού ακριβώς είναι η Μυρίνη, Αρβανιτάκου?
2: Όπως μπαίνουμε στην καρδίτσα, στο δεξί μας χέρι, εκεί που είναι ο πρόδρομος.
0: Για μισό λεπτό λίγο. Κίμωνα!
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου του Κίμωνα Τσελασσόνας επιστήμονα. Καλημέρα Κίμωναρα μου, τι γίνεσαι?
5: Καλημέρα λίγο. Καλά,
0: λοιπόν,
5: εσύ,
0: τι κάνει η ηρωική Αλασσόνα, αγαπητέ μου Κίμωνα, πώς είναι?
5: Είναι μια χαρά λίγο, μια χαρά, σας χαιρετάς, καλημερίζει.
0: Αγαπητέ μου Κίμωνα, για να σε ρωτήσω λίγο τώρα, επειδή μου λέει ο μεγάλο, το φιλαράκι μου από Σαλονίκη, μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη, μια πατάτα, Χρήστος, ο Τραϊανός ο Ραμπατζούδης, έρχεται εκδρομή ο παπάς, λέει, στην Ελασσόνα το Σάββατο, λέει, να του προτείνετε μια ταβέρνα να πάει να φάει, λέει.
5: Φιλαράκι, να πάρει το τηλέφωνο μου και θα του προτείνω εγώ.
0: Λοιπόν, θα στείλω εγώ το τηλέφωνο σου στον Χριστάρα, στον Τραϊανό, τον Αναπατζούντη, φίλε μου, καλέ μου φίλε Κίμωνα, και θα του προτείνει εσύ ταβέρνα να φάει και να γλύψει τα δάχτυλά του μπαμπά στη Θεσσαλονίκη, στην Ελασσόνα.
5: Εννοείται, φίλε, εννοείται. Δώσω το τηλέφωνο του, να με πάρει και να του κατατοπίσει εγώ.
0: Θα του στείλω εγώ το τηλέφωνο του μεγάλου Τραϊανάρα Αναπατζούντη για να σε πάρει και να συνεννοηθείτε, φίλε μου. Όλα καλά, Κίμωνα!
5: Όλα καλά. Την καλημέρα σε όλο τον κόσμο,
0: Να σε καλά, Κίμωνα, γίγαντα!
5: Στην ηρωική σιγά και στο Στέφανο του Λαμπόπα μας κούνησε χθες, αλλά δεν πειράζει.
0: Είχε φίλε τοπικό σεισμό εκεί στην, στη φάρμα, πώς το λένε, στη Βίλα Κουτσομέρκο, 4,2.
5: Ναι φίλε, ναι.
0: Να σε καλά Κιμωνάρα!
5: Καλή.
6: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα Κίμωνα, καλημέρα. Αρβανιτάκο!
2: Έλα Νίκο!
0: Έλα Αρβανιτάκο!
2: Έλα, παρόν, παρόν.
0: Τι γίνεται Αρβανιτάκο, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τα γατιά δεν ξέραμε τι θα κάνουμε, τα θέλει υπουργός.
0: Στην υπουργία θέλει κανένα γατί, λέει ο Αρβανιτάκο.
4: Όχι,
0: δεν θέλει, λέει, δεν θέλει.
2: Δεν θα τον δώσω τελικό, σερκό θα τον δώσω, γάτο.
4: Είχα ένα γάτο,
0: ναι,
4: που περίμενε να δω σπίτι.
0: Είχε ένα γάτο και τον περίμενε να πάει σπίτι και από τότε που έχασε τον γάτο.
4: Λέω Ρενάτο.
0: Πώς τον έλεγες τον γάτο?
4: Ρενάτο.
0: Ρενάτο τον έλεγες?
2: Ρεγανάτο.
0: Όχι, Ρενάτο τον έλεγε. Ήταν και ένας παλιός βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ο Ρενάτο. Από εκεί τον έβγαλε σε έτσι ο Χρουγέ.
4: Όχι, από τον τραγούδι που έλεγε.
0: Έλα τώρα που τον έχω αφράτο και ριγανάτο.
4: Η Ρενάτα που είναι το τραγούδι, Ρενάτα.
0: Α, τη Σερενάτα.
2: Ναι.
0: Από τη Σερενάτα τον έβγαλες Ρενάτο.
2: Τσιγκάνα,
0: που... Εγώ νόμιζα να τον έβγαλες. Έλα τώρα που τον έχω αφράτο και ριγανάτο. Έλα να σου στείλω το Ρενάτο.
4: Ήταν πάνω σαν άνθρωπος.
0: Είναι σιγουριά το Σπύρο, λέει ο Αποστόλης. Το Σπύρο.
4: Κουπέρα μου λένε Σπύρο. Και το χωράφι ένα Σπύρο.
0: Μπράβο στη Χουργία, μπράβο.
4: Νίκο,
0: yeah.
4: Χθες ήταν Πανσέλινο.
0: Χθες ήταν Πανσέλινο στη Χουργία.
4: Ναι, ναι.
0: Αμάν, είχαμε κανένα πρόμπ, είχαμε κανένα... Πω πω αυτή η Πανσέλινος.
4: Είχαμε.
2: Χθες πηδί κορίτς.
4: Ακούς.
0: Τι.
4: Χθες η γυναίκα μου.
0: Για μες ώρα να βάλει τάκο να δούμε τι λέω. Έλα στη Χουργία μου.
4: Χθες η γυναίκα μου.
0: Τι έκανε.
4: Χθες η γυναίκα μου λέω.
0: Τι.
4: Σε ανοιχτό φρεάτιο δεν το είδε και έπεσε μέσα.
0: Πού ρε. Έπεσε μέσα η κερά στο φρεάτιο.
4: Α, εκεί στο δύο.
0: Α, είσαι το καλό. Χτύψει.
4: Χτύψει.
0: Άρα, είναι καλά τώρα η φιβρό. Η φιβρό.
4: Πάω, εγώ πήγε για δουλειά.
0: Πήγε για δουλειά σήμερα.
4: Ναι.
0: Να προσέχει, πέστε να. Ήταν Πανσέλινος στη χωριά. Ήταν Πανσέλινος, γι' αυτό,
4: Α,
0: μόλις
4: την πείραξα.
0: Ναι.
4: Ενώ ήταν εκεί στις πλατείες του Πρισπάλ.
0: Ναι.
4: Παντούσε και σκόδεψε, μπήκε μέσα.
0: Την είπες εσύ με που σκήταγε κανένα. Την έκανες φουράκα στη χουργία για να την ηρεμήσεις έτσι και της λέει μήπως ήταν κανένας ωραίος άντρας και τα πήρες στο κρανίο στη χουργίνα. Αμάν, πώς την ηρεμήσεις μετά στη χουργία? Της είπες ένα στίχο. Εσένα παντρεύτηκα, τη μάνα σου ερωτεύτηκα. Πλάκα έκανα. Πού πας Μαρή, ο έρωτας εδώ μπροστά σου, πες έτσι, μπράβο. Α, μπράβο, έτσι, έτσι. Αρβανιτάκο!
2: Μια την κόρη, μια την πεθερά σου.
0: Έτσι, μπράβο, έρωτας εδώ μπροστά σου. Μια στην κουριά, για πες το αυτό το ηρωικό άσμα.
4: Ποιο πολλά.
0: Αυτό, ο έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου.
4: Ο έρωτας μπροστά σου, μια την κόρη.
0: Λοιπόν, καλημέρα μας λέει ο Κωστάκης ο Τσούτσας στη Χουργέλη να φτιάξετε ένα τραγούδι που να λέει για τις γάτες, λέει.
4: Τις γάτες.
0: Ναι.
4: Νιάου, νιάου.
0: Βρεκατούλα με τη ροζ μητούλα.
4: Εκάθαγε.
0: Ε?
4: Εκάθαγε.
0: Νιάου, νιάου, βρεκατούλα με τη ροζ μητούλα.
2: Δεν τα γατιά, ποιος θα θέλει τα γατιά.
0: Κανένας.
2: Κύριε Στέφανο.
0: Λοιπόν, θα τα στείλει στο Λαμπόμπα, λέει, θέλει τρεις γάτες.
2: Τρεις γάτες, εντάξει.
0: Λοιπόν, θα κανονίσουμε Αρβανιτάκο, θα του δώσω εγώ το τηλέφωνο για να συνοηθείτε πως θα θέλει να πάρει τις γάτες.
2: Σιρκά θέλει ή θηλυκά?
0: Ρε τώρα εκεί θα κουλήσουμε σιρκά ή θηλυκά, φίλε μου.
2: Εντάξει.
0: Θα πάρει ένα σιρκό και, και δυο θηλυκές. 6986.
2: Δυο είναι παρδαλά, να ξέρεις.
0: Δυο είναι παρδαλά.
2: Τα άλλα είναι καθαρά.
0: 66. 70, ναι, το βλέπω.
2: Ναι.
0: Ναι, το βλέπω. Α, ωραία, εντάξει. Αρβανιτάκο!
2: Έλα, Νίκο.
0: Άντε να περάσεις καλά και να προσέξεις.
2: Να μας πει πάλι ο Γκρυμπουγιάννης, να μας εργαλιώτε.
0: Θα τον πω εγώ με φοβάσαι.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξεχαρπανιάζει τίποτα.
2: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αρβανιτάκο! Άρα, Αρβανιτάκο! Στη Βουργέ!
4: Έλα.
0: Έλα, τι γίνεται, ε?
4: Αμάν!
0: Στη Χουργέ! Παρακαλώ.
7: Καλημέρα Λεβέντα, θα πενίκω!
0: Καλώ τον κύριε Στέφανο τον Λεβέντη, μου λέω κι εγώ. Άρα κύριε Στέφανε Λεβέντη.
7: Πώς καλοξημερώσατε!
0: Δόξα τω Θεώ κύριε Στέφανε, πώς είσαι, τι γίνεται, πώς είσαι, πώς πάντα κέφια.
7: Δόξα τω Θεώ. Τα όλοι καλά είμαστε.
0: Όλα καλά κύριε Στέφανε!
7: Καλά, καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα και στο Χρυσάκι, τον αστυνομικό.
0: 47.
4: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου,
7: Γιώργο.
0: Κίμουνας, αγαπητέ μου Τραγιανέ. Έτσι, κύριε Στέφανε.
7: Ναι, Νίκο.
0: Ρίξε μας ένα τραγούδι σαν γρήγορα γιατί πυρνάει η ώρα, με λέει ο Μιχάλης. Λέει για τον κύριε Στέφανο, καλημέρα στα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα των αγαπημένων μας κύριε Στέφανο. Τι τραγούδι έχουμε.
7: Θα ευχαριστούμε σε όλους εσάς.
0: Παρακαλώ κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
7: Θα σας πω το Γεροτσέλιγκα.
0: Είναι αργός ή γρήγορος ο Γεροτσέλιγκας.
7: Γρήγορος.
0: Άμα είναι γρήγορος, ρίξ' τον κύριε Στέφανε. Ο Γεροτσέλιγκας, Γιαννούκα.
7: Ναι, ναι.
0: Ρίξ' τον κύριε Στέφανε.
7: Και στον τάμπο και στην τάμενα.
0: Έλα κύριε Στέφανε, έλα κύριε Στέφανε.

0: Νικολάκη.
1: Μπράβο κύριε Στέφανε, μου άρεσε πολύ το τραγούδι του Γεροτσένικα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Έτσι σε θέλουμε αεράτο και βαρβάτο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Βαθμό.
1: Γιώργο, βαθμό.
0: 85.
1: 95% Γιώργο.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα και στην κυρία Τούδα και στην κυρία Παρασκευή. Ελλάρα.
1: Μπράβο, μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο, μπράβο.
0: Τον αγαπημένο μου.
1: Μπράβο, μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο, μπράβο.
0: Πάλι
1: πέμπτη. Έγινε κύριε Στέφανε, καλημέρα! Γεια σου κύριε Στέφανε, καγκελάρε!
2: Εγώ!
1: Ε!
2: Yeah. Από
1: καλημέρα σου, Δανιψιό του Σιχουργού, παρακαλώ του Καραβέλη, Κουκουρούκου, Αλεμάου, Κάργα. Καγκελάρε!
3: Μπράβο σε κύριο Στέφανο, ωραίο τραγουδάκι.
1: Μπράβο, μπράβο και στον κύριο Στέφανο και στο... Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα αγόρι τρελό, τσαχπινοκαραγκαλιάρικο από το Βισμπάντεν από τη Γερμανία. Άναψε και τα φώτα να σε βλέπω έτσι. Σε βλέπω φασκουμένο με γερό μπουφανάκι εκεί πέρα και τα λοιπά. Γιατί?
3: Εδώ πέρα του γύρισε το κρύο, ρε φίλε.
1: Του γύρισε το κρύο. Περίμενε, θα σε στείλω ένα μήνυμα τώρα εδώ που μιλάει και ο Μπάμπης. Στείλουν ένα μήνυμα. Ναι, τώρα περίμενε.
4: Κοιτάξτε, εδώ τα καλά αγκούρια.
1: Εδώ καγκελάρια τα καλά αγκούρια. Έλα καγκελάρια να δεις αγκούρια.
4: Εδώ τα καλά αγκούρια.
1: Έλα καγκελάρια, εδώ τα καλά
4: αγκούρια.
3: Τον έχει κατασκευάσει.
1: Έλα.
4: Αγκούρια.
1: Αυτά όλα καγκελάρια είναι αγκούρια.
4: Εδώ τα καλά αγκούρια.
1: Έλα, έλα, έλα.
4: Καλά αγκούρια.
3: Έλα, έλα, λοιπόν.
1: Έλα τρελιάρι μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην Ανθούσα, στην Αθήνα.
1: Όπω, πού είναι οι Ξηραίοι, πού είναι οι συνταξιές καλύτερα από εμάς, στην Ανθούσα.
3: Ανθούσα, Ανθούσα.
1: Ωραία, Ντίνος και Δημήτρης Κάργα και Παυλάρας και Μοχάμετ.
3: Ναι, ναι, καλημέρα στην κυρία Μαρία στη Ζηλευτή. Καλημέρα στο ερωτικό πυροβόλο.
1: Το μεγάλο φίλε τοπικό σύστημα είχαμε και στην Βίλα Κουτσομέρκου, ο Στέφανος Κουτσομέρκος, ο Λεβέντης, ο Γίγοντας, ο πυροβολητής του έρωτα, έτσι. Το μεγάλο πυροβόλο, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε, καγκελάριε.
3: Ανέβασε ένα story να πούμε το είδα λίγο.
1: Το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, δεν πεπώνει, γεια σου Τζίμι Δαλακώνη. Καγκελάριε, αλανιάρι μου.
3: Καλημέρα και στην Ελαστήρ, στα καψούλια όλα
1: τα μεγάλα, τα μεγάλα πυροβόλα εκεί, Χρήστο Τασούλη, Θωμά Παλάσκα και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
3: Καλημέρα στο coach, το Ζεμπέκη. Καλημέρα και στον άρχοντα της Τράπεζας Πειραιώς.
1: Το μεγάλο γίγαντα της καρδιάς μας, τον καταδρομέα, τον Αποστολάρα, τον Καμέα. Καγκελάρι, έχει συγγύσει, λέει, καλλιτέχνη μου τώρα τελευταία, με λέει η κυρία Ντίνα.
3: Είναι επειδή έχω πάρα πολλές δυσκολίες. Ασχολούμαι το βράδυ, κάνω και βραδινή υπερορία.
1: Έχει υπερορίες το βράδυ, αγαπητέ μου Μπάμπη και αγαπητή μου κυρία Ντίνα. Ο καγκελάριος τώρα το καταλαβαίνει, έχει εκεί πέρα υπερορίες και γι' αυτό δεν προσέχει πολύ το καλλιτεχνικό του. Ετοιμάσου, καγκελάρι, ετοίμασε το καλλιτεχνικό.
3: Και για την κυρία Νίτσα. Ένα τραγουδάκι, δώσ' μου το κορίτσι τιά μοναχά για μια βραδιά.
1: Δώσ'
3: το,
1: δώσ'
3: το πίσω και θα σου το φέρω πίσω.
1: Αμάν, πώς μας το φέρες έτσι μεγάλε καγκελάρι, δώσ' μου το κορίτσι τιά, λέει ο μεγάλος καγκελάριος, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, καγκελάριε, παιχνιδιάρι μου.
3: Έγινε τσαχπινογαργαλιάρι μου. Στη μου.
1: Έλα τσαχπινογαργαλιάρι, έλα τσαχπινογαργαλιάρι μου παίχτη γίγαντα. Την καλημέρα μας αγαπητέ μου καγκελάριε και ετοιμάζεται να σου δώσει το κορίτσι Κάργα καγκελάριε. Θα σου φέρει. Πόσο θέλει το καγκελάριε, πόσο θέλει το κορίτσι, Λέω το μικρό θέλει ή τη μανιά καγκελάριε. Ναι.
3: Και μαλλιά τα έχει για σένα.
1: Άιντε καλημέρα. Άιντε ναι, να τον αφιερώσουμε. Πάρτο. Πάρτο. Παρακαλώ.
5: Πολλά καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Από ασημοχώρη μεριά.
1: Έλα Τζίμι από το ρηπό ασημοχώρη. Πού είσαι ρε, καλημέρα ρε, χρόνια πολλά ρε. Τι κάνεις ρε.
5: Καλά, καλά Νικόλα.
1: Τι γίνεσαι ρε παίχτη μου, πώς είσαι ρε.
5: Εδώ παίζουμε μπάλα κι εμείς.
1: Παίξτε μπάλα για να το... Ξεκινάει, περίμενε.

0: Γεια σου ρε Χριστάρα, γεια σου ρε Μιχάλη, καλημέρα καλημέρα του Θοδωράκου, του Λαζαράκου, κάθε ψαμίκη δέαμη λέει ο Θοδωράκος.
1: Ναι, το άκουσα χτες.
0: Κάθε ψαμίκη δέαμη λέει φίλε μου.
1: Κάθε ψαμίκη δέαμη, εγώ...
0: Γεια σου Τζον Κοταρέλα, γεια σου Μαχιάλη, στο Μακρυχώρι, κάργα. Τι κάνει, πού είσαι Τζιμι Λεβέντη.
1: Τώρα πάω από στο χωριό.
0: Πας για ηρωικό σημοχώρι φίλε μου.
1: Ναι.
0: Του χωριού του Αρβανιτάκου αυτή η Μυρίνη, πώς τη λένε αυτή η Μυρίνη, η Ζυρίνη, πώς τη λένε αυτή.
1: Η Ειρήνη είναι εκεί που είναι το αεροδρόμιο.
0: Πού είναι?
1: Το αεροδρόμιο εδώ στην Καρδίτσα.
0: Έχει αεροδρόμιο στην Καρδίτσα, ρε.
1: Πώς δεν έχει αεροδρόμιο.
0: Ας το καλό. Τι πιτά, τι έχει εκεί πέρα δε στο αεροδρόμιο, ρε.
1: Εκεί ξέρω εγώ έχει κάτι σχολές και πιτά να έχουν 3-4 μικρά.
0: Το έχουν και το χαβαλέ έτσι, ε.
1: Ναι. Όσοι θέλουν να φέρουν πουλάδες, εκείνοι και πετάνε
0: εκεί. Είναι εκπαιδευτικό δηλαδή το αεροδρόμιο εκεί πέρα, ε.
1: Ναι.
0: Εκπαιδευτικό, δίπλα στο χωριό του Αρβανιτάκου είναι αυτό.
1: Ναι, εκεί, στη Μυρίνη.
0: Η Μυρίνη είναι μεγάλο χωριό εκεί πέρα γιατί έχει πολλές γάτες με Αρβανιτάκους.
1: Πολλές γάτες. Εντάξει, είναι του Δήμου Καρδίτσας.
0: Ανοίξει του Δήμου Καρδίτσας εκεί στο μεγάλο. Έχετε και μεγάλο δήμαρχο και μεγάλη χάρη του.
1: Τον κύριο Βασίλη.
0: Βασίλη του Λεντουτσάκου.
1: Ναι.
0: Από τα τσάκια μας που λέει μέσα. Έτσι λέγαμε παλιά στα τσάκια μας.
1: Τι να πει, Βασίλη είναι ωραίος.
0: Άρα μεγάλη Τζίμι γίγαντα, αρχηγέ μου.
1: Λέει, όλα καλά, έτσι.
0: Είμαστε καλά, φίλε. Την ευλογία του Παπα-Νικόλα έχουμε που είναι καθοδόν έρχεται για Καρδίτσα.
1: Να τον πετύχω στον δρόμο, τι αμάξι έχει.
0: Να τώρα δεν σε λέει γιατί πήρε και καινούριο.
1: Ναι. Δεν έχει. Το Μιτσουμπίση το πετύχει να συνέχεια.
0: Τώρα πήρε το καινούριο, φίλε, και δεν τον παίρνει χαμπάρι. Ναι, αυτό σε παίρνει χαμπάρι τώρα, φίλε. Πάει το Μιτσουμπίση που το έχει 40 χρόνια. Πήρε καινούριο. Άρα μεγάλε Τζίμπι, ήρωα!
1: Τιτιά είναι του πλανητάρχη.
0: Του πλανητάρχη, ναι, το λέω πλανητάρχη, φίλε μου, δώσω το κορίτσι τιτιά μου να χάω για μια βραδιά που του θέλει ο καγκελάριος και πήρε τα φτάμου.
1: Θυμάσαι τη δεκαετία των 90 τραγουδούσε, τον είχε μια συνέντευξη. Και λέει και πλανητάρχα, λέει τραγουδάτε τραγουδά, πέσει στο λευκό οίκο στην πλατεία Αμερικής.
0: Φίλε, ο Λευκός οίκος εκεί στην πλατεία Αμερικής ήταν από τα καλύτερα, ξεχαρμάνιζες 100% εκεί πέρα φίλε μου καγκελάρια. Ο Λευκός οίκος, είχες πάει στο Λευκό οίκο εσύ Τζιμί?
1: Ναι, ήμουν εκεί την εποχή μου στην Αθήνα τότε.
0: Α, τότε που ήσαν, είχες πάει, είχες επισκεφτεί τον Λευκό οίκο, ε?
1: Ναι.
0: Είχες δει τον πλανητάρχη τότε?
1: Ήταν ο πλανητάρχης, ναι.
0: Αυτό πρέπει να ήταν γύρω στο 1992-93 φίλε μου Λευκός οίκος.
1: Όχι, πιο μετά ήταν.
0: Πιο μετά ήταν.
1: 97-98
0: ήταν ο Λευκός οίκος.
1: Ναι, εκεί τότε ήταν μετά το σκάνδαλο της Μόνικα Λεβίνη.
0: Αμαν και του είχε κάνει το μαγαζί Λευκό οίκο φίλε. Α, μπράβο, το πιάσα το επόμενο Τζίμι μου.

0: Καλημέρα,
1: καλημέρα εκεί πέρα σε όλη την ομάδα.
0: Να σε καλά, φίλε μου, ζει με το ρεκόσιμο χώρι γίγαντα. Ατελείωτε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, κυρία Νίτσα μου, έλα την τρέλα μου μέσα. Έλα.
2: Από ρόπο έρχεσαι. Έχει πόση ώρα, τα πρωτά καλυστά πανέλα.
0: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισα. Καλημέρα, ηρωίδα μου.
2: Εσύ είσαι πάντα.
0: Έχει χαιρετίσματα πολλά από του Γιάννη τον Αυγέρο. Έχει χαιρετίσματα πολλά από τον Αποστόλη Καμέα του Καταδρομέα. Γεια σου Βασίλη Μαλαμά, γεια σου Λάκια του Ντύρλι, γίγαντα. Γεια σου Τζόκο Ταρέλα, γεια σου Μιχάλη Κώστα Κάτσι, γίγαντα. Με το μεγάλο Θοδωρή Λύρα, τον γίγαντα. Κυρανίτσα, τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Σ' ακούω μια χαρά, Κυρανίτσα, και σε χαίρομαι. Χαιρετίσματα, Κυρανίτσα, έξω από το Σάκι Μπόρο. Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον βοηθό του Φάνη Κουκουνάβα, τον Μπαλάκα. Τον Πλουγούρα, το δεξί χέρι. Πολύ καλό παιδί είναι ο Παλάκας, 100 κιλά Παλάκας, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Έτσι. Καλημέρα στην κυρία, καλημέρα στην κυρία Νίτσα μας, λέει ο Σάκης ο Τσιλάκας με το Λέλο. Και χαιρετίσματα πολλά έξω από τον Αρβανιτάκο, κυρία Νίτσα.
2: Ψυχούλα μου.
0: Είχαμε κανένα τέτοιο. Κυρία Νίτσα, είχαμε τίποτα με το αυτό.
2: Δεν μπορούσα να συναντήσω.
0: Δεν
2: πιστεύω να έπεισα ακόμα τίποτα.
0: Όχι, δεν είπα τίποτα. Να γίνει πρώτα τον Ταραβέρ.
2: Θα τα πω και θα τα πω.
0: Να γίνει τον Ταραβέρ πρώτα, κυρία Νίτσα, και μετά θα το τακτοποιήσουμε έτσι. Γιατί προς το παρόν που λέει το.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα. Μπράβο, μπράβο.
2: Χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία.
0: Χαιρετίσματα πολλά έξω από την κυρία Μαρία που τα είπαμε χθες το πρωί. Σε χαιρετάει. Καλημέρα στην κυρία Νίτσα, η κυρία Αμαλία σε χαιρετάει. Καλημέρα και η Ελένη, τι κάνετε?
2: Κάτι καλό την έχουμε στην Ελένη. Την κυρία Μαρία.
0: Ναι. Γεια σου Προκόπη Άρχοντα.
2: Δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν μπαίνει κάποιο. Θα την πιέσω καμιά ώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, κυρία Νίτσα, δεν πειράζει.
2: Όχι, πήρε την αφορά. Μιλήσαμε.
0: Άντε. Γεια σου, λαού, λαού, Παπα-Νικολάου. Να σε καλά, αγαπημένη μου, κυρία Νίτσα. Να σε καλά, αγαπημένη μου, κυρία Νίτσα.
2: Το Σάββατο θα το ξαναπώ.
0: Ναι, θα τα πούμε, κυρία Νίτσα.
2: Θα πάμε για την.
0: Ναι.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι. Γεια σου, κυρία Νίτσα μου, παρακαλώ.
3: Κυφταρά, καλημέρα. Μίγε, άκου τώρα, άκου. Περίμενε λίγο.
0: Καλό το παραμύθι σου, αλλά δεν είχε δράκο, Θεοδωράκο.
3: Άκου τώρα, περίμενε. Πρώτα θα πούμε πειραστικά στο στιχουργό.
0: Πειραστικά, όχι, η γυναίκα, η σύζυγος του στιχουργό έπεσε με στο θέατρο.
3: Ναι, πειραστικά στο στιχουργό. Δεύτερον, εσύ με το στιχουργό θα σας φορτώσω σαχόπουλο το φορτηγό και θα σας βάλω σου μυρί.
0: Καλό το παραμύθι σου, αλλά δεν είχε δράκο, φίλε Θεοδωράκο.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζίμι.
0: Τον άκουσα Τζίμι.
3: Ναι, τον άκουσα τον Αρβανιτάκο. Καλημέρα μας, κυρία Μαρία, κυρία Νίτσα.
0: Χαιρετίσματα που λέξα τον Αρβανιτάκο, λέει. Του παραμύθι του δικό μου έχει δράκο, λέει.
3: Ναι, την καλημέρα μας θες τον.
0: Τι κάνει?
3: Στον φίλο Στέφανο, στο φίλο μας τον Γιαννούκα και στο φίλο μας τον Αρχιτζέλη και τον Ψιφταρά να περάσει από το φούρνο να πάει να τα πληρώσει σήμερα.
0: Σαλάγατα, Θοδωράκο.
3: Στο φίλο μας το Λάκη. Έχω λάφωνα, έχω όλοι εδώ.
0: Λαζαράκο!
4: Νικολάη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Λαζαράκο μου, λέει, τι γίγαντα. Τι γίνεσαι, ε?
4: Καλά. Καλημέρα στο φίλο του Τζιμπή που πάει για τον Μπαλαμπανί.
0: Πάει για τον Μπαλαμπανί τώρα, για κανένα ραβανί.
3: Λαζαράκι, να μας καλέσει κανένα μισή μέρα του φίλου μας.
0: Για τον Μπαλαμπανί τώρα, για να τσιπήσει κανένα ραβανί, φίλε μου. Τούρτας!
3: Καλό μαγαζί. Καλημέρα, μαμά, λέγα Χαχόμπουλο.
0: Τούρτας!
3: Δεν είναι εδώ ο Τούρτας λίγο.
0: Λάπουνα! Γεια σου Λάπονα από μικρό συμπλάκωνα, τι κάνεις ρε Λάπονα? Έχεις το Λάπονα εκεί στο δωράκο σήμερα?
3: Ναι ρε, μεγάλη μορφή, δεν παίζει τα
0: πράγματα. Δεν παίζει τιμή τίποτα φίλε μου ο Λάπονας.
4: Αυτός είναι καθυπνομή κυβέα.
0: Αυτός ο Λάπονας?
3: Ναι.
0: Να τον κρατήσει την κίση για συλλεκτικό είδος παρακαλώ.
3: Τι να τον κρατήσει αυτόν?
0: Χαιρετίσματα πολλά έχετε τον βασιλάρα τον Κυρίτσι Θοδωράκο.
3: Πού είναι ο βασιλάκος κύριε Τσιφταράς, μη είπε δώσει και ένα κουτάρι, τι ψέμα.
0: Στο φούρνο είναι, δεν γέννησε ακόμα η σκύλα λέει.
3: Άμα να του πεις καλημέρα το βασιλάκι.
0: Χαιρετίσματα έχεις πολλά λέει, δεν γέννησε η σκύλα ακόμα.
3: Α, θα δούμε πες το.
0: Γιαννούκα πάρε την παλούκα.
3: Καλημέρα μας στο φίλο μας το Γιαννούκα.
0: Το Λεβέντη.
3: Ναι, τον κύριο Στέφανο, το φίλο μας του Σιλάρα δεν είπαμε.
0: Στέλιος και Κάργα Στελάρας, παρακαλώ.

0: νέο περιβόλι και στέλνει ο σεξιδρόμι. Δύο στελάρε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, Νικολάκη, να πάρουν όλη σειρά.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, λεβέντες.
1: Ε, να μην ξεχάσεις το Λάπονα.
0: Λάπονα! Γεια σου, Λάπονα! Μισό λεπτό να σας πει, να σου πει μια καλημέρα και ο Στέλιος μόλις. Στέλιο, τα παιδιά σήμερα καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα!
2: Έλα φίλε, καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα, να είναι καλά.
1: Καλημέρα, Στελάρα, καλημέρα φίλε.
0: Στελάρας νέο περιβόλι, κάργα!
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Λάπονα! Γεια σου ρε Λάπονα! γεια σας λέμε, Στέλιο!
2: Έλα ρε φιλόσια, αλλά καλημέρα.
0: Καλημέρα στο νέο περιβόλι, καλημέρα στον καπετάν Στέλιο Δαδακούλη, τον γίγαντα. Τι γίνεται, φίλε μου Στελάρα, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το κατάρτι στο νέο περιβόλι, φίλε μου Στέλιο.
2: Μια χαρά, φίλε, όλα στην εντέλεια.
0: Χαιρετίσματα, Απόστολος Καμέας, Κάργα, Βασιλάρας, Κυρίτσι, Τσίου, Τσίου, τα πουλάκια, τα δυο μας, τα ειδονάκια, Κάργα και το κορίτσι του Μάη, την Αλεξάνδρα μας.
2: Να είναι καλά όλα τα φιλαράκια, να είναι καλά. Τα παιδιά όλα άκουσα και τον κύριο Στέφανο εκεί.
0: Χαιρετίσματα πολλά, το μεγάλο κότσο Παπα-Νικολάου. Το πυροβόλο.
2: Έχει ο γαμπρός, έχει μέρες να εμφανιστεί ο γαμπρός.
0: Πετάει ο γαμπρός φίλε, γαζώνει, γαζώνει ο γαμπρός φίλε μου Στέλιο.
2: Έτσι έτσι να είναι καλά και αυτός και όλη η οικογένειά του. Θα πούμε καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια. Τυράμαστε καλά, τίποτα άλλο.
0: Καλή Τετάρτη φίλε μου Στελάρα, Δαδακούλη γίγαντα.
2: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, χαιρετήματα και τον Μιχάλη τον Τάσιο που είσαι στο μακριχώρι σήμερα, Κάργα.
2: Άντε έπιεσε τα βλαχοπόδια κι αυτός εκεί, τι να κάνει.
0: Να σε καλά Στελάρα, Δαδακούλη γίγαντα.
2: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και κύριε Σεργούς.
0: Γεια σου ρε Στέλιο Άρχοντα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Παυλάρα Μάκο, καλό το παραμύθι μας, αλλά δεν είχε Δράκο, αλλά είχε τον Παύλο το

0: μου τον Παύλο τον Άκο. Παύλο!
1: Μπράβο, έτσι μπράβο. Τι κάνει, καλημέρα, έχεις θερμούς χαιρετισμούς και καλημέρες πρωινές από το μεγάλο Στέλιο.
0: Στέλιο Τσίρκας!
1: Ναι!
0: Θα του αφαιρώσω τούτο το άσμα. Τούτο το άσμα αφαιρώνω στο Στέλιο Τσίρκα.
2: Με πότισες φαρμάκι.
3: Βρε μελάχρι.
0: Τι πιτάει, τι είναι τούτο που πιτάει, Στέλιο Τσίρκα. Τι πιτάει, τι πιτάει. Παπλάρα, τι γίνεται, ρε.
1: Ο αγωρίτσες πιτάει.
0: Πέταξε από την Τζένοα στο Μιλάνο, φίλε μου.
1: Του λέω, τι κάνεις, πώς είσαι, λέει, φεύγω, λέει, έχω πολύ δουλειά στο γραφείο, γιατί ο κύριος καθηγητής απουσιάζει και πέτρα όλα πάνω μου.
0: Αφού σου είπα, είναι στην Ιταλία τώρα με Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλε μου.
1: Παίρνω και του σπίτι, λέω πάλι ακόμα μια φανέρα. Λέω, πρόσεξε, λέω, μην είναι έτσι, μην
0: είναι.
1: Ναι.
0: Τι κάνει το τρελό αγόρι από το Σμόκοβο, Τσάτσα Πάπα και Ειρηνίνα, το μισό του Σμόκοβο.
1: Είδες πολύ καλά, Νικολάκη μου, είναι πολύ καλά τα αγόρια μας.
0: Να το χρυσό μου, γεια σου, ο Βασίλης ο Μαλαμάς είναι εδώ. Αδερφέ Ρότσαλε, κόψε κανένα χορταράκι να κάνει ο Μαλαμάς κανένα βαρελάκι. Γεια σου Δημήτρη Κατσάρα, γίγαντα.
1: Ναι, ρε, φίλε,
0: Τζον Κονταρέλα.
1: Πολύ προς τα εκεί πάει, ρε, το αγόρι, δεν ξέρω τι παίζει εκεί πέρα.
0: Τον τραβάει ο τόπος, φίλε μου Παπλάρα Νάκο, τον τραβάει ο τόπος.
1: Κάτι παίζει τώρα εκεί την μυαλά. Γιατί μου είπε και ο πρόεδρος, μου λέει, ξέρω είναι αυτό που μου ζήτησε άδεια, λέει, χώρου. Άκου να δεις.
0: Άδεια, ζήτησε άδεια χώρου, φίλε μου.
1: Ναι, πήρε, έκανε χαρτί, λέει, σου ποιος είναι ο πρόεδρος εκεί στη Νέα Σμύρνη. Έκανε χαρτί εκεί για να πάρει χώρο, άδεια χώρο.
0: Κάτσε να το ρίξω εγώ λίγα αγκούρια εδώ πέρα, περίμενε.
4: Εντάξτε, εδώ τα καλά αγκούρια.
0: Αυτά όλα είναι αγκούρια, Στέλιο Τσίρκα.
1: Ρίξει και μια μεγάλη παραδέζα για τον φίλο μου τον Λεμενά, τον Νικήτα.
0: Νικήτα.
1: Που ακούει με τον Αντώνη.
0: Γεια σου Νικήτα, πάρ την παραδέζα.
5: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παραδέζα.
0: Την παραδέζα, Νικήτα.
4: Την παραδέζα,
0: Νικήτα.
5: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παραδέζα.
4: Την παλαντέζα,
0: Νικήτα, την παλαντέζα!
5: Μην βγάλω έξω την παλαντέζα!
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Έλα, Νικήτα, την έβγαλε! Να το ρίξω και μια βεντούζα!
1: Ναι, ρίξω και μια βεντούζα!
0: Να το ρίξω και μια βεντούζα, φίλε μου!
6: Βεντούζα, βεντούζα!
0: Βεντούζα, Νικήτα, βεντούζα!
6: Βεντούζα, βεντούζα!
0: Πάρτε, Νικήτα, μπράβο, Νικήτα! Ούρε, Νικήτα, λουμινά μου, γίγαντα!
1: Καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Αρσένη, γιατί τον ξεχάσαμε.
0: Τα σέβη μας το καλό παιδί εκεί πέρα με τα προβατοψάλιδα και τα ταραβέρια του, όλα τα ωραία, φίλε μου.
1: Κοίτα καλά παιδιά της Οδούς Βόλου.
0: Για πού είσαι σήμερα, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου!
1: Φιλαράκι, είμαι Φαλάνιος τυπικός και πάω για Γραντερός.
0: Χαιρετίσματα και την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη του Άρχοντα.
1: Να είναι καλά ο Κωστάκης μου, ο Πατριάρχης μου, να είναι καλά, να είναι ευλογημένος άνθρωπος. Είχα φωτογραφικό υλικό, πήρα χθες από το μεγάλο Παναγιώτη Άγιο.
0: Φίλε μου, τι μαγείρι πήγα πάνω στο Αγιώρος, κύριε.
1: Του
0: είδης. Τι ήταν αυτά, ψάρια ήταν, τι ήτανε.
1: Ναι, ψάρια.
0: Ψάρια μαγειρίβε.
1: Ναι, δεν έχουν κρέας εκεί. Αυτοί χθες που είχαν το... Ήταν το Αγιουργιού χθες.
0: Α, ρε αγαπητέ μου Παυλάρα, πώς έγινε έτσι ο Παναγιώτης. Έρεψη, τι πρε.
1: Έρεψη, είδης το καλύτερο.
0: Έρεψη του χρυσό, πώς έγινε έτσι.
1: Είδης ο έρωτας τι έγινε να κάνει.
0: Ρε φίλε, έχασε όλα τα κιλάκια, έναν έρωτα, ρε φίλε.
1: Ναι, φίλε,
0: όλα τα κιλάκια έναν έρωτα. Εδώ πρέπει να βγάλει ένα τραγούδι πώς τον λένε, ο στιχουργός. Έχασε όλα τα κιλάκια έναν έρωτα και τελείωσε τα βράδια τα ξημέρωτα. Μισό, Παύλο!
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό τώρα, διότι ο μεγάλος γίγαντας τελείωσε η σεισμική δόνηση. Λαμπόμπα Κουτσομέρκος, το παιδί θαύμα. Λαμπόμπα!
7: Κοίτα
0: ποιον έχω εδώ! Όπο, γεια σου Οδυσσέα με το μεγάλο σου τον προβολέα! Γεια σου Οδυσσέα!
7: Μπάμπης Μπαμπίνο είναι!
0: Α! Μπάμπης Μπαμπίνο είναι, ρε!
1: Νικόλα!
0: Ε, έλα Παύλο!
1: Πες του Κουτσουμέρκο, την πινακίδα τη βάλαν τελικά είσαι ή την
0: αφήνω στραβή! Ρωτάει ο Παύλος, την πινακίδα τη βάλανε είσαι ακόμα ή είναι στραβή, φίλε μου!
7: Στραβή,
8: στραβή! Βάλαμε είσαι και τραγουδούσαμε! Ποτέ θα πάνε γκαγκάρα!
0: Μπαμπίνο, Μπαμπίνο, γίγαντα τι γίνεται! Ωρε φίλε, καλημέρα ρε φίλε! Μπαμπίνο!
8: Καλημέρα στη Λάρισα!
0: Γεια σου ρε Μπάμπι Μπαμπίνο γίγαντα! Πώς το είπες στο τραγούδι αυτό, Μπάμπι Μπαμπίνο γίγαντα!
8: Ποτέ θα πάμε γκαγκάρα!
0: Μεγάλε Στέφανε Κουτσομέρκο, είμαστε πολύ περίεργοι. περήφανοι για σένα. Προκάλεσες πάλι στην... προκάλεσες ένα σεισμική δόνηση 4,2 μέχρι στην Ελασσόνα. Έγινε αισθητή, μου είπε ο Κίμωνας, φίλε μου. Άξιος, είμαστε περήφανοι για σένα, Στέφανε.
8: Χτυπούσαμε γεώτρηση έτσι όπως χτυπούσαμε.
0: Έτσι, Μπαμπίνο, έκανε καλή γεώτρηση ο Κουστομέργος.
8: Άκτο, η αρίδα του είναι φοβερή.
0: Πω. Μπράβο Κουτσομέρκο μου, μπράβο Λαμκυλοτάρχη μου, μπράβο! Καλημέρα παιδιά, καλή συνέχεια! Είναι με τον Μπάμπη τον Παπίνο εκεί πέρα, μεγάλη μορφή φίλε μου, καλά καλά μου φίλε Παπλά Ρανάκο. Και άμα τον, τον έβλεπες τώρα, γιατί έτσι είχα και βιντεοκλήσει εδώ πέρα.
1: Ο Σάκης ο Φώτης που είναι εξυγχρονισμένος.
0: Φίλε, ο Σάκης ο Φώτης τώρα έχει γίνει διοικητικός, είναι στον πρώτο όροφο.
1: Τι διοικητικός, δεν ξέρω, τι διοικητικός.
0: Στον Δημαρχείο στον πρώτο όροφο, έχει αναλάβει βοηθός του μαμάκου. Δεν διαμάθησε!
1: Όχι ρε φίλε!
0: Ναι φίλε, του παραμύθι σου δεν έχει δράκο, αλλά βάλαμε το Σάκη Φώτη βοηθό του μαμάκου.
1: Μπράβο φίλε, μπράβο.
0: Ναι, ναι, στον πρώτο άροφο φίλε μου. Ναι, ναι, έχει εδώ και κανένα δυο μήνες.
1: Χαίρομαι. Τι άλλο, εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα υπό έλεγχο φίλε μου, Παυλάρα. Να έχεις καλό δρόμο και να προσέχεις, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου. Στην τρίχα, Σάκης Τσάκαλος, μαμά Μαρίκα, Παναγιώτης Μερεντίτης.
1: Τη γραβάτα μην ξεχάσεις, κύριε αντιδήμαρχε.
0: Την έχει πάρει τρεις γραβάτες φίλε. Μία μπροστά, μία πίσω. Εκεί πέρα έχουν χαζέψει οι Ιταλοί με τις γραβάτες οι Μιλανέζοι εκεί πέρα. Τον κοιτάνε εκεί και τον βγάζουν φωτογραφίες οι Μιλανέζες φίλε μου. Παυλάρα μου, Παυλάρα μου. Παυλάρα!
1: Ναι!
0: Καλή συνέχεια φίλε μου! Γεια σου Παυλάρα, παρακαλώ.
3: Ζαΐμ, Μπραΐμ, Φραπτσίμ.
0: Πού είσαι! Μέση Νικόλα, άκρη Νικόλα, ρε, πού είσαι! Μαυροβούνι, Αστροβούνι, φίλε μου! Πού είσαι!
3: Τσατσαπάπα, Κυριδίνα και μισό Ζωσμόκο μου!
0: Τσατσαπάπα, Κυριδίνα! Πού είσαι, ρε, Όλεκ, ή κατανάβαρχε!
3: Καλημέρα, Θεωρά, καλημέρα!
0: Πού είσαι, Όλεκ!
3: Καλημέρα, Καπιτανίκο!
0: Καλημέρα, μεγάλε, ή κατανάβαρχάρα μου, Όλεκ, άρχοντα!
3: Προχτές πήγα Πλαταμόνα, πολύ δύσκολο δρομολόγιο.
0: Αχά!
3: Χτες είχαμε πάλι μπερδέματα. Τελειώσαμε 10 ώρα και το βράδυ.
0: Σας πήρε 10 το βράδυ φίλε μου, Όλεκ.
3: 10 το βράδυ, ναι.
0: Που τι λέει φίλε.
3: Εδώ, λίγο έξω.
0: Σήμερα που είστε ρε Όλεκ, γίγαντα.
3: Λάρισα,
0: είδα και λακτάρισα κάργα, ε.
3: Νικολάκη, σε είδα το Σάββατο, μεσημέρι, 2 ώρα ακριβώς.
0: Πού με είδες, ε.
3: Περπατούσες, αλλά τελευταία στιγμή σε είδα.
0: Εσύ που είσαι τότε ρε Όλεκ, γίγαντα.
3: Περνούσα από την και πατάστηκε.
0: Αμάν, τι λέει φίλε.
3: Είδε, δεν
0: τι κάνει το φιλαράκι μας εκεί ο μεγάλος γίγαντας αέρα-αέρα με τον Χρήστο Μέρα!
3: Έχω καιρό να τον δω, έχω καιρό.
0: Του χάσαμε και τον Χρήστο Μέρα τον αέρα-αέρα, ε! Να προσέξεις φίλε μου, ωραία γίγαντα!
3: Καλημέρα σε όλα τα λιμεντόπεδα και σε όλες τις κυρίες Βομπής.
0: Χαιρετίσματα μεγάλε όλε κάρχοντα!
3: Καλή συνέχεια Νικολάκη.
0: Γεια σου ρε Όλεκ, παιχταρά μου, γεια σου Όλεκ, ατελείωτε. Πρόεδρε!
9: Καλημέρα φιλαράκι.
0: Καλώς ο... Πού είσαι ρε πρόεδρε?
9: Πόλο.
0: Στο Βόλο είσαι ρε!
9: Θέλω από ξέρεις!
0: Αμάν! Αμάν! Αμάν φίλε μου! Άρε μεγάλε! Η φαπούτα τρώει φρούτα και για μας ότι γιαρμάς πρόεδρε! Άρε πρόεδρε Λεβέντη! Την, τώρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να είσαι σε ξενοδοχειάρα φίλε 55 αστέρων πρόεδρε!
9: Παραπάνω είναι!
0: 65 αστέρων μεγάλη λουτσαμπάλα και τραμπάλα βαγγέρα καλά πια αλλά τον έχω τον πρόεδρο!
9: Έχω μια σουίτα με 10 τετραγωνικά βεράντια.
0: Ακούς Παυλάρα Νάκο, ακούς Μεριντίτη, σουίτα, πόσα είναι η σουίτα πρόεδρε?
9: Έχει 10 τετραγωνικά μόνο είναι η βεράντα της.
0: 10 τετραγωνικά μόνο και έχεις θέα το μαγαζιτικό από τη βεράντα πρόεδρε?
9: Έχω θέα όλη τη λιτρική αρμού και τη θάλασσα.
0: Ωραία κουβάλα πρόεδρε, ποιος τη χάλεσε φίλε. Μέχρι σήμερα θα είσαι εκεί, διημερούχη στο Βόλο πρόεδρε.
9: Ναι, τα απόγευμα
0: να χωρούμε. Ωραίος ο πρόεδρος, για νησάκια που έτοιμοι ετοιμαζόμαστε για σκάθος Σκόπιλο Αλόνι σου, βρήκα τον πατελόνι σου.
9: Προσεχώς
0: παρακαλώ πρόεδρε. Ωραία πρόεδρε, γίγαντα. Άρα, μπράβο, γι' αυτό συγχαίρομαι πρόεδρε, γιατί έχεις πιάσει το νόημα της ζωής φίλε μου. Μπράβο, μπράβο. Ωραία πρόεδρα μου, γίγαντα. Ωραία πρόεδρα μου, σκίσου τα κλαπέτα φίλε, μην αφήνεις τίποτα.
9: Όχι,
0: καλημέρα από Άλκη Παλιοκουβέντα και Οδυσσέα Παλαιολόγου. Μπράβο πρόεδρε λέει.
9: Και στην Ανιψό, καλημέρα στον όλο μας τον Αποστόλη του Γαμέα, τον οποίο βρεθήκαμε προχθές. Τον επισκέφθηκε και η κυρία Νίτσα μου είπε.
0: Ναι, ναι, ναι, η κυρία Νίτσα περιμένει από τον Αποστόλη του Γαμέα να πάει να της δείξει ένα 500 ευρώ. Το έχει μαράζει.
9: Δεν με έλεγε να σου δείξω εγώ.
0: Περιμένει εκεί πέρα να περάσει. Αγαπητή μου Αποστόλη, καμία να έχει ένα πιτακουσάιπρο να δείξει την κυρία Νίτσα εκεί πέρα γιατί το έχει μαράζει. Α, μπράβο. Άρε με καλέ. Άρε πρόεδρε, μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο Γιώργο, έμπαινε Γιώργο.
9: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου την αγάπη μου σ' όλους.
0: Να σε καλά Γιώργο, καλή συνέχεια, παιχταρά μου, πρόεδρε. Παρακαλώ.
3: Γεια σου του κουλάρα.
0: Άρε για, πά, πά, πά, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάντω στην παλούκα. Καλό μήνα ρε Γιαννούκα.
3: Καλό μήνα, καλό έχει μου, όλα.
0: Πι, πού είσαι Γιαννούκα μου, λεβέντη του Γιουλάι Μαρκάλο στο κατά.
3: Μας έρξει η κιόντρα πάνε.
0: Σας πόσο χιόνια έρξε απάνω, φίλε μου Γιαννούκα. Είσαι μια φλαντζάνα.
3: Πας τα νυξά σου και ξυπάει ο παππούς.
0: Ξυπάει ο παππούς. Παίρνει χαμπάρι ο παππούς από το χιόνια.
3: Πάρτε να έμεινε από κρασί. Αλλιώς μια χαρά.
0: Έμεινε από κρασί ο παππούς, φίλε.
3: Ράβησε από που είπα να του πάω 15-20 κιλά κάθε μέρα. Παν κάτ, παν κάτ.
0: Άρε, είμαστε καλά, εσύ πως είσαι, τα πιδούλια καλά η κυρία Γιαννούκινα.
3: Τον ένα τον έχω η δρομή.
0: Πού πήγε ρε.
3: Πήγε στον Άφιο, ξέρω κάπου τι. Κάτι πήγε στον Άφιο.
0: Με το σχολείο.
3: Ναι, με το σχολείο.
0: Πόσες μέρες πήγε η Γιαννούκα.
3: Τέσσερις.
0: Τέσσερις μερούλες, τετραήμερη κλουρμούλα στον Άφιο πήγε.
3: Ας κυκουρασίραν οι κουά, έρχει από τους σχολείο.
0: Καλά, να περνά καλά τα παιδιά, να περνά καλά τα παιδιά και κατά μανού, Γιαννούκα.
3: Από τη μίση που θα πάμε, τέτοια δουλειά θέλουμε σαν τον πρόεδρο να πάμε τα ξυλάκια τη μίση.
0: Αχ!
3: Μια καρδίτσα.
0: Μέσα.
3: Και έχουμε συνέχεια το δρομολόγιο του ίδιου.
0: Αχ, αχ, τα ίδια έτσι μπράβο, με το, πώς το λένε, με το πρωί, το βράδυ τα βάζω, τα βάζουμε και το πρωί τα βγάζουμε φίλε.
3: Έτσι, έτσι, δεν πειράζει, θα βάζει καλά.
0: Χαιρετίσματα που λάξα από το Θοδωράκο και τον πύργο ελέγχου και από τα παιδιά Λαζαράκου, μαμάκου, τον Θοδωράκο, τον Θοδωράκο, τον
3: Θοδωράκο. Τα άκουσα να είναι καλά, καλημέρα. Να είναι γυρί.
0: Εσείς όλοι...
3: Του χάρη του Τυφαλόβριστου.
0: Πού είναι Γιαννούκα γίγαντα.
3: Στέφανο, μια καλημέρα. Του στιγουργό μας, πού είναι το Λούρε.
0: Λούρε, αμάν.
3: Τι άπαιδες θα κατέβει έτσι μέσα στο πηγάδι.
0: Όχι, η κυρά έπεσε μέσα στο φρεάτιο, αυτός μια χαρά είναι.
3: Ωραία την καημένη. Άρα να είναι καλά.
0: Άρα Γιαννούκα.
3: Άλλου, καλά.
0: Όλα καλά Γιαννούκα μου, λεβέντη γίγαντα.
3: Του καγκελάριου δεν λέμε τέτοιο τραγούδι. Του μιλάω. Τρεις, δώσ' μη θεία του κουρίτσι. Δεν του κάνω τίποτα, τίποτα μα τίποτα. Τα πουδάρια σήκουμε, του τέτοιο τρύπωμα.
0: Ωχ! Do you like Μαρκάλο σου κατάγκη, άργα μου για τον καμπό, γίγαντα.
3: Στέφανος Λαμπάνια, μια καλημέρα πάνε. Αν μαρκάσει από πίσω σ' αυτές οι 7, ρίχτε ρου, έχει!
0: Ετοιμάζεται τώρα για σήμερα το βράδυ, θα έχει 5-6 ρίχτε σήμερα το βράδυ, φίλε μου Γιαννούκα.
3: Μανούλα, πάει, θα βγάλει τα χουτράδια ούλα.
0: Δεν έμεινε τίποτα, φίλε, ναι, ναι, ναι!
3: Πάνε καλά, ζητάει καλά του παλικάρι, καλημέρα, του πέτου του ταλικέρι. Μια καλημέρα και αυτό, του Φόδωρα, του Σουτήρη, πάνε καλά όλοι.
0: Και εσύ να σε καλά και να προσέχετε όλοι Γιαννούκα μου γίγαντα.
3: Ας μην παίρνω τηλέφωνο γιατί δεν ευκαιράω. Σ' ακούω κάθε μέρα να είσαι γυρός.
0: Να ρε Γιαννούκα, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου Γιαννούκα γίγαντα.
3: Εγώ σε ευχαριστώ γιατί η στάλμα της έχω παρέα.
0: Να σε καλά Γιαννούκα μου, να σε καλά ρε φίλε.
3: Αν ξέρετε κανέναν, καλημέρα σε όλο του κόσμου.
0: Να σε καλά ρε Γιαννούκα γίγαντα, να σε καλά φίλε μου.
3: Του λάζω μια καλημέρα.
0: Το λάζω στην ελληνική σοικιά φίλε μου.
3: Άνι καλά και αυτό έτσι και πάνε.
0: Γεια ρε Γιαννούκα γίγαντα, να σε... Γιαννούκα! Γιαννούκα! Ε, κάτσε να σε κάνει... Κάτω τον τετράγωνο ρε λάχανο! Σταύρακα, το γουμάρ κάνε λίγο, το γουμάρ! Να το!
3: 100 χρονών
0: θα γίνεις, Σταύρακα, 100 χρονών! Τι 100, αυτός δεν χαμπαριάζει τίποτα, 700 χρονών θα γίνεις, θα το Μωυσής ή η Γιαννούκα.
3: Εγώ ας είπα, η 90 χρονών και θα του λέει Χιόρτιον.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα!
3: Πάνω, είναι επειδή μια πλάρια άκια του βράδυ.
10: Του
0: γιουλάει Μαρκάλο στο χαντάκι. Του γιουλάει Μαρκάλο στο χαντάκι, κάνε για
3: να μου κακή κατά. Να είσαι καλά ρε Σταύρακα, τι είσαι να είσαι γυρός.
10: Γεια σου Λεβέντη, μπορεί να είσαι καλά, τι μου τα άλλο φίλε.
0: Καλημέρα Γιαννούκα γίγαντα. Πού είσαι ρε λάχανο.
10: Τι κάνεις φίλε μου, καλημέρα φίλε μου.
0: Πού είσαι μωρή Παρδάλα, πού είσαι.
10: Εδώ, μόλις τη βάλες φίλε μου έφτιαξε μία φραπεδόπα εδώ και εδώ.
0: Όπως.
10: Γιατί πες φτώγια.
0: Α μάνα, φραπεδόπα από το σπίτι ρε κουφάλα.
10: Ναι, φιλαράκι, τα πήραμε εδώ και θα γίνεται εδώ φραπεδόπα τώρα. Φορτηγήσα.
0: Πού είσαι χρυσό μου τώρα, πού είσαι παρθενοπιπίτσα μου.
10: Είμαι εδώ λίγο πριν τα δικαστήρια μας, φίλε.
0: Α, στα ωραία Τρίκαλα, σε βλέπω.
10: Είσαι λίγο εδώ τώρα, θα ξυπνάνε τα κουρίτσια εδώ τώρα και θα γίνεται εδώ αμία πάνω μία κάτω.
0: Άμα, κάνε λίγο. Κάνε λίγο την κουτούλα, λέει ο Τασούλης για τα παιδιά στην Ελαστήρη. Η κουτούλα του Σταύρακα.
10: Είδες τι έφτιαξε εκεί ο Άγιος Σονάτα, θα σε πάρω και θα πάω να φάμε παραδοσιακά γλυκά χειροπίτα, φίλε μου.
0: Πού ρε!
10: Σονάτα ρε φίλε μου.
0: Α, στο φίλο μας τον Άλκη, απάνω στο ηχικό συγκουριούριο.
10: Θα έρθω να σε πάρω τώρα ένα απόγευμα καλής μου και θα πάμε να χτυπήσουμε.
0: Κανόνισε χρυσό μου να επισκεφτούμε τη Σουνάτα. Εκείνο το πυροβόλο.
10: Λοιπόν, θα τηλεφωνήσω και θα έρθω να σε πάρω και θα πάμε.
0: Εκείνο το πυροβόλο μπισκούτ σε κάνει.
10: Ρε φίλε, δεν ξέρω, έχω του δω καλά εξάμεινο.
0: Αμα!
10: Καλά πρέπει.
0: Καλά έχει ανάγκη ο μπισκούτ.
10: Πρέπει να συντονίζει εκεί τις εργασίες. Α, το κουνούπι εκεί τώρα.
0: Ετοιμάζεται να εξαφανίσει τα κουνούπια.
10: Τι παρεμπιπτόντως ρε φίλε, τι κουνούπε, τι γίνεται.
0: Βγήκα τα κλούπια.
10: Τι κουνούπε φίλε μου.
0: Όπω, Σταυρακά, κάνε μας τον τράγο λέει ο Μιχάλης, κάνε μας τον τράγο. Γάβγησέ μου λίγο τον Γρυμπουγιάννη και τον Αρβανιτάκο.
10: Καλά Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα φιλαράκι μου, παρακαλώ.
11: Καλημέρα Νίκο.
0: Ζεμπέκης.
11: Σαύρακα το φιλαράκι, καλημέρα.
0: Πού είσαι ρε μεγάλε Ζεμπέκη εκεί κατά, πού είσαι ρε εκεί κατά.
11: Πού να είμαι, εδώ πέρα στη γύρα, πού να πάρω.
0: Πώς πήγε η Λαμία ρε φίλε.
11: Ίδιο κλίμα έχουμε τη Λαμία.
0: Ίδιο κλίμα με τη Λαμία, ε.
11: Ναι, σχεδόν
0: ίδιο κλίμα. Ωπα! Καλημέρα, χαιρετήματα. Πότε από νωρί, πού είναι ο Νάτο ο Ζεμπέκη στα αρκούδα μου.
11: Τι λες εγώ?
0: Πότε βούδα, πότε κούτε, πότε δετάκι σου αρκούδα. Νάτο ο Ζεμπέκη στα αρκούδα μου, λεβέντε. Νάτο, νάτο.
11: Δεν είναι αρκούδα, δεν εισήγησε ο φίλο μου αρκούδα.
0: Τι κάνει ο Χριστάρα Ζεμπέκη, για πού είσαι σήμερα το μοντέλο από τον Βόλο που τρέλανε τον κόσμο Βόλο, ρε. Τι ρίκαλα,
11: τι ρίκαλα.
0: Τι ρίκαλα σήμερα. Α, θα βρεις και του Σταύρακα εκεί, φιλαράκι.
11: Ναι, ναι,
0: τώρα, εκεί στο κέντρο είναι, θα το καταλάβεις από μακριά μυρίζει αυτή. Θα το καταλάβεις.
11: Ναι, ναι, θα τον δω, θα τον δω. Καλημέρα, Πρεδράνος φίλε. Περνάει καλά.
0: Χαιρετίσματα κάργα τα λεβεντόπεδα της Αγιάς Τζόνι Κοστούλας και όλο το επιτελείο.
11: Κάργα, κάργα, γιάρα, Αγιά, εκεί τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Στο μεγάλο γίγαντα λέει Χρήστο Ζεμπέκη.
11: Ναι, ναι.
0: Και από τον πρόεδρο έχει χαιρετίσματα. Μόλις ξύπνησε τώρα και τα λέγαμε, ήταν εκεί πήγε για πρωινό στο ξενοδοχείο Γάρα το, εκεί πέρα στον Πόλο.
11: Με 10 μέτρα μπαλκόνι.
0: Με 10 μέτρα μπαλκόνι τον έχουμε τον πρόεδρο, φίλε μου. Καλέ. Χριστάρα, ζεμπέκαρε, ατελείωτε!
11: Καλημέρα στα παιδιά και στην Αθήνα, στην κυρία Μαρία. Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, Χριστάρα μου, και εσύ να είσαι καλά και να προσέχεις τον δρόμο.
11: Κάργα!
0: Λουτσαμπάλα και τραμπάλα μόνο με βαγγέλα καραπιάλα Χριστάρα Ζεμπέκη άρχοντα.
11: Άρα και το μεγάλο. Και το μεγάλο. Ένα και μοναδικό. Ψάλτη μας.
0: Το μεγάλο ψάλτη φίλε. Τον ατελείωτο.
11: Τον ατελείωτο ψάλτη. Κατάλαβε ποιον λέω.
0: Πώς δεν κατάλαβα λέ. Έναν ψάλτη έχουμε. Ένα και μοναδικό.
11: Ένα και μοναδικό, το βυζαντινό είδωλο.
0: Έτσι μπράβο, το μεγάλο γίγαντα, το πατριάρχη μας, το κομμάτι μου. Έτσι, το κομμάτι μου, τον ατελείωτο. Καλό δρόμο να έχεις, Χριστάρα.
12: Καλημέρα.
0: Γεια σου Χριστάρα μου, Ζεμπέκη, γίγαντα. Λάζο!
13: Καλημέρα.
0: Λάζο άρχοντα. Καλημέρα στην ηρωική σοικιά στον καπετάν Λάζο. Γεια σου ρε Λάζο άρχοντα.
13: Έχουμε και εμείς ένα μοντέλο από το Βόλο.
0: Τι μοντέλο έχετε και Λάζο?
13: Μοντέλο.
0: Έχετε μοντέλο από το Βόλο και εσείς εκεί στη σοικιά?
13: Ναι.
0: Οπα, ποιο είναι?
13: Τώρα δεν μπορώ να σου πω ον αέρ, πώς λέει.
0: Ον αέρ, ον αέρ, ον αέρ, καλά το είπες, ον αέρ, έτσι, καλά. Τι κάνει ο καπετάν Μαμάτας, τι κάνει ο βετεράνος, τι κάνει ο Πιπηλή, τι κάνει ο Μανάκος?
13: Καλά είναι, όλοι καλά.
0: Όλο το επιτελείο καλά.
13: Ο Ρούμπος αυτού και βάλε.
0: Ρούμπος ξεκούμπουντος κάργα ρε φίλε, ετοιμαζόμαστε, καλοκαίρι έχετε απάνε καπετάν Λάζο.
13: Καλοκαίρι έχουμε.
0: Άιντε, έρχεται φιλαράκι. Έξι έχει ο μήνας σήμερα.
13: Ετοιμαζόμαστε για το πανηγύρι τώρα πλέον.
0: Πότε έχει την πανηγύρι Λάζο?
13: 20 Μαΐου.
0: Α, για του Κωνσταντίνου και Ελένης, ε?
13: Όχι, εμείς έχουμε αναλήψιος, απλώς πέφτει 20 Μαΐου φέτος.
0: Α, της αναλήψιος 20 Μαΐου φέτος, ε?
13: Ναι, ναι.
0: Ωραία, άντε, ξεκινά τα πανηγύρια από στον ούπο, φίλε μου, καλά, καλά μου, φίλε Λάζο, γίγαντα.
13: Έχει να παίζει δυναμητά κι αυτό.
0: Ωραία, δυναμητά η κάργα, φίλε. Έχετε ετοιμάσει εκεί πέρα ποιο έχετε, ορχήστρες κτλ. Ή ακόμα?
13: Δεν έχουν ετοιμάσει φίλε, αλλά δεν ενημερώθηκα ακόμα ποιοι είναι.
0: Σιγά σιγά και με το μαλακό εκεί πέρα. Θα έχουμε τα καλύτερα κλαρίνα φίλε μου Λάζο όπως πάντα.
13: Ναι.
0: Να δω χαιρετίσματα σε όλη την ηρωική σοικιά Λάζο άρχοντα.
13: Ναι, καλημέρα σε όλους φίλε. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε Λάζο μου, καλημέρα στη σοικιά Έλας Όδωνας. Καλή δύναμη αρχηγέ μου.
13: Άντε, γεια, γεια.
0: Γεια σου ρε Λάζο άρχοντα. Παρακαλώ. Ένα-δύο. Το 66-15-31 λαμβάνει τα σήματά μας? Δεν τα λαμβάνει. Παρακαλώ.
14: Καλημέρα, Νικό.
0: Συνέλληνα!
14: Τι γίνεται?
0: Έλα ρε Συνέλληνα, πού είσαι?
14: Καλημέρα.
0: Συνέλληνα!
14: Ναι.
0: Όπω Συνέλληνα, γαζόνι Συνέλληνα. Γαζόνι.
14: Πού έχουμε πανηγύρια σε ποιο χωριό?
0: Ετοιμαζόμαστε τώρα, από ό,τι μας είπε ο Λάζος.
14: Τις
0: αναλήψεις θα το έχουν φέτος 20 του μηνός στην ηρωική σοικιά Ελασσόνας.
14: Ωραία.
0: Θα έχουμε καλό ταβαντούρι, φίλοι μου Λάζο.
14: Ναι.
0: Κουστάκι, τι κάνουμε, είμαστε έτοιμοι για τη λαϊκή σήμερα?
14: Ναι, θα πάμε. Καλή μέρα, θα πάμε, ναι.
0: Να, μπράβο, έτσι, μπράβο.
14: Θα πάμε να πάρουμε τίποτα.
0: Τι καλό θα πάρει σήμερα, μαρούλια εκεί πέρα, κρουμίδια, τίποτα,
14: ναι.
0: Ο Θανασάκης ο παπάς τι κάνει,
14: Καλά είναι, καλά. Θα βγει σήμερα, ήταν την προηγούμενη Τετάρτη, ήταν.
0: Ο Ρουβιθούλης βγαίνει τώρα ή δεν βγαίνει?
14: Ακόμα δεν έβγαλε κουλουκιθάκια. Θα
0: τώρα θα βγάλει το κουλουκίθια σου, πάτα καλά τα κουλουκίθια, φίλε μου, έτσι.
14: Γεμιστά, τι ωραία γίνεται.
0: Πω, ο Σάκης ο ανατριβόμενος, καλά είναι?
14: Ναι.
0: Ο Σάκης, χαιρετίσματα πολλά είσαι τον Πατριάρχη, Κουστάκη.
14: Ναι, τα αποδίδουμε στο φίλο μας, ναι. Ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
0: Να σε καλά, Κουστάκη.
14: Καλημέρα,
0: Κουστάκη, καλημέρα. Γεια σου, Βάιο, ψηλέ μου γίγαντα. Χαμός γίνεται, Βάιο, παρακαλώ.
15: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
0: Παρακαλώ.
15: Ναι, καλημέρα κύριε Νίκο.
0: Ναι, καλημέρα σας.
15: Έχω πάρει γύρω στα 40 λεπτά τηλέφωνο. Όταν πήρε ο κύριος πρόεδρος και είπε ότι είναι στο Βόλου, περνάει καλά. Και ο 10-15 τραγωνικά.
0: Πω! Χλάπατης!
15: Λοιπόν, Χλάπατης, ούτε Νικολάκη, καλημέρα.
0: Πάσο!
15: Χαιρετισμός από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
15: Από όλο τον κόσμο. Έχετε πει ποιον από τον Αποστόλη, τον Αναστασίο. Αντωνίο,
0: τον Αποστόλη,
15: τον Σουσού. Κυρία Αγγελική.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα. Καλημέρα, κυρία Αγγελική μου. Νικήτα, Νικήτα, πιάσω τον Νικήτα. Καλημέρα, τον Νικήτα.
15: Λοιπόν, Νικουλάκη, να πω καλημέρα και
0: Χρήστος φίλο.
15: Τη γυναίκα που είχε χθες γενέθλια.
0: Ποιος είναι?
15: Χθες γενέθλια και γιορτή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη, φίλο, πού είσαι, ρε.
15: Έγινε 61 χρονών, 62 η γυναίκα.
0: Κάτσε, κάνει, περίμενε. Χλάπα τη.
15: Χλάπα τη, χλούπα τη. Είχε γενέθλια χθες η γυναίκα μου, ρε.
0: Είχε η κυρά γενέθλια χθες, Γιάννη μου.
15: Έγινε 62 χρονών, 63.
0: Καμά, τι λέει, να τη χαίρεσαι, χρόνια πολλά να την πει, ε.
15: Έχουν 5 χρόνια διαφορά.
0: Εσύ πόσο είσαι, 50 είσαι πόσο? Γεια σου Παντέλο μου, Ρατίτη μου, γεια σου Χρήστο φίλον.
15: 50, αυτό είναι 62 και έχουμε 5 χρόνια διαφορά, ρε.
0: Ναι, εσύ πόσο είσαι, 49?
15: Ναι, μέσα έπιστε.
0: Ναι, τόσο, ναι, ο Σάκης ο Μπόρος λέει 49 είναι. 49 λέει, και ο Δαλακώνης.
15: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, προκόπη.
15: Μεγάλο το φίλο μας εκεί, τον Μπαζέκη, του Λαμαρινά, του Μαλτά.
0: Σε χαιρετάει ο Πιτσίκος.
15: Παρίζω να πούμε καλημέρα.
0: Παρίζω.
15: Του μεγάλο. Ξεχάσαμε και τα ονόματα σχεδόν. Σάκη του Μπόρου, να πούμε καλημέρα.
0: Σάκης Μπόρος, κάργα, Σάκης Μπόρος.
15: του Λακίδη, του Μαυρίδη, του Σταύρα, καλημέρα, του Ματσολίνο.
0: Καλημέρα το Λομπάρδο και τον Ηλία τον Ζαβλιάκη.
15: Ο Λομπάρδο πρέπει να στεναχωρήθηκε, γιατί τον είδα την ημέρα που έπαιζε ο Πάγου για τον Κύπελλο, λέει θα πετάξουμε 4 γκολ.
0: Αμάν. Γιάννη, μισό λεπτό τώρα. Τάσο!
12: Γεια σου.
0: Κολοφωτιά μου, καλημέρα. Έχω
15: για... Τάσο, κολοφωτιά.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα έξω από το χλάπα της χλούπα της, Τάσο.
12: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
15: Καλημέρα Τάσο, λοιπόν τι θα γίνει, θα αυξηθούν.
12: Καλημέρα Γιάννη.
0: Ρωτάει ο Γιάννης, θα αυξηθούν οι ομάδες, θα γίνει ένα διάρθρωση, λέει να σωθούμε, λέει ο χλάπα της χλούπα της.
12: Πάλι με τα κόλπα.
0: Καλό το παραμύθι σου, αλλά δεν έχει δράκο, έχει μόνο του Αποστόλη του Μανάκου. Τα Σάρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι, κολοφωτιά μου, γίγαντα.
12: Καλά, Νικουλάκη, καλά.
0: Τι κάνει η χρυσοχέρα, η κυρία κολοφωτίνα μου, η λεβέντισσα.
12: Καλά την έχουμε, πίνουμε καφεδάκι.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα έχετε από τη ΣΥΚΑ, από το Λάζο που ετοιμάζονται και το πανηγύρισε κουστούμινόστορα, μου είπε.
12: Τον άκουσα, αλλά πάμε στο πανηγύρι.
0: Έτσι, και από το φίλο μας τον Άκη, τον Κιδωνάκη, έχεις πολλά χαιρετίσματα μεγάλα. Τάσο, κολοφωτιά, άρχοντα!
12: Ευχαριστώ πολύ τα χαιρετίσματά μου.
0: Είστε όλοι καλά, Τασάρα μου!
12: Όλοι καλά, Νικουλάκη, καλά.
0: Μπράβο, Τασάρα μου, να είστε καλά. Χαιρετίσματα στην Κυραβαΐτσα, τη Λεβέντισσα, ηρωίδα!
12: Χαιρετίσματα έχεις, χαιρετίσματα.
0: Να είσαι καλά, Τασούλη μου, καλή σου μέρα, φίλε μου.
12: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Τασούλη, άρχοντα. Τάσο, κολοφωτιά, σε κάργαρε.
15: Ναι. Νικουλάκη, δεν ξέρει, Σαββατοκύριακο παίζουμε ένα σοβαρό παιχνίδι. Έτσι και κερδίσουμε να πούμε τον Αστέρα, θα έχουμε ελπίδες.
0: Πες τα, Γιάννη, πες τα.
15: Και να γίνει και μια άλλη.
0: Ναι, Γιαννούκα, καλημέρα του Κουτσομέρκου έχεις, Κάρκα. Μιχάλη Ντάσκο,
15: όπου. Καλημέρα του Μπιτσίκο, το Χρήστο Σολοντζή.
0: Α, μάν, χθες έπινε Τσίπουρο, ο μεγάλος αγαπητέ μου Όλεκ Τσίπουρο, ο Μιχάλης Ντάσιος με τον αέρα Χρήστο Μέρα. Γεια σου, Κατσάρα, γεια σου, Βασίλη Μαλαμά, γίγαντα. Βασίλη, τι έστειλε τώρα.
15: Καλημέρα του Κουστάκη. Καλημέρα του Ρινάκη.
0: Για λίγο, παρακαλώ.
15: Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.
15: Πάμε αυτά τα δόντια.
0: Παπα Ρίζος.
15: Το Σάκη δεν μπορώ. Τους δύο στο ψηλό να πούμε καλημέρα Νικολάκη.
0: Γεια σου ρε Βασίλη, γίγαντα, γεια σου. Λέλος, καλημέρα έχεις από τον Τέιλι Σταλόνε.
15: Να πούμε το Βάιο που μας ακούει στον Πλαταμόνα Νικολάκη.
0: Γεια σου Βάιο από τον Πλαταμόνα και γεια σου Βάιο ψηλέ μου γίγαντα. Χλάπατης.
15: Λοιπόν, Χλάπατης, Χλάπατης, Νικολάκη, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για όλα Νικολάκη.
0: Την ευλογία του Παπαχρήστου έχεις και του Παρθολομαίου και του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη και του Χάρη.
15: Το όλοι. Ναι, τον τόλι μας special, το φίλο μας Αντωνίου δηλαδή.
0: Ναι.
15: Καλημέρα Νικολάκη.
0: Γεια σου Μάγκα.
15: Γεια σου ρε Μάγκα.
0: Παρακαλώ.
16: Καλημέρα Νίκο.
0: Κυραντών.
16: Θα πάμε σειρά καλά παρακαλώ.
0: Καλό στον Κυραντώνη μου του Λεβέντη. Καλημέρα Κυραντώνη.
16: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις Κυραντώνη μου, καλό μήνα Κυραντώνη μου Λεβέντη.
16: Καλό μήνα. Θα πάμε σειρά να πούμε καλά καλημέρα τους φίλους όλους.
0: Πέλα σ' ακούμε Κυραντώνη μου Λεβέντη γίγαντα.
16: Το φίλο Χάρη και τον Δόδρυσο.
0: Ναι.
16: Το φίλο Σωτοδί Καλύβια.
0: Ναι.
16: Το κύριο Στέφανα Σατρίκαλα, το φίλο Καγκελάριο.
0: Από τον αγαπημένο μας τον κύριο Αντώνη, το Λεβέντη μας.
16: Το φίλο Σάπλακα, το Ντόπερμαν, γαβ,
0: το Ντόπερμαν, το Πιτ Μπούλ, έτσι μπράβο.
16: Το φίλο Λαμπόμα,
0: τεράστιο Λαμπόμα.
16: Το ζευγάρι Κοντολή και Ρικολέτα Ελαμάζη.
0: Ναι κύριο Αντώνη μου Λεβέντη.
16: Την κυρία Μαρία Τρικάλα.
0: Ζηλευτή Τρικάλο κύριε Αντώνη μου γίγαντα.
16: Και την κυρία Κερασούλα με την νόμο Δεκαρδούλα.
0: Ναι κύριε Αντώνη μου γίγαντα. Ναι κύριε Αντώνη μου άρχοντα.
16: Να είναι καλά όλα.
0: Και εσύ να είσαι καλά κύριε Αντώνη μου. Την κύριε Αντώνη να τη Βασούλα το Γιαννάκη και όλοι εκεί πέρα. Κύριε Αντώνη. Μπα. Θύμιο.
17: Νίκο.
0: Έλα Θύμιο. Έλα Θύμιο.
17: Έλα Χρυσό μου, μίλησέ μου για σένα, για τον Πόπο Κωνσταντίνο, για τον Ταλάρα.
0: Αχ Χρυσό μου, αχ Μανάρι μου, αχ το Θύμιο που έχει και καλλιτεχνικές ανησυχίες σήμερα ο Θύμιος. Έχεις καλλιτεχνικές ανησυχίες Θύμιο μου.
17: Καλημέρα.
18: Καλημέρα, Χρυσό μου. Καλημέρα,
0: καλημέρα Δημιάκο μου. Καλημέρα, τι κάνεις.
18: Είμαι από ένα μικρό θαυμαστή που σε ακούει κάθε μέρα όταν πάει στο σχολείο, που πάει με τον Παναγιωτάκη μαζί στην μπάλα. Λέει Παναγιώτα, πας για ψάρεμα.
0: Πώς το λένε?
18: Νικολάκη Ζιώγας και ο παπάς ο Νίκος και ο παπάς ο Γιάννης Ζιώγας.
0: Μπαμπάς Γιάννης Ζιώγας και ιός Νικολάκης Ζιώγας.
18: Ναι, ακούει κάθε φορή, λέει Κερδίνιος, ακούω. Θα πας για ψάρεμα, μη λέει. Όχι, ρε, ποιο ψάρεμα.
0: Νικολάκη, θα πάει, θα πιάσει καλαμάρια, καλαμάρια και χταπόδια.
18: Αχ, φαντά βρω με αυτά, Νικολάκη. Τι κάνεις, Χρυσόπο.
0: Ειδικά στα χταπόδια, Θύμιο, είσαι μεγάλος μάστορας, μου είπε Δημητράκης ο Βασιλείου.
18: Μεγάλος, δεν έχω χρόνο, ρε φιλαράκι μου καλό. Πώς θα πάμε, ρε γάμο.
0: Ειδικά στα χταπόδια, Θύμιο, είσαι μεγάλος μάστορας, όπως μου είπε ο Δημήτρης ο Βασιλείου, φίλε μου.
18: Βγαίνουν τα δικά μου τα μάτια, πόσα χταπόδια και βγαίνουν τα δικά του, θα πούμε.
0: Χταπόδια με 15 βλουκάμια έπιασε στο Θύμιο, φιλαράκι. 15
18: Αχ, Παναγίτσα μου, τι κάνεις, Χρυσό μου.
0: Είμαστε καλά, ο Παναγιωτάκης, ο Δημητράκης καλά, η μαμά ξανθή, η Μαρίνα καλά, φίλε μου.
18: Καλά, Λεβέντη μου, δόξα είμαστε.
0: Άρα, φίλε, τίποτα, να είμαστε καλά, φίλε μου, να είμαστε καλά, Θυμιάρα μου, Λεβέντη, γίγαντα.
18: Ζηστούλα βλέπουν λίγο σήμερα.
0: Ανεβαίνει το θερμόμετρο, φίλε, πάμε για τριαντάρια και βάλε.
18: Θερμόμετρο, 345 ευρώ έρμα ήρθε.
0: Αμάν, αμάν.
18: Τι να λέμε, γάμα. Τώρα θα είναι χαίρο πολύ, ακόμα Μάιο και να πάμε. Καλοκαίρι, φλάκα.
0: Εδώ ρε φιλαράκι, λιγότερο από ένα μήνα έχουμε καλοκαίρι, Θυμιό.
18: Νικολάκη, όμως φέτος είδες λίγο, μπορεί να μην είναι χειμώνα, αλλά μας έκανε λίγο περίεργα πράγματα.
0: Ωραία, μας έκανε εδώ πέρα το τριήμερο αυτό χειμώνα, σκάργα, φιλαράκι. Να είμαστε καλά, Θυμιάρα.
18: Δημοκρατία στο σπίτι, να πούμε.
0: Βαράτε στο ψαχνό, Θυμιό, βαράτε.
18: Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια. Αύριο θα πω ονομαστικά σε όλους, όπως
0: ναι,
18: ο πρόεδρος.
0: Ναι, Θυμιό. Ναι.
18: Να μην έχουν παράπονο. Λοιπόν, κλείσει λίγο με το άγαλο το δικό μου, μα θέλεις.
0: Ναι, οκ, Θυμιό μου, οκ. Έγινε Θυμιάρα μου, γίγαντα. Παρακαλώ.
19: Άνι Νίκο, Κυριστέα.
0: Κυρατούλα.
19: Κυριστέα, είμαι και κλείνεις.
0: Έλα κυρατούλα μου, Λεβέντησα, καλημέρα, να είσαι καλά.
19: Ήταν σήμερα γενική υπόθεση, τέλος πάντων.
0: Τι κάνεις, κυρατούλα μου, Χρυσή, πώς είσαι?
19: Καλημέρα σε όλους. Τον κύριο Στέφανο, την κυρία Παρασκευούλα που έχουν δυο μέρες. Θα παίρνει στην εκκλησία αυτή, θα πήγε στην εκκλησία σήμερα.
0: Ναι.
19: Ούτε και ούτε σήμερα πήγε στην εκκλησία.
0: Να είσαι καλά, κυρατούλα μου.
19: Τι να πω του.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί, κυρατούλα μου.
19: Να πω του στη χουργό ότι Πανσέγγινου είχαμε την Πρωτομαγιά, δεν είχαμε πια.
0: Αμά! Μπερδευτήκαμε.
19: Την Πρωτομαγιά δεν είχαμε, Πανσέγγινου.
0: Έχει, αυτό είχε κι άλλη Πανσέγγινου.
19: Άντε, Νίκο, άντε.
0: Καλημέρα, κυρατούλα μου.
19: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε Θουμάκο, στα φάκα γίγαντα. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Φτάσαμε στο τέλος, ο μήνας έχει 6. Υποβάλλουμε τα σέβη μας. Θα τα πούμε τα χιά το πρωί, πρωτοθεώ. Έρχεται βάση οικονόμου. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Τζουζ!

0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
7: τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Φόρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
10: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι?
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
10: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
11: Τι του δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
12: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
13: Πω, νοστιμιά.
14: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
13: Όχι και ένα.
14: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
13: Έχω φάει.
14: Σιγά.
13: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
14: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
13: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
15: Το παραδοσιακό σουβλατζίδικο της Νεάπολης.
13: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
15: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
13: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: σκεπάζω. Θαύμα. Θαύμα.
1: Άνοιξε ο πλάγιος δρόμος από την Ιερό Πολυτεχνείο προς τη Φασάλον δεξιά.
0: Εκεί. Ποιος δρόμος?
1: Εκεί, Ιερό Πολυτεχνείο που έρχεσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Δεξιά δεν στρίβεις Φασάλου για να έρθεις εδώ.
0: Yes.
1: Θυμάσαι που είχε ένα ερείπιο που λέγαμε χτες.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει το ερείπιο.
0: Ναι.
1: Δεν έφυγε το ερείπιο.
0: Το ερείπιο
1: είναι ιστορικό. Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει μνημείο.
0: Α, ωραία, ναι. Έτσι μου αρέσουν τα μνημεία.
1: Αλλά άνοιξε ο δρόμος.
0: Άνοιξε
1: όμως, ο δρόμος. Όμως, προσοχή, αγαπητοί μου φίλοι οδηγοί. Όσοι θέλετε από Ιερό Πολυτεχνείο να στρίψετε δεξιά Φασάλων, ερχόμενοι από τη μεριά τη στρατιά, τη Φιλιππούπολη, τη Ιωαννίνων ή τη Λαγού. Τα πάω όλα. Νίκο μου, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, αγαπητοί μου οδηγοί. Έτσι, και θέλετε να στρίψετε δεξιά στη Φασάλων. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί πλέον δεν υπάρχει το φανάρι που αναβοσβήνει και είχε την όδη μας ελευθέρωνε για να περάσουμε. Έχει βάλει stop, Νίκο. Ναι, είπαμε, ανοίξαν τον δρόμο. Δεν μεταφέραν και το φανάρι. Δεν είμαστε και τέτοιοι τεχνικοί. Δεν έχουμε και τέτοια τεχνική υποδομή να κάνουμε θαύματα εν μία νυχτή. Τώρα, αν συνέβαλε το γεγονός, Νίκο, γιατί όλα τα άλλα είναι κακό χάλι. Αν συνέβαλε το γεγονός ότι συζητήσαμε εμείς επαρκετών το θέμα των ερειπίων και τις, που το είχαν κάνει αυτό το δρόμο που αφήσαν σήμερα ελεύθερο, δρόμο πάρκιλ της αναδόχου εταιρείας που έκανε το έργο, και συμβάλαμε εμείς αυτό, πόπο σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη αν έχω πει κάτι κακό για σας, αφού την ακφέρατε την αποκατάσταση και την ηρεμία και το νήλιο στην Φασάλων Ιερών Πολυτεχνείου και Παναγούλη, για να καταλάβετε για ποιο κόμβο λέμε. Αν δεν τον ολοκληρώσετε, τι να σας πω, respect. Ναι. Κοίταξε να δεις, δεν είναι χαρά σε Ευαγγέλια να βρίσκουμε δρόμους που να έχουν ολοκληρωθεί. Νίκο, τι είναι αυτό που λες τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητή μου Βάσο. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Και επειδή ναι, ναι. κάποιοι φοβούνται να πούνε τα νούμερα ή κάποιοι δεν τα δίνουν τα νούμερα, που έπρεπε να τα δώσουν τουλάχιστον, Νίκο μου, 24 ώρες άμα τη Δευτέρα. Είχαμε Τετάρτη σήμερα τη διαδικασία για την εκλογή του πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου επανεξελέγει ο κύριος Μπιλίνης. Όμως κανείς δεν μας έχει πει, Νίκο μου, και κανείς δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα, δεν ξέρω γιατί, το γεγονός ότι η επανεκλογή του, και έπρεπε ο ίδιος ο κύριος Μπιλίνης να πάρει και το μήνυμα, αλλά και να σχολιάσει την επανεκλογή του, γιατί η επανεκλογή του ήταν με διαφορά από τον δεύτερο υποψήφιο πρίτανη. Ακούστε. Τέσσερις ψήφοι. Για τέσσερις ψήφους επανεξελέγει ο κύριος Μπιλίνης. Καταρχάς αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα προς την Πρετανική Αρχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ένα μήνυμα το ότι πρέπει να δει τη διαδρομή των αντιπάλων του, που κατάφεραν σε χρόνο μηδέν να φτάσουν μια τέτοια δυναμική που να είναι ισότιμη. Γιατί τέσσερις ψήφοι, ξέρετε τι είναι, τέσσερις ανθρώπους να πιάσει το δρόμο, τις πήρες τις ψήφους. Έτσι, είναι αστεία υπόθεσης. Και μετά από μια θητεία που έπρεπε να είναι πιο, αν θέλετε, πιο, σε πιο ανοικοδομητική πορεία η λειτουργία του Πανεπιστημίου. Άρα λοιπόν τα μηνύματα που πρέπει να πάρει και πρέπει να δώσει ο κύριος νέος πρίτανης, ο επανεκλεγής, του οποίου βεβαίως το ευχόμαστε καλή θητεία, σε καμία περίπτωση μακράν εμείς, αλλά πάντα μου αρέσει όταν είναι οριακή η εκλογή κάποιου ανθρώπου να σκέφτεται τους λόγους και να σκέφτεται τη δυναμική του σε εισαγωγικά αντιπάλου του. Μήπως πρέπει να συνεργαστεί με τον αντίπαλό και να μπορέσει να ανεβάσει το επίπεδο της συνεργασίας τους. Για δείτε τα αυτά εσείς όλοι που είσαστε οριακά εκλεγμένοι. Θα πρέπει πάντα να σέβεστε και να σκέφτεστε τι μπορείτε να πάρετε και πώς να χρησιμοποιήσετε με την καλή έννοια τον αντίπαλό σας. Είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, ξέρετε, είναι δύσκολη η τρίτη επανεκλογή μετά. Λέω εγώ. Λοιπόν, και αναφέρομαι, ξέρετε, γιατί εγώ προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί για την κοινωνική στάση, κυρίως την επιστημονοσύνη, αλλά και την υποστήριξη όσον αφορά τους φοιτητές της ιατρικής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι μην γελιόμαστε τώρα, για τη στάση του υποψήφιου για τις πρετανικές εκλογές για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, του κυρίου Γιάννη Τσούγκο, ο οποίος πραγματικά είναι ένας επιστήμονας διακεκριμένος. Όχι ότι δεν είναι οι άλλοι, αλλά είναι και λίγο καινοτόμος. Λοιπόν.
0: Τώρα μου έλεγε φίλος εδώ πέρα, στα καλά καθούμενα εδώ και 2 ώρες, λέει, έκλεισε η Ήπειρου, λέει, σήμερα.
1: Στα καλά του καθουμένου.
0: Τώρα δεν ξέρω τώρα, γιατί βλέπω και κάποια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λέει, σήμερα και αύριο.
1: Σήμερα και αύριο είναι λόγω του ποδηλατικού γύρου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, μας το έχουν πει.
0: Για να δούμε. Τι λέει εδώ πέρα?
1: Μας τα έχουν ανακοινώσει.
0: Απαγόρευση, λέει, στάθμευσης, λέει, οχημάτων στις παρακάτω οδούς από 5 η ώρα όμως, λέει, σήμερα Τετάρτης μέχρι 8 η ώρα αύριο Πέμπτης, Ιούνος Δραγούμης, όλο το μήκος. Από 7
1: η ώρα. Είναι ο δρόμος έξω από το Δημαρχείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για αύριο το πρωί, λέει, οδό Παπακυριαζή, οδό Παύλο Μελά.
1: Από 7
0: οδό Σιρόμπολ Τεχνείο, αύριο θα είναι στην οδό Σαρίμβη, στην οδό Μαλιντεραρά. Σήμερα δεν βλέπω όμως τίποτα να λέει για την Ηπείρου.
1: Εδώ και δύο. Κάνουν δοκιμές.
0: Πού ξέρω τώρα. Πάντως έχει αύριο, θα είναι, βλέπω εδώ πέρα, θα γίνεται χαμός. Κλειστά όλα.
1: Αν είναι κάποιος οδηγός εκεί κοντά και βλέπει για ποιο λόγο έχει κλείσει ο οδός Ηπείρου.
0: Ναι, ναι.
1: Καλέστε μας, 2-4-10.
0: Είναι κλειστή
1: 6,
0: εδώ και 2 ώρες με οδηγό σας στο λεωφορείο και πηγαίνουμε από την Ηρώνη Πολυτεχνείου.
1: Να μας πει όμως ο οδηγός σας στο λεωφορείο από ποιο σημείο είναι κλειστή.
0: Μάλλον από το στρατικό νοσοκομείο από πάνω πρέπει να είναι.
1: Δηλαδή από την αρχή.
0: Μάλλον.
1: Αλήθεια, λες, όλη η Πύρου κλειστή.
0: Είναι κλειστή. Ξέρω εγώ μέχρι τα γυμνάσια εκεί πέρα κλειστή είναι.
1: Γιατί συνήθως αφήνουν κλειστή, ξέρεις, κατά τόπους. Δηλαδή, χθες εγώ που χρειάστηκε να πάω, περνάω την Ηπείρου για να φτάσω στο καθαριστήριο που εξυπηρετούμε.
0: Μα χθες δεν έχει τίποτα, δεν είναι, μια χαρά.
1: Είχε ένα κομμάτι, πολύ κομμάτι μετά τα σχολεία εκεί, λίγο κάτι κάνανε. Εκεί, μήπως ετοιμάζουν το έδαφος.
0: Ξέρω εγώ. Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
1: Ετοιμάζονται. Επίσης να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε καλεσμένη τηλεφωνικά, βέβαια, την κυρία Φωτεινή Τομαΐ. Είναι γνωστή διακεκριμένη συγγραφέας αλλά και άνθρωπος που έχει υπηρετήσει πάρα πολύ την εξωτερική πολιτική μέσα από τη θέση της στο Υπουργείο Εξωτερικών, πρέσβυνα, και οι ιστορίες είναι μεγάλη, γιατί όλοι θυμόμαστε την κυρία Τομαΐ για συγκεκριμένες οικογενειακές επιλογές. Όχι, είναι μια κυρία που έχει κάνει μια δική της διαδρομή. Θα την έχουμε γιατί σήμερα παρουσιάζεται το βιβλίο της, Σκόρπια και Ανάλεκτα. Μ' άρεσε αυτή η λέξη, Ανάλεκτα. Αυτά που δεν λέγονται. Ναι. Θα τα πούμε όμως την ώρα τους. Τώρα να σας πω ότι σήμερα είναι το Σίου Σεραφείμ, το ασκήσαντος, το εν το όρι δομβούς, έτσι, και του προφήτη Ιώβ. Και χθες να σου πω, πήρα και εγώ η καημένη χαρούμενη να πω χρόνια πολλά σε μια φίλη μου Ειρήνη, αλλά δεν είναι της Ειρήνης της Χρυσοβαλάντο. Έχουμε και άλλη Ειρήνη, αυτή που είχαμε χθες, και μία που έχουμε, την Ειρήνη της Χρυσοβαλάντο. Όσο μαθαίνουμε, όσο μεγαλώνουμε.
0: Α, από ό,τι με ενημερώνει τώρα άλλος μεγάλος γίγαντας οδηγός εδώ, ο καπετάν Αντώνης Καψά, για τοποθέτηση φωτισμού, λέει, στο νέο κομμάτι της Ηπείρου. Είναι κλειστή. Για τοποθέτηση φωτισμού. Είναι κλειστή.
1: Καλά σήμερα, μωρέ, το βρήκατε κι εσείς εκεί πέρα. Γιατί ξέρετε, γιατί σήμερα θα κλείσει ο δρόμος όλη την ημέρα μέχρι αύριο. Για να γίνει πράγματι, και είναι πολύ σημαντικό αυτός ο ποδηλατικός γύρος που γίνεται και στη Λάρισα. Και μπράβο στους ηθήνοντες. Να σας θυμίσουμε όμως, Νίκο, ότι την Κυριακή έχουμε τη γιορτή της μητέρας του Αλκαζάρα, από τις 11 η ώρα, Νίκο. Και είναι μια προσπάθεια για την οποία συγχαίρουμε το Δήμαρχο, αλλά και τα στελέχη που συνεργάστηκαν και ανέλαβαν την ευθύνη για τη γιορτή της μητέρας. Είναι η δεύτερη χρονιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα είναι ένα μήνυμα ελπίδας ότι μπορεί η πολιτεία, μπορεί η τοπική κοινωνία να επαναφέρει το θεσμό της οικογένειας με τέτοιες δράσεις. Γιατί η πρόσκληση που γίνεται για τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή στο Αλκαζάρ, που θα είναι χαρά Θεού, είναι για όλη την οικογένεια, Νίκο.
0: Με χαρά δράσεις, Θεού δεν λες τίποτα, Πάσο. 33 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε την
1: Κυριακή. Για όλη την οικογένεια, Νίκο.

0: πολιτικές, έξω από οικονομικές υποχρεώσεις που βαρύνουν το Δήμο με κάποιες επιλογές. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα αναδείξει, θα στηρίξει, και εμείς είμαστε αυτοί που θα το υποστηρίξουμε, οι πολίτες αυτού του τόπου που λέγεται Λάρισα, το θεσμό της οικογένειας. Να επανέλθουμε στην οικογενειακή μας γαλήνη θαλπορή. Η αιστεία της οικογένειας θα μας βγάλει μακριά από όλα τα προβλήματα που έχει η κοινωνία, και κυρίως τα παιδιά μας, Νίκο. Τα παιδιά μας, Νίκο. Έτσι, τα παιδιά μας. Λοιπόν, Νίκο μου, εγώ για τον καιρό σήμερα έχω πολύ ωραία πράγματα, ότι σήμερα ανεβαίνει στους 26 βαθμούς θερμοκρασία και έπεται άνοδος. Άνοδος.
1: Βρε, χθες σε κάποια φάση του θερμόμετρου εδώ πέρα έδειξε 29 βαθμούς Κελσίου βάσου.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω άνοδος.
1: Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Για να τα μελετήσουμε καλύτερα.
0: Αν φτάσουμε 33 και τέτοια, Νίκο, που λες, λοιπόν, το μήνα Μάιο, δεν είναι καλό αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε
0: από
1: και
0: το μείον στο 33.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε Τετάρτη 6 Μάη ηλιοφάνεια 26 με 27 βαθμούς επισήμως.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο 5η 7 του Μάη, παρακαλώ, σχεδόν έθριος καιρός, 25 βαθμοί Κελσίου αύριο. Θα έχουμε και σύννεφα.
0: Επισήμως.
1: Παρασκευή 8 του Μάη τώρα. Παρασκευή δεν μας τα λέει καλά, βάζω. Διότι ξεκινάει με συννεφιά, 12 η ώρα το μεσημέρι δείχνει από τις 12 μέχρι τις 2 μια πιθανότητα βροχής την Παρασκευή της 8 του Μάη. Και μετά αραιές νεφώσεις και πέφτει η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς την Παρασκευή. Έχουμε ανακατοσούρα. Πάμε τώρα στο Σάββατο 9 του Μάη, παρακαλώ. Το Σάββατο βλέπουμε ηλιοφάνεια κάργα με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 10 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 11 του Μάη, ηλιοφάνεια μπαμ μπουμ κάργα 32 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τρίτη 12 του Μάη, ηλιοφάνεια 33 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα. Ναι. Και την άλλη Παρασκευή έχουμε 15 Μαΐου, γιορτάζει ο Πουλιούχος.
1: Μετά είναι
0: μας
1: του Πουλιούχου, ένα βαρβάτο τριήμερο και πάλι έτσι,
0: έτσι
1: να το χαιρόμαστε, να τιμήσουμε,
0: ναι,
1: την πόλη μας, τον Πουλιούχο.
0: Να είμαστε γεροί, να
1: τον
0: είμαστε
1: Άγιο Αχίλιο, άλλο ένα βαρβάτο τριήμερο για την πόλη. Έτσι,
0: έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε άλλωστε. Μέχρι την Παρασκευή δόθηκε παράταση, Νίκο. Οι δικαστικοί πάλι με βάση την ομοσπονδία τους θα έχουν την στάση εργασίας από 9 ως 11. Δηλαδή, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι οι δικαστικοί πάλι ανεβαίνουν στην έδρα, οι δικαστές και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, στις 9 η ώρα το πρωί, η στάση εργασίας είναι 9-11. Άρα καταλαβαίνετε, όσοι έχετε υποθέσεις, 11. Ξέρω θα σας έχει ενημερώσει σίγουρα και ο δικηγόρος σας κλπ. Αλλά 11. Τώρα, ποιες υποθέσεις θα εξελιχθούν και θα φτάσουν στο ακροατήριο με βάση το πινάκι, ερωτηματικό. Γιατί συνήθως το 9-11 μετά έχει μια στάση της 12, μια στάση εργασίας, ναι, ξεκούρασης. Δύσκολο να σας πω αν θα γίνει η δική σας υπόθεση, αν θα εκδικαστεί. Λοιπόν,
1: αμάν, αγαπητοί μου, Βάσο, η Κίμπερλι, η οποία πήγε, επισκέφτηκε την ΕΡΤ χθες. Ναι, ναι, στην ΕΡΤ, η οποία έγινε μπάχαλο, διότι απεχώρησε.
0: Ο ένας φύγει σε έλαση.
1: Απεχώρησε, ναι, ναι, ο υπεύθυνος, δεν ξέρω, και ο κύριος Δάρας, και έβγαλε πολλά στη φόρα τα οποία θα εξεταστούν τώρα. Θα τα δούμε αυτά.
0: Λοιπόν, αυτοί οι θυμωμένοι όταν φεύγουν, ναι, από μια δουλειά. Πω.
1: Όχι, αυτός απεχώρησε τίμια και αυτά, και έβγαλε για παράνομες προσλήψεις στα αθλητικογράφου
0: κτλ. Το τίμια και το λοιπά που λες γίνεται όταν είσαι μέσα, όταν γίνεται αυτό, όχι όταν φεύγεις. Μου θυμίζεις το διοικητή εδώ, που δεν είπε για τα Τέμπη όταν γινόντουσαν τα τραγικά αυτά για τα μπαζώματα και τα είπε μετά.
1: Αυτός την ώρα που έφυγε, ενώ έστειλε και υπόμνημα.
0: Όχι την ώρα που έφυγε, όταν ήταν εν υπηρεσία. Να πει.
1: Τώρα ότι τα έστειλε και γι' αυτό φεύγω, λέει.
0: Δηλαδή σήμερα προσελήφθη ο αθλητικογράφος. Κάτσε, Νίκο.
1: Βάσο.
0: Σήμερα έγινε η πρόσωπη του αθλητικογράφου, ή τα λέει Μπούκο. Δεν συμφωνώ ότι γίνεται
1: το κάγκελο. Γι' αυτό και την κουπάνισα. Επειδή δεν μπορούσα
0: γίνεται
1: να επιβιώσω, λέει, μέσα από
0: μα
1: το
0: με συγχωρείς, ναι, ναι, τι είναι η ΕΡΤ. Είναι πολιτικό μαγαζίνι, τι.
1: Ένα
0: δεν έχεις καταλάβει.
1: Που λέει φύγε εσύ, έλα εσύ, που βάζουν όποιον θέλουν.
0: Πες μου ποια χρονιά δεν ήταν η ΕΡΤ μαγαζάκι.
1: Γι' αυτό
0: πες μου μία χρονιά.
1: Γι' αυτό και ο εν λόγω τύπος.
0: Και επίσης, επειδή ο κάθε πολιτικός και κάθε κυβέρνηση βάζει και καμιά δεκαριά μέσα με προσλήψεις, είναι και μόνιμοι υπάλληλοι, παίρνουν και υψηλούς μισθούς, δουλεύουν όποτε υπάρχει δουλειά, γιατί ξέρεις πόσο παραγωγή.
1: Και το κυριότερο από όλα, αγαπητοί μου, βάζω, τους πληρώνουμε εμείς.
0: Μπράβο. Ξέρεις πόσους πληρώνει με συμβόλαια η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ. που δεν είναι εν ενεργεία.

0: υγεία, γιατί είχαν υπογράψει συμβόλαιο. Δηλαδή, υπέγραψα εγώ συμβόλαιο με σένα ότι θα κάνω εκπομπή επί 5 χρόνια και θα με πληρώνεις εσύ. Εγώ σταμάτησα την εκπομπή τον πρώτο χρόνο γιατί δεν τη θέλεις εσύ σαν έρθ, αλλά μένα για 5 χρόνια με πληρώνεις, το ξέρεις.
1: Εκεί είναι το μαγαζάκι της κάθε κυβέρνησης.
0: Άντε, γεια σου.
1: Έτσι.
0: Μα, και απαρχής,
1: για να σε πάω στο άλλο τώρα, η κυρία Κίμπερλι από τέτοια είπε ότι θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα μέσω 26 και πιθανόν να έρθει πριν τις εκλογές για να προμοτάρει και τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Έτσι, ξέρεις ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, κάτσε τώρα. Α, εσύ, εγώ θέλω να τα βλέπω με τα πολιτικά δρόμενα από όλες τις όψεις του νομίσματος. Ξέρεις ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζωράν Μαμντάνι, φιλοξένησε εκδήλωση για τα 205 χρόνια από την ελληνική ανεξαρτησία. Έτσι, ζήτω το έθνος.
1: Έχει παρέλαση προχθές. Μπράβο, πριν από 3 μέρες.
0: Και στην εκδήλωση βροντοφώναξε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ζήτω η Ελλάδα. Και πρόσεξε, Νίκο μου, δεν είναι είδηση εκεί. Δεν είναι που είναι η είδηση αυτή μεγάλη, γιατί υποτίθεται ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης διάκειται φιλικά προς την Τουρκία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μιλάμε για την ανεξαρτησία 205-200 χρόνια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 205 χρόνια από το 1821, έτσι. Μην χάνουμε τις χρονολογίες. Και είπε, ζήτω η Ελλάδα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα κλαίει σήμερα ο Ερντογάν. Έτσι, με μικρό δάκρυ, όχι μεγάλο.
1: Να είσαι σίγουρο.
0: Αλλά ο Τραμπ. Δεν ξέρω που είναι αντίπαλος του φοβερός του Μαντάνι, του δημάρχου της Νέας Υόρκης. Είναι στα κάγκελα οι σχέσεις τους. Μήπως αυτό δημιουργήσει πρόβλημα στην επίσκεψή του και μας πει μην ξαναχειροκροτήσετε το δήμαρχο της Νέας Υόρκης για να έρθω στην Ελλάδα.
1: Θα
0: ποιος
1: τα ξέρει, θα
0: ποιος
1: τα
0: ξέρει.
1: Δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και με ποιον θα έρθει? Δεν θα έρθει μόνος του ο κύριος Τραμπ στην Αθήνα μέχρι το 2020, μέσα στο 2026. Θα έρθει με τον Πιτ Χιάνκσεθ και τον Μάρκο Ρούμπιο, τον αντιπρόεδρό του, Νίκο. Oh, oh. Δεν θα έρθει άντε μόνος του και ήρθε, πήρε το μοντέλο και ήρθε.
1: Yeah,
0: ενώ μοντέλο του
1: έπρεπε. Εντάξει, αφού τώρα, εντάξει, μισή Ελλάδα την έχει κάνει βάση.
0: Καλά, αυτή τον εκθέτει συνέχεια. Στη Μεγάλη Βρετανία του έκανε παρατήρηση να σηκωθεί και να κάνει. Η γυναίκα του, η Μελάνια.
1: Ναι, αφού
0: Τραμπ.
1: Όταν, υποδέχτηκαν, δεν θυμάμαι ποιον εκεί, πει τη σέπιεν του χέρι και του κάνει πέρα.
0: Χθες με τον Κάρολο πάλι.
1: Όχι χθες, παρά έχει 3-4 μέρες.
0: Όχι χθες, πριν 3-4 μέρες που ήρθε ο Κάρολος με την Καμίλα.
1: Ναι, που πήγε ο Κάρολος και ήταν ο Τραμπ με τη Μελάνια του και τη κρατούσε το χέρι και του κουπανάει μία του χέρι πέρα να πούμε αντιγιά.
0: Ναι. Δηλαδή τον έχει πολύ στο ψυγείο τώρα στον πάγο. Δεν τη τραβάμε. Η άλλη δίνει σφαλιάρες στο Μακρόν στο αεροπλάνο. Αυτή του τραβάει το χέρι και του κάνει συστάσεις να σηκωθεί και τον μάλωσε κιόλας για τη γραβάτα που φόρεσε στη Βρετανία. Πάντως πολύ έχει μια. Μάλλον θέλει να είναι, πώς λέει, χαλίφη, θέση του χαλίφη. Η Μελάνια, πολύ Νίκο, όλα αυτά που είδαμε, τα είδαμε μόνο στην επαφή με το ζεύγος, το βασιλικό ζεύγος της Αγγλίας. Νίκο, μήπως θα ήθελε να είναι και αυτή με ένα στέμα, γιατί λέει έχουν όλοι στέμα.
1: Άλλο από πίτα από την τρώση τη νοιάζει για καΐβασο.
0: Αχ, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Νίκο μου, 200 εκατομμύρια μείναν ακόμα στο κράτος για να διαθέσει τους πολίτες. Και βγαίνει ότι το δεύτερο full pass που θα παίξει το επόμενο δίμηνο, που θα είναι μια από τα ίδια, έχουμε έτοιμα τα πορτοφόλια στα κινητά μας όλοι. Ναι. Θα βοηθήσει μόνο για ένα full pass ακόμη και για το πετρέλαιο κίνησης, Νίκο, που αφορά επαγγελματίες αλλά και αγρότες. Αυτό μετά δεν μπορούμε, γιατί θα μας πούνε οι Ευρωπαίοι τι κάνετε ρε. Τι κάνετε ρε, για μαζευτείτε. Άρα τώρα, Μητσοτάκαρε, πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ καλά πώς θα διαθέσεις τα τελευταία 200 εκατομμύρια, να δημιουργήσεις τουλάχιστον ένα καθεστώς ικανοποίησης προς τους ψηφοφόρους, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Αν έχει δίκιο ο Νίκος μας και οι εκλογές είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβρη.
1: Να μη σου πω, 27 λέει Σεπτεμβρίου, λέγανε
0: χθες. Μη σου πω που λέει ο Νίκος.
1: Μέσα στο παζάρι θα τις έχουμε.
0: Καλά, μια σκασίλα που είχαμε εμείς ήταν. Μη στο παζάρι μας. Θεσμός. Λοιπόν, έχουμε και άλλες ειδήσεις οι οποίες μας ανησυχούν λίγο, γιατί φτάνουν οι λογαριασμοί μας. Έχουμε στα τιμολόγια ρεύματος και αερίου, φυσικό αερίο, 6,8% αύξηση στη λιανική, Νίκο μου, για το ρεύμα. Και πόσο, Νίκο μου, και 28 στη λιανική για το φυσικό αέριο για τον μήνα Απρίλιο. Πάντως την καμπάνια που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, την έχεις δει που κατεβάζουν πάρα. Πάντως κατεβάζουν τις τιμές. Εγώ πήγα και έκανα μια έρευνα, τις κατεβάζουν.
1: Δεν τις κατεβάζουν καθόλου
0: πάνω.
1: Για τα πανηγύρια είναι οι τιμές.
0: Εγώ είδα καμία.
1: Για φάπες είναι οι τιμές.
0: Όχι, ναι, δεν ναι. θα πω τώρα για. Υπάρχουν κάποια σούπερ μάρκετ που έχουν και το μοσχάρι με 14 ευρώ το κιλό, έτσι. Αν πας και ψωνίσεις από το κρεοπολείο, έτσι.
1: Τώρα δεν θέλω να.
0: Μην απαντήσεις. Ναι, εγώ έτσι για να το πω.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Το αυτό. Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Επίσης υπάρχουν και κάποια σούπερ μάρκετ που έχουν το κοτόπουλο κάτω από 3 ευρώ το κιλό.
1: Κοίταξε,
0: μην απαντήσεις.
1: Το κοτόπουλο και αυτό δεν οφείλεται σε σούπερ μάρκετ, οφείλεται στις εταιρείες. Το κρατάνε, γιατί το έμαθα αυτό που επίσημε, το κρατάνε οι εταιρείες χαμηλά μέχρι 3 ευρώ το κοτόπουλο. Είναι το μόνο είδος που καταφέρνουμε, λέει, να κρατάμε χαμηλά τη τιμή. 3 ευρώ το κοτόπουλο που το παίρναμε πριν από τα χρόνια, 1,50.
0: 1,50 και το έφτασε με τις ανατιμήσεις το 4. Έτσι. Και το κρατάνε κάτω από 3. Μπράβο. Το λάδι, το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι στο 6, στα 6 ευρώ το λίτρο.
1: Δεν είναι στα 6 του καλό του λαδάκι αυτό που του παίρναμε εδώ πέρα, να πούμε πώς του λέει, να μιλάμε και τη μάρκα. 7,5 ευρώ το οποίο έχει τώρα το λίτρο.
0: Παρ' όλα αυτά δεν έχει 15-18.
1: Αυτό έλειπε τώρα για μια χρονιά που έφτασε στο 15-18.
0: Ωραία. Ναι. Νίκο μου, η μία χρονιά είναι που μας φοβίζει. Γιατί και το λέμε το πετρέλαιο και τα καύσιμα, η βενζίνη στο 2,10. 2,1 ευρώ, αλλά το είχαμε ζήσει και με 2,5. Δηλαδή, καμιά φορά να θυμόμαστε με χρόνια, με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι, που λέει η παροιμία.
1: Στο σούπερ μάρκετ, Βάσο,
0: εγώ λοιπόν
1: χτες μπαίνεις
0: έκανα...
1: μέσα και κάνεις το σταυρό.
0: Εγώ χτες είχα λίγο χρόνο και πραγματικά έκανα μία έρευνα στις τιμές. Οι τιμές στις προσφορές που διαφημίζουν μεγάλα, τουλάχιστον 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ της χώρας, καλά σούπερ μάρκετ. Με προϊόντα αξιόπιστα. Γιατί υπάρχουν και κάποια σούπερ μάρκετ, Νίκο μου. Έμαθα χθες ότι υπάρχει και ένα κατάστημα, δεν θέλω να το ονοματίσω, ούτε καν να πω αν είναι στην τόπο μας ή αλλού, το οποίο ό,τι πάρεις μέσα προϊόντα φαγόσιμα κάνουν 1 ευρώ.
1: Ναι, αυτό που σας είπα χθες εκεί και γίνεται ο πανικός.
0: Δεν ξέρουμε όμως, Νίκο.
1: Ναι, ξέρουμε από πού έρχονται τα προϊόντα κτλ. Αλλά εκεί γίνεται και αυτό δείχνει πώς είναι, τι ζόρια τραβάει ο κόσμος σήμερα. Γίνεται χαμός κάθε μέρα.
0: Γίνεται χαμός γιατί ακόμη δεν έχουμε σκεφτεί αν επιβαρύνουμε την υγεία μας ή όχι. Και πόσο επεξεργασμένα είναι τα πράγματα που ψωνίζουμε.
1: Η πλάκα είναι βάσο.
0: Και πόσο διατιμημένα λόγω ποιότητας.
1: Αυτός που τα βγάζει τσίμα-τσίμα του μήνα θα πάει εκεί πέρα, να πούμε έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτό. Αυτό είναι πάντως το χείριστο. Και αυτός που λένε για το μέσο μισθό κλπ. Δεν φαντάζομαι ότι συζητούν. Ναι. Να απαντήσω εδώ, να πω ναι, γιατί έχει απόλυτο δίκιο ο πολίτης. Μου λέει να τα πω, τα λέω. Τι να κάνω εδώ, λέω. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Κάνουμε, είμαστε χαλαροί. Μ' αφήνει ο Νίκος. Νίκο, σου έχω είδηση. Δεν θα πάει ο Καραμαλής.
1: Ναι, να το ξέραμε από χθες.
0: Καλά, ρε Νίκο, γιατί δεν το είπες πρωί-πρωί.
1: Όχι, αργότερα βγήκε η είδηση.
0: Όχι, τώρα σήμερα να με το πεις και με το
1: πει. Ναι. Από τον Κωνσταντίνο Κώστας Καραμαλής, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έφαγε πόρτα η Ντόρα.
0: Να σε εξηγήσω τι δεν καταλαβαίνω. Ετοιμάζεται να κάνει κόμμα Σαμαράς.
1: Έτσι λένε όλοι.
0: Καραμαλής και
1: Σαμαράς. Έτσι λένε όλοι.
0: Καραμαλής και Σαμαράς μεταξύ μας, Νίκο, δεν παίζει. Διότι ο Σαμαράς έριξε τον Καραμαλή, τον Κώστα.
1: Ναι, αλλά το τελευταίο διάστημα είναι κουλιτάρια.
0: Κουλιτάρια εμφανίζονται σε κάποιες εκδηλώσεις. Τώρα το κουλιτάρια δεν το λες.
1: Κάτσε να δούμε τα δουκά, το κόμμα τελικά.
0: Βασικά, Νίκο μου, τι κουλιτάρια να λέμε τώρα. Τι να σε πω.
1: Στην πολιτική βάση, όπως δεν έχουμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχει τι είναι. Υπάρχουν συμφέροντα στην πολιτική. Σήμερα μπορεί να είσαι απέναντι και την άλλη μέρα να είσαι κουλιτάρι.
0: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει Θεός στην πολιτική και δεν υπάρχει Θεός.
1: Τσέπη υπάρχει.
0: Γιατί αυτά
1: χλάπα
0: που
1: της,
0: βλέπουμε κάθε μέρα και αυτά που ακούμε κάθε μέρα αυτομηδενίζονται οι πολιτικοί αρχηγοί. Οι πολιτικοί αρχηγοί αυτοεκτίθενται. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, τώρα πάω σε άλλο θέμα. Έκανε τα 1,000 μύρια για να βγάλει τις παρακολουθήσεις στην επιφάνεια, να επαναδικαστούν, να γίνουν ιστορίες, τα Predator και πώς τα λένε αυτά, δεν τα θυμάμαι, Predator. Λοιπόν, έχω θέμα με τα ονόματα και το ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε λοιπόν ιστορία μεγάλη για τις παρακολουθήσεις. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ανέβασε από όταν ήταν ευρωβουλευτής την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Σωστά.
2: Ναι.
0: Σωστά. Πες μου τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί ενοχλείται που λέει ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μαρινάκης εκ δεξιών του κυρίου Μητσοτάκη ότι είχε τουλάχιστον 20 επικοινωνίες, κυρίως τηλεφωνικές, αλλά και ραντεβού με τον κύριο Ανδρουλάκη για την υπόθεση. Πάνω από 20 λέει επικοινωνίες με το Χατζηδάκη είχε ο κύριος Ανδρουλάκης για τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά τελικά λέει φοβήθηκε και επαναχώρησε. Το αποτέλεσμα μετράει ή το ότι είχε φτάσει σε σημείο να συνομιλεί κρυφά και εξ απορρίτων. Και τι περίμενε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν τον έδινε ο Χατζηδάκης? Θα σας πω εγώ τι περίμενε, αγαπητή μου φίλη, ο κύριος Ανδρουλάκης. Να καρποφορήσει η συνεννόηση που είχαν για τις ανεξάρτητες αρχές, να δοκιμαστεί η δική του συνεργασία όσον αφορά τις διοικήσεις. Αυτή είναι η υπόθεση. Ποιος θα προεδρεύσει εδώ, ποιος θα προεδρεύσει εκεί. Και πιανού τις αυλήσει ο ένας και πιανού τις αυλήσει ο άλλος. Αυτό που έλεγε ο Νίκος Χαϊδάς προηγούμενα για την ΕΡΤ. Ποιος θα είναι στην τάδε ανεξάρτητη αρχή πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ποιον θα βάλει ο Ανδρουλάκης, ποιον θα βάλει ο Χατζηδάκης, δηλαδή ο Μητσοτάκης, και βάλε λέγοντας. Δηλαδή αυτό γιατί το έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης ως πολιτικός αρχηγός στην αξιωματική αντιπολίτευση. Για απαντήστε μου σας παρακαλώ, όσοι θέλετε να μου απαντήστε. Και μην μου πείτε τώρα ότι στηρίζω εδώ ή εκεί ξανά, γιατί αυτά είναι δικαιολογία όταν δεν έχετε άποψη να κρίνετε. Εγώ θέλω να με κρίνετε, αλλά πάντα με άποψη. Θέλω να μου λέτε υποστηρίζεις αυτόν, γιατί αυτό, γι' αυτό το λόγο. Και εγώ να σου απαντήσω, αν φαίνεται ότι υποστηρίζω κάποιον, γι' αυτό το λόγο φαίνεται. Γιατί δεν υποστηρίζω κανένα. Ψωμί δεν μου έδωσε ποτέ κανένας. Ψωμί τους έδωσα. Δούλεψα σαν σκυλί σε όλους αυτούς. Κανένας δεν μου έδωσε ψωμί. Μόνη μου το δούλεψα και το απέτησα. Και ως μόνιμη υπάλληλος. Έτσι με εξετάσεις που έδωσα για να μπω στο δημόσιο. Λοιπόν. Ένοχος ο Παύλος Πολάκης, Νίκο. Ένοχος ο Παύλος Πολάκης. Τελεσεδείξε το εφετείο, Νίκο. Ναι. 5 μήνες φυλάξη με αναστολή για την υπόθεση του κυρίου Σταμάτη του Πουλή, που κατήγγειλε τότε για υπεξαίρεση και για συκοφαντική δυσφήμιση, βέβαια καταδικάστηκε, που κατηγορούσε το προϊστάμενο τον κύριο Πουλή του Κελπνό για τα φάρμακα. Θυμάσαι? Ναι, μωρέ.
1: Α, το βλέπω. Ομόφωνα ένοχος ο Πολάκης λέει για συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλή.
0: Ναι. Ο Πουλής. Δικαιώθηκε ο Πουλής, έκανε και μια ανάρτηση και τώρα αυτή η απόφαση είναι οριστική, ξέρεις, ε? Το θέμα να δούμε, λέει, τώρα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι καταδικασμένος. Δεν έχει καθαρό ποινικό μητρό. Και συκοφαντική δυσφήμιση, Νίκο μου, είναι αυτό που ακουμπάει στο ποινικό μητρό, σε κουβαλάει. Και είναι η πρώτη απόφαση που ολοκληρώθηκε σε εφετείο κατά του κυρίου Πολάκη, γιατί έχουμε άλλες 100 που περιμένουν. Όλοι του κάνουν και μια μήνυση. Τους κάνει και αυτός μια μήνυση, αλλά Κωνσταντοπούλου. Είναι, ναι. Ναι. Όχι, ψηφίστε με, έλεγε η φιλενάδα σου.
1: Μηνύστε με, έλεγε η άλλη.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, γιατί είχαμε τη θυμάσαι την υποψήφια με τον Καρατζαφέρη.
1: Ήταν η Εύφη Σαρίδα, θυμάμαι, που είχε κατεβεί να πούμε και τα λοιπά. Ναι.
0: Ψηφίστε με, μάλιστα. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, είχαμε και άλλο θερμό επεισόδιο, Νίκο. Είχαμε επεισόδιο θερμό ζωής Κωνσταντοπούλου, Νίκο, και τις δημοσιογράφου.
1: Α, το είδα. Έγινε χθες το βράδυ, λέει, στο γεύμα που έγινε, να πούμε και τα λοιπά.
0: Κοίταξα, η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σου πω κάτι. Αν έχει 1000 δίκια, τα χάνει. Αν έχει 1000 δίκια, τα χάνει. Και βλέπεις ότι η πλεύση ελευθερίας έχει φτάσει 4ο-5ο κόμμα, εκεί που ήταν 2ο-3ο. Αν έχει, τα χάνει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δημιούργησε επεισόδια και επιτίθενται ακόμα και οι συνάδελφοί της με την υπόθεση των Ντεμπών. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας ήταν να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος για τη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ούτε οι άνθρωποι τους οποίους έχει προσβάλει, αστυνομικούς κλπ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Καταγγέλουν οι συνάδελφοί της τη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Καταγγέλουν οι δικαστές πλέον τη συμπεριφορά, οι οποίοι ήταν σιωπηλοί μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι της γύρισε μπούμεραγκ. Δεύτερον, εφόσον έχει γίνει υπόθεση με τη συνεργάτη δάτη, την κυρία Πολύζου, την δημοσιογράφο, και την οποία της χρωστάς 16.000 ευρώ, άρε τι είναι, ρε ζωήτσα, δώστα να τελειώνουμε αφού δούλεψε, αφού την είχες προσλάβει, αφού υπάρχουν τόσα ντοκουμέντα. Δώστα να ησυχάσεις. Το αντίθετο όμως έκανε. βρέθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη, όπου παρέθεσε ο Κακλαμάνης. Έχεις πάει στην Αθηνική, Αθηναϊκή Λέσχη?
1: Όχι, όχι.
0: Έχω πάει.
1: Ούτε κατά απέξω δεν πέρασα και δεν θέλω ούτε καν να περάσω.
0: Με τον ακαδημαϊκό καθηγητή και γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Κώτη. Μεγάλη μορφή.
1: Α, ένα Κώτη ήξερα, έπαιζε μπάλα παλιά στη Ρόδο.
0: Όχι. Λοιπόν, εσύ αυτό που ξέρεις εσύ δεν το ξέρω.
1: Ήταν παλιός ποδοσφαιριστής ο Κώτης.
0: Αλλά στην Αθηναϊκή Λέσχη έχω φάει τα καλύτερα, τα καλύτερα, την καλύτερη, πώς το λένε, σαλάτα με ψάρι. Την Αθηναϊκή σαλάτα, καταπληκτική, ναι, ναι, ναι. Ναι, πώς λέγεται αυτή τώρα η σαλάτα, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτσε να πω κάτι, να πω κάτι. Με έχει τρελάνει φιλανάδα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε, συνεχίζω. Πάει και αυτό. Και τώρα, τι γίνεται? Ζήτησε, μπήκε μέσα στην Αθηναϊκή Λέσχη Ζωή Τσανίκο και μόλις είδε την δημοσιογράφο να καλύπτει το ρεπορτάζ, γιατί είναι δημοσιογράφος και της Βουλής, γι' αυτό την προσέλαβε. Για δεύτερη φορά. Άστα, Δημήτρη, έχουμε είδηση. Δημήτρη, καλημέρα, Δημήτρη. Ναι. Και τι έκανε? Τώρα για μένα είναι αυτό ή για αυτό που, για την υποδοχή του αξιοσέβαστου συνεργάτη μας κύριο Δημήτριο Μπαγινέτα? Ναι. Λοιπόν, χαλαρά είμαστε σήμερα, το έχετε καταλάβει. Η κυρία Ζωήτσα λοιπόν τι έκανε? Όταν είδε τη δημοσιογράφο την κυρία Πολύζου μέσα στην αίθουσα να καλύπτει το ρεπορτάζ της Βουλής, συνοδεύοντας τον κύριο πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, έβγαλε τις φωνές παρουσία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και ζητούσε να φύγει η κυρία Πολύζου από την αίθουσα. Και της λέει ο κύριος Κακλαμάνης, μα είμαι δημοσιογράφος, γιατί, λέει, οι άλλοι δημοσιογράφοι που είναι? Και έκανε τέτοια φασαρία, Νίκο, που αναγκάστηκε η δημοσιογράφος να φύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Πίσω από αυτή την ιστορία όμως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Η πλάκα όμως είναι.
0: Όταν πήγαν οι επιθεωρητές. Να σου τελειώσω αυτό και πες.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Όταν πήγαν οι επιθεωρητές εργασίας, τους οποίους αναγκάστηκε η υπηρεσία να τους στείλει να ελέγξουν στα γραφεία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αν όντως υπάρχουν μέσα τα στοιχεία που καλείται η κυρία Πολύζου, τι έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου? Όχι μόνο δεν τους άφησε να μπουν. Τους έκανε και μήνυση, Νίκο, και πήγαν όλοι στο αυτόφορο. Υπάλληλοι της θεώρησης εργασίας.
1: Αυτό έγινε αλλού. Πάντως, χθες εκεί πέρα, σε το φαγοπότη, χθες ήταν μόνοι καλεσμένοι που ήταν, έτσι?
0: Όχι, ήταν οι υποτίθεται.
1: Άλλος δημοσιογράφος δεν ήταν.
0: Δεν ήταν άλλοι, γιατί δεν πήγανε. Όχι, είναι ελεύθεροι για τους δημοσιογράφους όταν κάνει εκδήλωση Βουλή. Είναι ελεύθεροι για τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους της Βουλής. Απλά δεν πήγαν οι άλλοι.
1: Και τελικά έφυγε και αυτή. Έφυγε μετά.
0: Έφυγε, ναι. Για να ηρεμήσει το κλίμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε όμως και τα ωραία, γιατί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, έχουμε να δούμε Πατριάρχη στη Βουλή, Νίκο, από το 1999, 27 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Σεβασμιότατος, Παναγιώτατος νομίζω λέγεται, έτσι δεν είναι? Ναι. Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής, έτσι. Και επίσης, Νίκο, ήταν συγκλονιστική, γιατί εγώ δεν την άκουσα, αλλά διάβασα η ομιλία του στη Βουλή. Ήταν όντως έτσι, στην Ολομέλεια. Και ήταν όντως Ολομέλεια, Νίκο, ήταν όλοι. Μπράβο, μπράβο.
1: Που αναφερόμαστε για τις ιερείς και τα λοιπά, έφυγε από τη ζωή χθες ο μεγάλος Παπατσάκαλος.
0: Ο οποίος είναι
1: Παπατσάκαλος Λεβέντης.
0: Τηλεοπτική μορφή.
1: Ήταν μεγάλη μορφή, θυμάμαι παλιά, δεκαετία 2000 τότε. Πρέπει να εμφανιζόταν σε πολλές εκπομπές εκεί πέρα.
0: Έχεις διαβάσει την ανάρτηση του γιού του που μιλάει για τον πατέρα του, γιατί λέει έφυγε όπως έζησε. Και έφυγε, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας.
1: Και η καταγωγή του ήταν από τα Σιλπιανά, κατά φίλη, λέει, της Αργυθέας.
0: Ναι.
1: Παπατσάκαλος.
0: Αργυθέα εδώ, σε
1: μας. Ναι, ναι, ναι. Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Πάει ο Παπατσάκαλος, ήταν ηρωική μορφή πάντως, τον θυμάμαι. Σε πολλές εκπομπές και σε πολλές εκπομπές του Τερταφυλόπουλου ήταν.
0: Βρε, δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτσι, ότι είχε να πει το... Είναι αλήθεια ότι είχε να πει. Ήταν η εποχή που δεν τολμούσες να αντιμιλήσεις στο δημοσιογράφο. Όπως τώρα, ας πούμε.
1: Δημοσιογράφου, ωραία, το κατώ την Πινιλή και δημοσιογράφου και πέρα και ήταν χαμός.
0: Από τον Τζάκαλο,
1: όχι,
0: κακός τζάκαλο, χαμός.
1: Από άλλους.
0: Όχι σε μεγάλα.
1: Δεν έχεις δει, μου φαίνεται.
0: Εκεί
1: υπήρχαν εκεί μορφές και μορφές.
0: Εκεί δούλευα.
1: Βρε, υπήρχαν, έχω δει εκπομπές εκεί πέρα που έτρωγαν και φεύγανε από τον κίτρινο τύπο, από τη ζούγκλα μέσα.
0: Μιλάς τώρα για τον κίτρινο τύπο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα μην μιλάς γι' αυτό, να μιλείς γενικότερα για τα πάντα.
1: Σε αυτές οι εκπομπές εμφανιζόταν πολύ μεγάλη.
0: Επιτέθηκε ποτέ δημοσιογράφος του Χατζηνικολάου ή στον Ευαγγελάτο στα δελτία στις ειδήσεις, τι μιλάς?
1: Καλά, εκεί, κοίταξε, εκεί πέρα είναι τα μιλημένα και τα συμφωνημένα.
0: Γιατί εδώ δεν είναι μιλημένα και συμφωνημένα?
1: Εκεί είναι, εκεί. Αλλά γιατί στα πάνελ εκεί θυμάμαι το Δαραβίκα, τσακωνόταν με τον άλλον.
0: Εγώ θυμάμαι και ένα Παπαχριστόπουλο.
1: Δεν θυμάμαι και τα ονόματα, δεν θυμάμαι τα ονόματα, αλλά θυμάμαι επικές μάχες. Ειδικά στις εκπομπές του Τατεφιλόπουλου, στον κίτρινο τύπο και στη ζούγκλα γινόταν μακελιό.
0: Μπράβο. Μήπως θυμάσαι και έναν γιατρό Παπαχριστόπουλο που τον έκανε φίρμα ένας ο Παπαδάκης, έκανε του Βαρουφάκη και ο Μάκης.
1: Εδώ μιλάμε για πιο παλιά.
0: Τον Παπαχριστόπουλο.
1: Είχε Δαραβίγκα τότε εκεί πέρα, τον κορυφαίο Δαραβίγκα και τον
0: άλλον, τον πρόεδρο των αστυνομικών.
1: Αυτός που έβριζε πολύ και είχε βρει, θυμάμαι τότε μια φορά τον Γεωργιάδη, ήταν ο Ανευλαβής. Ανευλαβής.
0: Μπράβο. Wow. Καλά, Ανευλαβής. Μεγάλος,
1: μεγάλη μορφή.
0: Μεγάλος Ανευλαβής. Μεγάλος Ανευλαβής. Εγώ δεν νομίζω ότι Ανευλαβής είχε πει ποτέ καλό λόγο για κανέναν. Είναι μην τον έπιανε το στόμα του. Ο στόμας του. Θυμάσαι με τα κάγκελα, με τον Κούγια.
1: Έπως δεν θυμάμαι.
0: Με την Παράγκα.
1: Ιστορικές στιγμές.
0: Ρε, τι έχουμε ζήσει. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ομίλησε. Ο κύριος Χρυσοχοίδης όχι μόνο ομίλησε, αλλά μας είπε κιόλας ότι με νόμο θα καθιερώσουμε πεζοδρόμους για πατίνια. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν. Όλοι το θέλουμε. Γίνεται. Στους γονείς να βάζεις νόμο.
1: Τώρα να πάμε αυτό. Με έστειλε μια φίλη ακροάτρια εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες από την οδό Βόλου, Μεγαλοπόλεως και Φοδελέ γωνία, και βλέπω τα χόρτα εδώ. Τα χόρτα κοντεύουν να μας σκεπάσουν, λέει. Το ίδιο και γύρω από το 23ο Δημοτικό Σχολείο.
0: Όλοι λάρισαν έτσι, αγαπημένοι μας φίλοι. Όπου και να πας, και ειδικότερα περιοχές πέριξ της πόλης, του κέντρου, άστα να πάει.
1: Δηλαδή,
0: άστα να πάει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, γρήγορα, πολύ γρήγορα, Νίκο.
1: Ναι.
0: Γκουνέλες, εξοπλισμοί καταστημάτων κοντά μας. Ο Γουλιώνης, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Pet Market Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Κέτερινγκ Καψιόχος, το ένα και μοναδικό κέτερινγκ, με δύο κτήματα. Το κτήμα Καψιόχος, το κτήμα Πισίνα, 2-4-10-5-9-2-800. Παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη ημεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνά 19. 2-4-10-2-54-2-55. Αυτά έτσι για να τα θυμίσουμε. Τα αναλυτικά θα σας τα πούμε το άλλο ημίωρο, για τους ανθρώπους τους ξεχωριστούς και υπέροχους που έχουμε κοντά μας καθημερινά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το ΜΑΗ, με κυρία Φωτεινή το ΜΑΗ.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
2: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμεί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
5: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
3: Τι του δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
3: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
9: τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα
12: τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Ε, είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Κεραυνή Καστανίδη μετά την παρέτηση. Απειλούσαν, λέει, μέχρι και οργανώσεις για να μην προσκαλούν ως ομιλητή. Παιδιά, τι γίνεται εκεί στο Πασόκ, γιατί τα κάνετε αυτά? Γιατί δεν σταματάτε λίγο, ας πούμε, την εσωκομματική σας κόντρα για να φάμε ψάρι? Έτσι, για να δούμε τι γίνεται. Και έρχεται και ο κύριος Ρέπας, ιστορικός τέλεχος, έτσι. Και έρχεται ο κύριος Ρέπας και είπε για σχολεία σε την υπόθεση του κυρίου Καστανίδη. Και γύρισε η επιχείρηση πολιτιστικού εξωστρακισμού. Δεν μείωσε, λέει, τον Καστανίδη, αλλά τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Και τώρα ο κύριος Ρέπας, πείτε μου σας παρακαλώ, τον θυμόσαστε τον κύριο Ρέπα, ένας από τους πολιτικούς που δεν έχει ακουστεί, δεν έχει σχολιαστεί, δεν έχει δώσει δικαιώματα. Έχω να ακούσω να πάρει θέση ο κύριος Ρέπας, μη σας πω πάνω από δεκαετία. Αλήθεια σας λέω. Και τώρα να μιλήσει για αυτό το θέμα, καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι γίνεται εσωκομματικά. Για να πει τώρα ο κύριος Ρέπας ότι ο πολιτικός εξωστρακισμός αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη και όχι τον κύριο Καστανίδη για τη μεταγραφή του. Κάτι λέει. Κάτι λέει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Όχι ότι και ο κύριος Καστανίδης τώρα κάνει καλά που βγάζει τα άπλυτα στη φόρα του κόμματος, το οποίο υπηρέτησε τόσα χρόνια και τον υπηρέτησε το κόμμα αυτόν. Έτσι. Έχουμε και δύο ευχάριστα. Μισός φόρος για όσους έρθουν στην Ελλάδα και δουλέψουν ακόμη και στο δημόσιο. Για τουλάχιστον 2 χρόνια όμως, αυτός είναι ο περιορισμός, γιατί θέλουμε να αποκτήσουμε περισσότερα στελέχη. Όμως θα αφήσουμε τα υπόλοιπα και θα μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο. Ένα θέμα που μας τιμά στον τόπο μας. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, κοντά μας έχουμε τώρα, θα έχουμε σε 2 λεπτά, την κυρία Φωτεινή Τομαΐ. Είναι μια διακεκριμένη συγγραφέας, μια συγγραφέας η οποία πραγματικά έχει ξεκινήσει την βιβλιογραφία της από νουβέλες μέχρι μεγάλα, ακούστε αυτό που θα σας πω, μεγάλα πολιτικά ιστορικά συγγράμματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα, θα παρουσιάσει σήμερα στην Πινακοθήκη η κυρία, με τη φυσική της παρουσία, η κυρία Τομαΐ, Φωτεινή Τομαΐ, «Σκόρπια και ανάλεκτα». Πολύ μου άρεσε καταρχάς η λέξη «ανάλεκτα», αυτά που δεν έχουν υποθεί. Είναι δηλαδή καταπληκτικό. Θα προλογεί το βιβλίο της ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Θα είναι κοντά της και δίπλα της και ακαδημαϊκοί για να υποστηρίξουν την παρουσία του βιβλίου, αλλά και η αντιπεριφερειάρχης μας, η κυρία Φωτεινή, η κυρία Μαρία Γαλιού. Να πούμε ότι ο συντονιστής και συνομιλητής της κυρίας Τομαΐ θα είναι ο δικός μας διευθυντής, ο δικός μας προϊστάμενος, αγαπημένος μας Σωτήρης Πολύζος. Όμως, πριν πω την καλημέρα μου στην κυρία Τομαΐ, θέλω πραγματικά να σας πω με υπόκληση ότι η κυρία Τομαΐ έχει δημιουργήσει τη δική της πολιτική και υπηρεσιακή ιστορία. Είναι μια κυρία η οποία, εκτός του ότι έχει πάρα πολλά συγγράμματα, έχει και μία προσωπική της πορεία επαγγελματική ξεχωριστή. Έχει σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά έχει γράψει δικά της δημοσιεύματα, έχουν φιλοξενήσει ελληνικά, αγγλικά και βουλγαρικά αρχαιολογικά περιοδικά. Έχει ασχοληθεί με το διπλωματικό σώμα, είναι δηλαδή μία κυρία της ιστορίας του τόπου μας, και για μας είναι μεγάλη τιμή και χαρά που θα βρίσκεται στη Λάρισα, γιατί εμείς αυτό θέλουμε, αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Και η κυρία Φωτεινή Τομαΐ έχει γράψει τη δική της ιστορία και πραγματικά εγώ υποκλίνομαι. Σήμερα λοιπόν οι εκδόσεις Παπαζήσι και το περιοδικό Γουής έχει την τιμή να σας προσκαλέσει όλους αγαπητές μου φίλες και φίλοι στην παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Φωτεινής Τομαΐ, «Σκόρπια και ανάλεκτα». Είναι μια σειρά αφηγήσεων γεγονότων με πρωταγωνιστές μεγάλους της εποχής. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι σήμερα στις 7.30 ώρα στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής στην πλατεία Ταχυδρομείου, έτσι όλοι μπορούμε να φτάσουμε, θα είμαστε εκεί για να δούμε, να συνομιλήσουμε, να σφίξουμε το χέρι της κυρίας Τομαΐ. Και για το βιβλίο θα μιλήσουν η κυρία Γαλιού, η δικηγόρος και αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Χρυσίλα Σπίδου, αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και βεβαίως η κυρία Τομαΐ και με την ιδιότητά της του ιστορικού, αλλά και του πρεσβευτή επιτιμής, έτσι. Καλή σας ημέρα, αγαπητή μας κυρία Τομαΐ, και ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας κυρία Οικονόμου. Μετά από ένα τόσο γοητευτικό και θα έλεγα φιλοφρονητικό εισαγωγή που κάνατε πρόλογο, νομίζω ότι θα είμαι, πρέπει να σεμνύνομαι πάρα πολύ μιλώντας σας. Αυτό το βιβλίο έχει μικρά, γιατί δεν θέλω να τρομάξει ο κόσμος και να νομίζει ότι θα διαβάσει κάτι δύσκολο και δύσπεπτο. Είναι ένα εύπεπτο βιβλίο με μικρά επεισόδια, όπως είπατε, από συναντήσεις μου, συνεννοήσεις μου σε μεγάλα διεθνή φόρα με μεγάλους ανθρώπους της πολιτικής, και δεν είναι τυχαίο ότι στο εξώφυλλο βρίσκονται τα πρόσωπα των συνομιλητών μου, μερικών δεν χωρούσαν όλοι, όπως είναι του Πούτιν, του Καντάφη, του Γκορμπατσόφ, του Ανδρέα Παπανδρέου φυσικά, του Σιμών Πέρες. Ξέρετε, εγώ είμαι οπαδός, όπως το λέω και στον πρόλογο του βιβλίου, της λεγόμενης petite histoire, της μικρής ιστορίας, γιατί μέχρι τώρα η ιστορία ήταν η ιστορία των the great men, των μεγάλων ανδρών. Ήταν γεμάτη αριθμοί και γεγονότα. Και τα παιδιά δεν μάθαιναν ιστορία, γιατί δεν τους δινόταν η ευκαιρία να αναπτύξουν κριτική σχέση και να κρίνουν τα γεγονότα, αλλά και οι μεγάλοι τα ξεχνούσανε. Ενώ όταν βλέπεις μέσα από τις, από τα άδυτα, ας πούμε, από τα εσωτερικά της ιστορίας, την εξέλιξη ενός γεγονότος, μέσα από τις αδυναμίες, τα ελαττώματα, γιατί και οι μεγάλοι έχουν ελαττώματα, καταλαβαίνεις πώς διαμορφώνονται τα γεγονότα. Και έτσι σου μένει και η ιστορία, και δεν την ξεχνάς. Ξέρετε, συνήθιζα να λέω στους φοιτητές της Διπλωματικής Ακαδημίας, να τους κάνω, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ερώτηση, εάν υπήρχε διαδίκτυο, εσείς πιστεύετε ότι θα ξεσπούσε η Επανάσταση το Μάρτιο του 1821? Και με κοιτούσανε γεμάτη απορία. Δεν θα γινότανε, γιατί
0: έτσι,
1: θα πληροφορούνταν οι επαναστάτες ότι 2.500 χιλιόμετρα παραπάνω στη Λιουμπλιάνα, το τότε Λάιπα της Σλοβενίας, συνεδρίαζαν οι μεγάλοι της εποχής για το πώς θα καταστήλουν τα επαναστατικά κινήματα. Που σημαίνει ότι αυτοί δεν θα τολμούσανε, και όμως την έκαναν την Επανάσταση, και όμως πέτυχε. Θέλω να πω ότι μετά από αυτό, και επίσης γιατί εκείνη την εποχή ο Μέτερνιχ, ο διαβόητος, παντρευόταν μετά από συνοικέσιο και δεν είχε καιρό να ασχοληθεί μετά της Ευρώπης τόσο έντονα όπως τις άλλες περιόδους. Δηλαδή όταν διαθίζεις την ιστορία των μεγάλων γεγονότων με μικρά επεισόδια που συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτοί είναι μεγάλοι ηγέτες δεν έχουν μέσα στη ζωή τους γεγονότα και μικροεπισόδια όπως έχουμε εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι. Αυτό λοιπόν το βιβλίο αφήνει, ψάχνει αθέατες πηγές της ιστορίας. Όχι όλα όσα θα ήθελα να πω, γιατί η δέσμευσή μου περί του απορρίτου θα διαρκεί εφόρου ζωής, αλλά για παράδειγμα ότι οι γκρίζες ζώνες, αυτές που ακούμε συχνά στις σχέσεις μας με την Τουρκία, είχαν από την αρχή της δεκαετίας του 80 συζητηθεί και δεν το ξέραμε αυτό. Τέτοια λοιπόν μικρά επεισόδια, που μερικά έχουν και μια χιουμοριστική διάθεση, είναι γύρω στα 33 ή 34, δεν θυμάμαι, που εκτίθενται σε αυτό το βιβλίο.
0: Έτσι. Κυρία Τομαή, θέλω να πω κάτι που πραγματικά εγώ θεωρώ μεγάλη περιουσία να έχουμε το βιβλίο σας στα χέρια μας, ειδικότερα εμείς που ασχολούμαστε και θέλουμε να είμαστε πολιτικά ενεργοί πολίτες, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας βοηθάτε στη μνήμη, γιατί έχουμε πολύ κοντινή μνήμη, και εγώ προσπαθώ πάντα ιστορικές πολιτικές στιγμές να τις επαναφέρω, γιατί συνήθως όταν φτάνουμε, θα πω και το αποτέλεσμα το πολιτικό στην κάλπη, σκεφτόμαστε τη στιγμή τη σκέψη. Δεν κάνουμε μια πολιτική αναδρομή να δούμε ποια είναι η παρουσία του καθενός, ποια είναι η ιστορία του καθενός, ποια είναι του χώρου που αντιπροσωπεύει, ποια είναι η ιστορία του χώρου. Και φτάνουμε λοιπόν σε σημείο να λέω ότι πραγματικά, κυρία Τομαή, συγγράμματα είναι πολιτικά ιστορικά συγγράμματα, είναι ανέκδοτες στιγμές της πολιτικής ιστορίας του τόπου μας, τα οποία εγώ προσωπικά κρίνω ότι πρέπει να τα έχουμε όλοι οι πολίτες. Όσοι είμαστε ενεργοί πολίτες και φτάνουμε στην κάλπη, πρέπει να ξέρουμε αυτές τις ανέκδοτες στιγμές, οι οποίες δεν θα μας τις δώσει ούτε το διαδίκτυο, ούτε θα διαρρεύσει από τα ίδια πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό εσάς.
1: Απόλυτα μαζί σας.
0: Έτσι. Σας χρειαζόμαστε.
1: Η μνήμη είναι η ιστορία. Και ξέρετε, έτσι, κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κάτι που δεν έγινε στην παρουσίαση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και το μετάνιωσα, είναι ότι με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, θα ήθελα σήμερα, συνομιλώντας με τον φίλο μας, τον εκλεκτό Σωτήρη Πολύζο, θα ήθελα να θέσουμε και μερικά ζητήματα του σήμερα, δηλαδή τον πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή, το γεγονός ότι ο Τραμπ αποσύρει δυνάμεις από τον ΝΑΤΟ, δηλαδή να μιλήσουμε για τον πόλεμο που είναι το αιώνιο άγχος του ανθρώπου, τι θα γίνει με τον πόλεμο.
0: Και πολύ σωστά το λέτε, γιατί εδώ θα προσθέσω και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί δεν θέλω να το αφήσω. Η ιστορία σας, η διαδρομή σας, όχι σας δίνει εσάς το δικαίωμα, δίνει σε εμάς το πλεονέκτημα να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Γιατί εσείς με ηγέτες περιοχών όπως η συγκεκριμένη της Μέσης Ανατολής είχατε έρθει σε επαφή, είχατε συνομιλήσει. Και ξέρετε και ως το ρόλο σας του πρεσβευτή, αλλά και όλη σας η πολιτική ιστορία και η υπηρεσία σας στο Υπουργείο και όλα αυτά δείχνουν ότι έχετε και γνώση της ιστορίας αυτής, όχι μόνο άποψη, γνώση.
1: Ήθελα λοιπόν να προσθέσω ότι τη στιγμή που αποφασίζει ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι όπως παίρνει τις αποφάσεις το πόδι, να αποσύρει δυνάμεις του ΝΑΤΟ για να αφήσει την Ευρώπη, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να απογαλακτιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δει πώς η ίδια θα οργανώσει την άμυνά της. Γιατί όταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ζητούσε ήδη από τη δεκαετία του 20 την δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού, οι πρώτοι που σαμποτάραν την ιδέα του ήταν οι Γάλλοι και ο στρατηγός De Gaulle. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι τώρα που αποσύρονται οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ηγετικό ρόλο στην άμυνα της Ευρώπης ποιος παίρνει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι και δεν έχουμε προβληματιστεί? Η Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρετε πάρα πολύ.
0: Και για την οικονομία της και έτσι.
1: Η Γερμανία με την άνοδο κιόλας του ακροδεξιού χιτλερικού, ακροδεξιού ας μην το πω χιτλερικό, του ακροδεξιού AfD κόμματος, η Ευρώπη διατρέχει κίνδυνο και εμείς καθεύδομεν.
0: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε, γιατί είναι οικονομικά τα συμφέροντα. Όμως εγώ πριν σας χαιρετήσω θέλω να θυμίσω στους φίλους ακροατές ότι καλό είναι να παρακολουθήσουμε όλη τη βιβλιογραφία σας. Εγώ πραγματικά, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ τους συγγραφείς, και το βιβλίο είναι μεγάλη υπόθεση, μας πάει σε άλλες διαδρομές. Έτσι, έτσι. Και θέλω να πω ότι στα δικά σας συγγράμματα, στη δική σας γραφή, έχουμε δει και πολύ ευαίσθητες πτυχές του εαυτού σας μέσα από τις νουβέλες σας. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό να σας γνωρίσουμε ως συγγραφέα, γιατί είσαστε πολύπλευρο ταλέντο συγγραφικό. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο που αγαπά τη γραφή και έχει ιδιαίτερη πολύπλευρη γνώση για να την αποδώσει.
1: Ευχαριστώ για την εκτίμηση που τρέχετε στο πρόσωπό μου. Πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι με κολακεύετε, αλλά με ευχαριστείτε, με ικανοποιείτε, μου δίνετε χαρά.
0: Καμιά φορά.
1: Θα να σας γνωρίσω και από κοντά.
0: Έτσι, κυρία Τωμαή, καμιά φορά πρέπει να αποδίδω μετά το Κέσσαρο στο Κέσσαρι και πρέπει να αναγνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν πολύπλευρα ταλέντα, όπως η δική σας πορεία, η δική σας πολιτική διαδρομή και κοινωνική και επαγγελματική. Σήμερα λοιπόν.
1: Πάρα πολύ, κυρία Ιωάννη.
0: Ραντεβού. Εσείς να είστε καλά. Ραντεβού σήμερα στις 7.30 στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα είσαστε πλαισιωμένοι από την κυρία Γαλιού, τη δική μας δικηγόρο και αντιπεριφερειάρχη Λάρισας. Θα είναι μαζί σας η κυρία Λασπίδου και βέβαια όλη τη συζήτηση θα συντονίσει αλλά και θα συνομιλήσει μαζί σας ο αγαπημένος μας διευθυντής μας αλλά και εκδότης του περιοδικού WIS, Σωτήρης Πολύζος.
1: Σας ευχαριστώ ξανά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα. Ωραίο, πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει γιατί έχει και το συναισθηματικό κομμάτι η συγγραφή της κυρίας Τωμαή. Αλλά βέβαια, ρε παιδιά, ας διαβάσουμε και κάποιες ιστορικές ανέκδοτες στιγμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοια περιουσία στη δική μας φαρέτρα. Λοιπόν. Κοντά μας και σήμερα είχαμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, Γκουνέλες Εξοπλισμοί Καταστημάτων, η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να νεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του, έχει τη λύση. Ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος έχει ονοματεπώνυμο και έδρα. Γκουνέλας, Λάμπρος Γκουνέλας, Γκουνέλες Εξοπλισμοί Καταστημάτων, Λάρισα. Ναι, ρε Νίκο. Είπα πάντα θα το λέω, είμαι πολύ υπερήφανη. Πάμε σε έναν άλλο κολοσσό. Πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τι να πεις τώρα για το Γουλιώνη? Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Σας λέει κάτι αυτό? Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Είναι τίποτα, λίγο. Αυτό που λέει ο Σταύρος, ο αγαπημένος Σταύρος Γουλιώνης, ο άρχοντας στο χώρο των περιφράξεων Γουλιώνη. Εγώ το μόνο που θέλω να σας πω ότι θα είναι ασυναγώνιστη συνεργασία μαζί τους, ότι θα έχετε τις καλύτερες τιμές στην αγορά, θα έχετε τις καλύτερες υπηρεσίες και άμεσες. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Μένοντας στον ίδιο όμιλο, θα πάμε στα τρυφερά μας, στο Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Εδώ που τα λέμε, τα πάντα όλες σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλες σε αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής, αλλά και συμβουλές από τα άρτια καταρτισμένα στελέχη του ομίλου Γουλιώνη. Η Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Το Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, έχει κάτι να σας πει. Και το μόνο που έχει να σας πει ότι η συνέπεια στην ποιότητα, η συνέπεια στις ασυναγώνιστες τιμές και η συνέπεια στις υπηρεσίες είναι ασύγκριτη. Έχουμε και delivery. Καλέστε λοιπόν 2414-015-900. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας και φτάνουμε στο ένα μοναδικό ξεχωριστό catering Καψιόχας. Είναι η πιο φιλόξενη αγκαλιά που μπορείτε να φανταστείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ξεχωριστές. Για στην ποιότητα δεν υπάρχει σύγκριση καμία. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Στις γεύσεις, ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Για τις τιμές, για κάντε μια έρευνα αγοράς και ελάτε να μου πείτε. Για τους χώρους, με τόση αγάπη ο Γρηγόρης και η Εύη, και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και για τους χώρους που μπορούν να σας φιλοξενήσουν, έχουν δώσει τον καλύτερό τους αυτό. Όπως λέω, είναι οι φτερούγες της οικογένειας Καψιόχα πάνω σε κάθε πελάτη. Γιατί θέλουν και το περιβάλλον και οι υπηρεσίες, ποιότητα, γεύσεις, παροχή υπηρεσιών, ευγένεια, χαμόγελα, είναι ασύγκριτα. Αγαπητοί μου φίλοι, καλέστε στο 2415-92-800, γιατί εκεί θα βρείτε έναν δικό σας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που θα πάρει την υπόθεσή σας στα χέρια του. Έναν άνθρωπο, μέλος της οικογένειας Καψιόχα, που όταν λέει ότι είναι σαν να είναι δική μας εκδήλωση, κυριολεκτούν. Αυτός είναι ο Γρηγόρης, αυτή είναι η Εύη Καψιόχα. Είναι πανταχού παρόντες, κυριολεκτικά. Οι υπηρεσίες τους μοναδικές. Οι τιμές τους ασύγκριτες. Γι' αυτό το catering Καψιόχας δεν είναι πρώτο μόνο στη Θεσσαλία. Δεν είναι πρώτο μόνο στην κεντρική Ελλάδα. Οι φτερούγες του ομίλου Καψιόχας, της εταιρείας Καψιόχας, έχουν απλωθεί παντού. Έτσι, κυριολεκτό. 2-4-10-5-9-2-800. Για το γάμο, τη βάπτιση, για τα εγγένεια στο χώρο σας, για μια εταιρική εκδήλωση στο χώρο σας ή στους δύο χώρους που μπορείτε να φιλοξενηθείτε από το catering Καψιόχας, κάντε το τηλέφωνο σας 2-4-10-5-9-2-800. Το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές και το κτήμα Πισίνα στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλων σας περιμένουν. Και κλείνουμε τον περίπατό μας πολύ γρήγορα με το παραδοσιακό στην Άπολη. Και όταν λέμε παραδοσιακό στην Άπολη, αγαπητοί μου φίλοι, λέμε το ιστορικό παραδοσιακό στην Άπολη στην πρώτη ημεραρχία. Και λες ένα και μοναδικό, όχι, και δεύτερο. Το παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Θα πεις και τρίτο, όσο νου πω έρχεται. Θα πεις και τέταρτο, έφτασε. Λοιπόν, καλέστε 2-4-10-2-54-2-55, γιατί ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου επιμένει. Σώσα και παραδοσιακά κάνει στη Θεσσαλία. Ένα πράγμα να ξέρετε. Τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Ακόμη και στο γύρο κοτόπουλο, ακόμη και στο γύρο χοιρινό. Γιατί το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις μέσα από το παραδοσιακό της Νάπολης και μέσα από το παραδοσιακό στο ποτάμι συνεχίζεται. Και έπεται συνέχεια. Λοιπόν. Εμείς εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Θα υποδεχθείτε όμως σε 2 λεπτά από τώρα, μην φύγετε από την παρέα μας, το δικό μας Δίνο Εξαρχάκη για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Όλα θα μας τα πει. Να είστε καλά. Νίκο μου, πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. Από εμάς, γεια σας. Ραντεβού αύριο το πρωί.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
7: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
8: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Καλώς τον Άκια άργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
12: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική

0: Φιλάθλο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.
1: Ω, αμάν. Οπα, οπα. Έλα, Φορτσαντίνο, δώσε. Δώσε, Ντίνο, δώσε. Φορτσαντίνο, σκάργα.

0: καλό στο Λεβέντι του Φορτατίνο.
1: Ανακοινώσεις από εδώ, ανακοινώσεις από εκεί.
0: Χαμός γίνεται Φορτατίνο, χαμός γίνεται Φορτατίνο.
1: Χαμός γίνεται.
0: Σήμερα Τετάρτη, ημέρα του Αντάρτη, αγαπητέ μου Φορτατίνο, 6 του μήνα. Βλέπουμε εδώ πέρα στα site της πόλης που γράφουν εμφύλιο στην ΑΕΛ πριν τον τελικό με τον Αστέρα, λέει, στα άκρα η κόντρα διοίκηση των οργανωμένων για την αναδεντιάθρωση. Αγαπητέ μου Φορτατίνο.
1: Την οποία ζήτησε η ΠΑΕ Λάρισα. Υπάρχει ανακοίνωση και από την Ιστορικό Σωματείο Λάρισας, έτσι.
0: Το έχουν χαμένο όλοι μαζί. Λοιπόν, αγαπητέ Φορτσαντίνο.
1: Μοναδική κυρία, μόνο μια τηλεκριτικό, πώς λέγονται αυτές οι πέτσε.
0: Μην ασχολείσαι με αυτά τα λάχανα, Φορτσαντίνο.
1: Για τον πέναλτι σου λέω, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, λοιπόν αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, λοιπόν, θα σου διαβάσω αμέσω τώρα. Ευθύ αμέσω την ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών τη Θύρα 1.
1: Η οποία καταφέρεται να την εξήγησε, έτσι.
0: Λοιπόν, λέει η ανακοίνωση. Από το πρωί βλέπουμε με αηδία να κυκλοφορούν δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν διαψευστεί από κανέναν αναρμόδιο κατά το... κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι αυτή η διοίκηση δεν σταματάει να μας εκπλήσει δυσάρεστα και να βεβηλώνει την ιστορία μας. Πόσο μάλλον ανήμερα της επετείου κατάκτησης του κυπέλου του 2007 κάνετε ό,τι μπορείτε για να έρχεστε σε συνεχή αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει η ιδέα μας. Εκφράζουμε...
1: Αυτά που πιστεύει ο κόσμος της Λάρισας. Ναι, ναι, μπράβο, ναι.
0: Εκφράζουμε προς πάσα κατεύθυνση, yeah, και θέλουμε να πιστεύουμε όπως εκφράζουμε όλο τον κόσμο της ομάδας, πως οι μόνες που χρειάζονται αναδιάρθρωση είναι οι διοικήσεις της ΠΑΕ, του Μητρικού Σωματείου και της ΕΠΣΕΛ.
1: Nice.
0: Δεν νοείται μια ομάδα σαν εμάς, λέει, που έχει παλέψει διαχρονικά για να υπερευσιστεί τα κεκτημένα της και να έχει ακόμα, και ενώ ακόμα είναι όλα ανοιχτά, να παρακαλά για την εύνοια του σάπιου συστήματος που μας έχει καταδικάσει τόσες φορές στο παρελθόν.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι είσαι αδύναμος να προστατέψεις την ΑΕΛ δεν σημαίνει ότι θα αλλοιώσεις τις αξίες και τα ιδανικά της. Το ίδιο ισχύει και για την διοίκηση του Μητρικού Σωματείου, η οποία δείχνει να είναι έρμεος στις ορέξεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και έτοιμη να συνυπογράψει επιστολές χωρίς και καν συγκρότηση γενικής συνέλευσης και εννοείται χωρίς ενημέρωση των μελών. Όπως επίσης και για την ΕΠΣΕΛ που καταδικάζει τη σφαγή της Κυριακής, αλλά ψήφισε υπέρ του ενορχιστρωτή αυτού του χειρουργείου. Κύριοι, ζούμε σε μια πόλη που οι προθέσεις και οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα δεν γίνεται να κρυφτούν. Δηλώνουμε καθαρά και αμετάκλητα, με πλήρη συνείδηση, και ότι τασσόμαστε ενάντια σε οποιοδήποτε αίτημα για αναδιάρθρωση και θα παλέψουμε με λύσα με το αγωνιστικό τμήμα για την παραμονή στην κατηγορία εντός των γραμμών του γηπέδου και μόνο. Σύνομος Φιλάθρονος Δυτικής Ένωσης Λάρισας, Θύρα 1. Αυτά, Φορτσαντίνο.

0: Άρα, πάμε.
1: Άρα, αυτό που λέει είναι σε ανοιχτό μέτωπο. Και δεν είναι μόνο οι οργανωμένοι τώρα, γιατί βλέπεις το διαδίκτυο, τώρα τα βλέπεις όλα. Όλος ο κόσμος είναι πυρ και μανία, έτσι. Γενικώς.
0: Αγαπητέ μου, αυτό για την αναδιάρθρωση πώς ήρθε έτσι ξαφνικά, δηλαδή πώς έγινε, δηλαδή, έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ, δηλαδή, γιατί αυτά είναι μέσα στα
1: σύστημα. Έκανε, έστειλε η ΠΑΕ, έστειλε ανακοίνωση, ναι, να γίνει αναδιάρθρωση, την έστειλε πρώτα στον Δήμο Λάρισας, στον Περιφερειάρχη και στους βουλευτές του νομού.
0: Και ζήτησε να παρεύουν.
1: Μάλλον, ναι, για να γίνει αναδιάρθρωση.
0: Γιατί έχασε επεισόδια χθες, για πες μου, ναι.
1: Για να γίνει αναδιάρθρωση και να γίνουν 16 ομάδες.
0: Και να μην έχουν ούτε play-off, ούτε play-out, ούτε τίποτα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει συζητιότατο θέμα αυτό.
0: Συζητιότατο θέμα αυτό.
1: Λοιπόν, και επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, οι εκλογές θα γίνουν το ερχόμενο φθινόπωρο, δηλαδή τέλος Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη. Ξέρεις ότι όλα παίζουν και λόγω των ψήφων κτλ. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νοείται δηλαδή ομάδα σαν την ΑΕΛ να ζητάει να μας σώσουν από τη στιγμή που δεν κερδίζεις τη σωτηρία σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Τώρα τι γίνεται δηλαδή.
1: Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Άλλος Ιφίλιος Πόλεμος που γράφηκε.
1: Έτσι γράφει.
0: Εγώ αυτό διάβασα τώρα το πρωί.
1: Ναι,
0: τι Ιφίλιος Πόλεμος έγινε πάλι.
1: Να, για το θέμα αυτό. Εμφύλιος στην ΑΕΛ πριν τον τελικό με τον Αστέρα στα άκρα η κότα
0: διοίκηση. Α, το γράφουν και άλλα site δηλαδή.
1: Ναι, το γράφουν, ναι. Και
0: όλα τα site.
1: Ναι. Και αθηναϊκά και τα λοιπά, όλα.
0: Μάλιστα. Μετά την ανακοίνωση των οργανωμένων.
1: Η σπίθα άναψε, λέει, να πούμε μετά την πρωτοβουλία τη ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ να ζητήσει.
0: Φίλε, τώρα εμείς να σου πω κάτι. Το έχει πει και εσύ πάρα πολλές φορές και ο Βαλασόπουλος και ο Μόργαν, ο τηλεοπτικός μας αστέρας. Λοιπόν, εμείς τώρα είσαι στο ΣΥΝ 7, έτσι. Και ξέρεις ότι με τόσο κόσμο στην εξέδρα.
1: Και φτάνεις να παρακαλάς.
0: Όχι να παρακαλάς, φτάνεις να γίνεις ρόμπα ξεκούρδωτη.
1: Εντελώς.
0: Λοιπόν,
1: ωστόσο, λέει, το αίτημα προσκλήσει σοβαρά νομικά υπόδεια.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Μήπως το ζητήσαν για το τέλος της περίοδου ή το ζητούν τώρα άμεσα.
1: Τώρα, από την επόμενη σεζόν, προτείνοντας την αύξηση από 14 σε 16 από την επόμενη σεζόν με το επιχείρημα της ενίσχυσης.
0: Έχεις καλημέρα, καλημέρα από τα Λατομία Τρινάβου.
1: Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά, να είναι καλά.
0: Τον ακούμε τον Πατριάρχη.
1: Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από επιστολές προς βουλευτές της Λάρισας στον Δήμο, τοπική ΕΕ, ζητώντας πολιτική και θεσμική στήριξη. Ωστόσο, λέει, το αίτημα προσκρούει σε σοβαρά νομικά εμπόδια, καθώς το ισχύον πλαίσιο δεν επιτρέπει άμεση εφαρμογή τέτοιων αλλαγών, ενώ απαιτείται ειδική ρύθμιση για τον τρόπο κάλυψης των επιπλέον θέσεων. Παρά τις δυσκολίες της πρωτοβουλίας της διοίκησης, πυροδότησε έντονη αντίδραση με τους οργανωμένους κτλ. Τα είχαμε όλα, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει να γίνει. Και εκεί, δηλαδή αυτό που είπες και πριν από λίγο, εκεί που ήσουν με την είσοδο στα play-out, στο συν 7 κτλ., έρχεσαι μετά από 3-4 αγωνιστικές να κάνεις, να παρακαλάς να σε σώσουν με την αναδιάρθρωση.
0: Μάλιστα.
1: Ζετέμ.

0: μαύρα μούρα, Κωνσταντίνο.
1: Θα μας στείλει και ο Λαζαρίδης τώρα, Μουσάρας, που τα ξέρει αυτά, είναι μέσα στα κόλπα.
0: Θα μας πάρει τηλέφωνο, να μας φύγει.
1: Ναι, μας θα πάρει. Μας πάρουν και τηλέφωνο, να μας ενημερώσουν στο 6615-31, 6615-32. Ό,τι και να πούμε. Τώρα προσπαθώ να βρω και εγώ εδώ πέρα τι γίνεται μέσα μου.
0: Και η πλάκα είναι αυτό που τονίζει ο σύνδεσμος των οργανωμένων, ότι αυτό έγινε χθες που ήταν η επέτειος του 19.
1: Που πήραμε το πρωτάθλημα.
0: Όχι, χθες η ανακοίνωση έγινε αυτή που δεν διαψεύστηκε.
1: Ανήμερα
0: της μέρας που 19 χρόνια πριν είχαμε πάλι το κύπελλο στον Βόλο, με τον Παναθηναϊκό, με τον κόλ του Αντσουέ στο 82, αν θυμάμαι καλά.
1: Την κολάρα του Αντσουέ,
0: ναι. Ναι,
1: ναι.
0: Και εκεί που θα έπρεπε να σκέφτεσαι τον αγώνα του Σαββάτου, που είναι ένας ακόμα τελικός που μπορεί να κάνει κάτι, δηλαδή να πάει να πας για το θαύμα, έρχονται αυτά και να αποδογυρίζουν όλα, να πούμε, και γίνεται τσακωνόμαστε μεταξύ μας.
1: Καλά, οι οργανωμένοι θα πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση να δεν θα προστερήσουν την ομάδα.
0: Ωραία, ο κόσμος θα πάει, φίλε. Αλλά το θέμα είναι άλλο.
1: Οι αντιδράσεις είναι αυτές οι οποίες.
0: Ακριβώς.
1: Και η φιλοσοφία και έτσι ακριβώς. Και σε τι χρονική διάρκεια, σε τι χρονική στιγμή, μάλλον κάνεις αυτό το.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή, ζητάς από τους βουλευτές και από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη.
0: Και τα ζητάς τώρα.
1: Ε?
0: Τώρα που βλέπεις ότι αυτό έφτασε το αυτό στο.
1: Ο κόμπος σου φταίνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εσύ με το μαχαίρι στο λαιμό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα τι γίνεται τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Άλλη ξανά μανά τα ίδια πάλι.
0: Τι να σου πω, φίλε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Και κοίταξε, όλη αυτή τη μανούρα τη βλέπουν όλοι τώρα. Γιατί στο διαδίκτυο μπαίνουν όλοι. Και οι παίχτες μπαίνουν και οι αυτοί μπαίνουν και βλέπουν τι γίνεται κτλ. Κατάλαβες. Τα βλέπουν όλη αυτή τη βαβούρα που γίνεται τώρα, να πούμε, από χτες και σήμερα. Την παρακολουθούν και οι παίχτες κτλ. Και σκέψου τώρα με τι αυτό. Για πάμε σε μια γραμμή, σου αγαπητέ.
1: Πάμε 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Να μιλήσει και ο κόσμος. Υπάρχει στην απόρρια μεγάλη.
0: Καλημέρα.
2: Για το θέμα που κουβεντιάζουμε τώρα, το πάρουμε λίγο από την αρχή. Προφέσεις Δευτέρα βγάλατε τον γενικό διευθυντή, γενικό αρχηγό της ομάδος.
0: Το Σπύρο το Μάρκο.
1: Το Μάρκο, ναι.
2: Μπράβο. Επειδή τώρα πάει να καλλιεργηθεί η καραμέλα ότι μας έχει το κατηστημένο στην μπούκα, στο δίκανο, και ότι μας ρίχνουν αυτοί, αυτό πρέπει να το παραβλέψουμε. Η ομάδα μας, γιατί δεν έχουμε δει σε 30 μάτς σχεδόν,
0: ναι.
2: Ήταν μακράν η χειρότερη της ομάδας.
0: Ειδικά στην περίοδο του play-out, συμφωνώ απόλυτα. Ναι.
2: Και όπως ορθά το αναφέρατε προηγουμένως εσείς.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ στην ψυχοφόρα διαδικασία του play-out. Δεν βλεπόμαστε, ρε.
1: Τίποτα, ναι.
0: Και στα τελευταία μάτσα. Στα τελευταία μάτσα.
1: Σε όλα τα παιχνίδια.
0: Στα τελευταία παιχνίδια της κανονικής. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αδελφέ. Στην κανονική περίοδο. Εντάξει, συμφωνώ με το φίλο.
1: Αφού βγάλαμε
0: τα μάτια μας, είσαι συν 7 τώρα.
1: Κάτσε να αφήσω το μικρό σου όνομα, φίλε.
2: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο. Συνέχισε, πες το σκεπτικό σου.
2: Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε τα play out, ήμασταν 9 βαθμούς μπροστά.
0: 7.
2: Τώρα είμαστε πόσους πίσω?
0: 3.
2: Άρα χάσαμε 10 βαθμούς.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αν εξαιρέσει τους μεγάλους που για κάποιο λόγο πήραμε κάποιους βαθμούς, με όλους τους αντιπάλους με τους οποίους απάλευες για την παραμονή στην κατηγορία, όταν ο μέγας πρόεδρός μας δίνει και την αξιομνημόνευτη ηλικιότητα ότι θα πάμε 5 με 8 θέση, όσοι βλέπαμε τις μεταγραφές του καλοκαιριού και που ακόμα και που έκανε προετοιμασία η ομάδα,
0: ναι,
2: ξέραμε ότι η ομάδα θα πήγαινε για να σωθεί.
0: Ναι. Και κοίταξε. Το καλοκαίρι και ένα άλλο που να συμπληρώσω αυτό.
1: Εδώ τι σας έλεγε.
0: Ναι, ναι. Και το καλοκαίρι και φάνηκε δηλαδή τότε που λέγαμε. Ναι. Δεν έκανε η ομάδα ούτε φιλικά, ρε φίλε.
1: Σας είπα, κρατήστε μικρό καλάθι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι οι πιο τρελοί.
0: Θα τα πούμε στο
1: Γιώργο, όχι, γι' αυτό σου λέω. Εγώ δεν μιλάω. Βλέπεις την πνίγω.
2: Έχω λοιπόν, για να το κλείσουμε.
1: Ναι, γιατί λες να τελειώσει, γιατί η ελπίδα πήρε τελευταία, Γιώργο. Εντάξει, λες
2: όλη η ευθύνη για το χάλι το τωρινό. Είναι στη διοίκηση από το καλοκαίρι. Εμείς είδαμε την ομάδα, τη στηρίζουμε, την πληρώνουμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει. Και δεν θέλουμε να μας κουνάει το χέρι κανένας.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε, έχουμε γνώμη και έχουμε και κρίση.
0: Ναι.
2: Τώρα, άμα θεωρούν σωστό να πάνε και να κολογλύφονται για να μείνει η ομάδα στην κατηγορία, αυτό έχει και τα υπέρ και τα κατά. Άλλοι θα πούνε ότι δεν θέλουμε να γλύφουμε τους άλλους που βρίζουμε.
0: Ναι.
2: Και άλλοι λένε θέλει να μείνει ομάδα στην άλλη εθνική.
1: Ναι.
0: Και κοίταξε, λοιπόν, για την ΑΕΛ υπάρχει και ένας ποδοσφαιρικός εγωισμός, φίλε, λόγω της ιστορίας,
2: ναι,
0: της.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι.
2: Τον οποίο ο σημερινός πρόεδρος δεν τον έχει. Εντάξει, το βλέπει καθαρά οικονομικά το πράγμα, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Και αυτό φαίνεται με όλη την πορεία του και τη στάση του απέναντι στον κόσμο, στα εισιτήρια, στα πάντα. Όταν πας και βάζεις τώρα 30 ευρώ το εισιτήριο για να πάει ο άλλος και τα παιδάκια πληρώνουν, που αλλού δεν πληρώνουν τίποτα, σε άλλες ομάδες, τα παιδιά μπαίνουν έτσι.
0: Και,
2: μπαίνουν έτσι.
0: Και βλέπω τώρα και μια ανακοίνωση του Νίκου Νταμπίζα που λέει: με βρίσκει σύμφωνο η στάση των οργανωμένων, έχουν μια κουλτούρα που κάνουν την ΑΕΛ ξεχωριστή ομάδα.
2: Εντάξει, υποτίθεται ότι η σημαία σου είναι αυτή.
0: Έτσι.
2: Έχεις πέσει δύο φορές τρεις, θα πέσει άλλες 13 και θες να είσαι καθαρός. Αν θες τώρα να μην σε κυνηγάει το κατεστημένο που λέει, γιατί η καραμέλα τώρα που βγαίνει και λέγεται έξω είναι αυτό. Κάνεις μια ομάδα, ποιος είναι ο κουλουφουτσιάς απέναντι. Πετάς τρία γκολ στον Παναθηναϊκό και τελείωσε. Εσύ δεν μπορείς ούτε ένα να βάλεις. Εδώ καθόμαστε στην Κυρκίδα και κοροϊδεύαμε και λέγαμε πέρασε το 5ο λεπτό, ευτυχώς δεν φάγαμε γκολ. Και το τρώγαμε στο 10ο. Το τρώγαμε στο 15ο. Η ομάδα μας ήταν για τα πανηγύρια φέτος, για τα μπάζα.
1: Ναι, θα μου επιτρέψεις να πω τη φτωχή μου ταπεινή άποψη, ότι σε μερικά παιχνίδια, όχι σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα, έδειχνε ομάδα, φίλε. Εντάξει, και ακόμα και με το Μετράκι, έδειξε ότι κάποια καλά χαρίσματα, κάποια καλά.
0: Η ομάδα
1: είναι ανισόρροπη από πάνω μέχρι κάτω.
0: Η ομάδα όταν έπρεπε να δημιουργήσει παιχνίδι, δεν μπορούσε να δημιουργήσει.
1: Μετά.
2: Να σας θέσω ένα ερώτημα.
0: Ναι, ναι, φίλε.
2: Να σας κάνω ερώτημα.
1: Ναι, κάνε μας.
2: Η ομάδα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο έπαιξε καλή μπάλα.
0: Ναι
2: ή όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Αρκετά,
2: ήρθε ο Μασόρι του Κακουτά, ήρθαν παίκτες που δείξαν ότι έχουν στοιχεία καλά.
1: Ναι, αλλά μετά όμως από το ανέβασμα πήγαμε στο σκαμπανέβασμα. Για συγχαρά σας.
2: Εξηγήστε μου εσείς για ποιο λόγο μετά ξεχάσετε την μπάλα όλοι. Και αυτό είναι quiz.
1: Δεν είναι quiz. Περίμενε.
2: Τι
1: περίμενε.
2: Ξεχάσετε την μπάλα όλοι.
1: Λοιπόν, τώρα ήταν απλήρωτοι ή δεν ήταν καλά μεταξύ τους, έτσι δεν είναι?
0: Ή δεν υπήρχε κλίμα καλό στα
1: πολιτικά. Δεν ήταν καλά μεταξύ. Δηλαδή, ρε φίλε, εμείς κάνουμε παρέα τώρα, βγαίνουμε για Τσίπρο, δυο μας, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μαλώνουμε συνέχεια. Εντάξει, μπορεί να αγαπιόμαστε, αλλά μαλώνουμε. Μας ακούει όλο το μαγαζί, λόγω. Έτσι, ένα παράδειγμα. Έτσι. Πάμε για Τσίπρο.
2: Πού ήταν τότε ο Λαλίστατος πρόεδρος μας που βγήκε στο ράδιο σας και.
1: Πήγε τρεις φορές, δεν πήγε.
2: Περμάτωνε στο ράδιο στο δικό του μαγαζί. Πού ήταν ο πρόεδρος αυτός? Πού ήταν οι γενικοί διευθυντές, οι γενικοί αρχηγοί, πού είναι, έχουν εξαφανιστεί όλοι? Και το μοναδικό πράγμα που ήξερε να
1: κάνει. Ο Μάρκο και ο Κυπαρίσης δεν εξαφανισμένοι, ρε φίλε, κάτσε μην τα σομπεδώνεις τώρα. Ο Μάρκο μαζί με τον Κυπαρίση βγαίνουν και οι άνθρωποι προσπαθούν με τον τρόπο τους κτλ.
2: Να συμμαζεύσουν τι.
1: Αυτοί
2: κάνουν κουμάντο στην ομάδα.
1: Μπράβο, τώρα
0: αυτό
1: ήθελα.
2: Να πει τι ο Θωμάς.
1: Με αυτό είπα.
2: Εγώ
1: όταν μάλωσα. Όταν. Κοντραρίστηκα με τον Αχιλιά του Ταβέλη, έτσι. Ακόμα και με τον αδελφό του τον, που βγήκε ένας Γιώργος πάλι, έτσι. Λοιπόν, και του είπε τα πράγματα χήμα και τσουβαλάτα. Λοιπόν, τον είπα το εξής. Λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είσαι επαγγελματίας ή όχι. Δεν πάει να βγάλεις εκατομμύρια. Αν την έχεις την ομάδα, λέω στον αφρό. Αυτή είναι η μαγκιά σου. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εννοείται.
1: Η μαγκιά σου είναι να την έχεις την ομάδα στον αφρό.
2: Ποιον αφρό, η ομάδα δεν είναι στον αφρό, είναι στον πάγκο.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να πιστέψουμε τίποτα ότι θέλει να ρίξει την ομάδα. Μπορεί να κάνει λάθη, θα βγει, θα τα αναγνωρίσει, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, όπως τη χρονιά την πρώτη.
2: Αν θέλει να ρίξει την ομάδα, πρέπει να είναι μεγάλο κορόιδο. Γιατί έριξε 5 φράγκα, πρέπει να τα πάρει πίσω. Αλλιώς πουλιέται μια ομάδα.
1: Α, μπράβο. Να μην τα σοβαρώνουμε όλα, αυτό θέλω να σου πω.
2: Τώρα, αν γίνει ένα διάρθρωση με τον ένα τρόπο ή τον άλλον, αν αυτοί από κάτω θέλουν να την κάνουν, θα την κάνουν είτε θέλουν οι άλλοι είτε όχι.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Εσύ πας τώρα και τους παρακαλάς και τους γλύβεις να σε σώσουν την ομάδα.
1: Ναι. Πήγε επιστολή και μισό λεπτό, Γιώργο. Γιατί χθες δεν ήρθα. Πήγε επιστολή και στη Super League και τα λοιπά, στην ΕΠΟ.
0: Κανονικά θα πήγε, γιατί
1: ή μόνο στους φορείς. Κοίταξε, είναι και η μητρική ΑΕΛ τώρα μέσα. Εγώ πήρα τον κύριο Ιωακήμ, τον φίλο μου τον Λάμπρο, να τον βγάλω σήμερα στον αέρα για να μας κατατοπίσει περισσότερο, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, έτσι. Ο οποίος δεν έτυχε, λέει, από εβδομάδα. Εντάξει, το έχω το μήνυμα κρατημένο.
2: Να πει η κυρία στην τι τώρα.
3: Τι να πει ρε, Γιώργο.
2: Ότι εμείς θέλουμε την ομάδα μας στα μεγάλα σαλόνια.
3: Όχι, συμφώνησα, συμφώνησα απόλυτα μαζί σου, όπως και προχθές που βγήκε ένα παλικάρι έτσι καλή ώρα σαν και σένα τώρα εδώ, ο οποίος πάει 35 χρόνια, 40 στο γήπεδο, είναι πιστός οπαδός και τα λοιπά, έτσι, πληρώνει ακόμα και για το παιδί του εισιτήριο όπως το είπες και πριν. Λοιπόν,
2: βγήκε... Εμένα δικός μου παίζει στις ακαδημίες σε Έλκη, τον πληρώνω κάθε μέρα 30 ευρώ εισιτήριο για να έρθει να δει το μάτς.
3: Οπα.
2: Τώρα θα τον πληρώσω 10 και στο προηγούμενο που τίθεται είχε κοινή είσοδο.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ τον πήρα 30 ευρώ του πιτσιρικά του, εγώ να τον πάρω μαζί.
3: Μάλιστα.
2: Τον έχω πληρωμένο ένα διαρκές επιπλέον.
3: Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, την καψούρα σου, την καψούρα σου πληρώνεις, εντάξει.
2: Και πες στην ακαδημία, πες στην τεχνική μπάλα.
3: Την καψούρα σου πληρώνεις ρε φίλε, εντάξει.
2: Α, μπράβο.
3: Και έχεις δικαίωμα, έχεις δικαίωμα να λες την άποψή σου, έτσι όπως την είπες. Και εγώ σου είπα κάτι, πιστεύω ότι το έχω πει και στο Βαλαόρα, που τον σέβομαι και τον παρασέβομαι και σε όλους τους βετεράνους που μας δόξασαν αυτή την ομάδα και την τίμησαν και με το παραπάνω και μάτουσαν και
2: πού,
3: τη φανέλα.
2: Πού τους έχει αυτούς τους βετεράνους, λοιπόν, πού είναι αυτοί ναι, οι παλέμαχοι ναι, που αφήσαν λοιπόν, ιστορία.
3: Έχει το δωμάτιο και Παρίσι ρε φίλε τώρα, οι άλλοι δεν ανακατε... Δεν ξέρω εγώ τι να... Ο παραφέστας δεν μπορεί τώρα, είναι συνταξιούχος πλέον. Λοιπόν, θέλω να σου πω, μην πας από το ένα θέμα στο άλλο τώρα.
0: Κοίταξε,
3: έχω και εγώ τα δικά μου. Μισό λεπτό να ανακυρώσω, ρε Νίκο.
0: Σε αυτό το θέμα πάνω. Οι ομάδες
3: χτίζουν. Είναι η πιο ανισόρροπη ομάδα όλων των εποχών. Βάλτε την κάτω. Ανισόρροπη στην απόδοσή της σε όλα που πάνω μέχρι κάτω. Αυτή η ομάδα της Λάρισσας. Όταν εγώ τη λέω Λάρισσάρα, έτσι λοιπόν, άκου να σου πω. Είναι η πιο χειρότερη, πώς θα το πω, ρε φίλε. Η πιο τρελή ομάδα, πιο ανισόρροπη, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μια αγωνιστική, αυτό που λέει και ο Γιώργος τώρα εδώ. Λοιπόν, τουλάχιστον να πέσει τακτά χρονικά διαστήματα. Και την άλλη, να μην μπορεί να κάνει τζάτς, ρε φίλε. Εντάξει, είναι ανισόρροπη.
2: Αυτά είναι ανεξήγητα.
3: Ανεξήγητο είναι αυτό το πράγμα, ακριβώς. Και το έθεσε το ερώτημα. Γιατί χάλασε το κλίμα, γιατί δεν παίζουν, γιατί έπεσε η απόδοση κατακόρυφα, γιατί είναι μία έτσι μία αλλιώς, γιατί γίνεται της πόπης του κάγκελου στα αποδυτήρια, γιατί μένει μαλωμένοι παίκτες μεταξύ τους, γιατί είναι απλήρωτοι. Βγες, πες ότι είσαι απλήρωτος. Μην κάνετε όπως κάναν οι άλλοι εποχής Πιλαδάκη, που πήγαινε την τσάντα ο Πιλαδάκης και δεν πήγαιναν τα λεφτά στους παίκτες. Τα λεφτά δεν πήγαινε την τσάντα ο Πιλαδάκης. Τα λέω καλά, Γαϊδά. Σκορημένος σε πέθανε. Μέχρι να κλάψω τώρα, έτσι. Εντάξει, γιατί εγώ τα είχαμε το Λιράκι, δεν τα είχαμε το Μπιλαράκι. Εντάξει. Και τα λεφτά δεν πηγαίναν στα δέντρα. Και μετά βγαίναν όλοι οι άρκοι, λέγανε. Θα σα πω και ονόματα. Θα πω ονόματα. Δεν θέλω να πω, άντε. Λοιπόν, τα λεφτά τα έστελνε ο Πιλαδάκης, αλλά δεν φτάναν στα δέντρα. Εγώ ξέρω, βγαίνει, ξέρω εγώ, κύριε Γιώργο, και πε, είμαι απλήρωτο, ρε. Δεν με πληρώνει.
2: Να πω και κάτι άλλο τώρα.
3: Ο Σύστολ είναι πληρωμένος, το ξέρεις αυτό. Και ο Τσάτας που μιλάω με τον Χρήστο, γιατί το σέβομαι τον Χρήστο. Λοιπόν, γιατί τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους μερικές φορές και αυτός. Λοιπόν, μου λέει είναι πληρωμένος ο Σύστολ, μαλάκα μου λέει. Τι πληρωμένος, είναι πληρωμένος. Το διασταυρώνω από τον Μάρκο, έχει πάρει 90 μπροστά και 10.000 διαμέρισμα.
0: Υπάρχουν άλλα θέματα.
3: Τα πήρε μπροστά.
0: Υπάρχουν άλλα θέματα. Για να ακούσω. Έλα, Γιώργο, πες μας.
2: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο για να κλείσουμε ναι. Τώρα. Πήγε η ΠΑΕ και έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Ναι. Ανακοίνωση μόνη της. Δεν ρώτησε, όχι να ρωτήσει, να συζητήσει παρά με τους οργανωμένους, με τον ένα με τον άλλον.
3: Ναι.
2: Να βολιδοσκοπήσει τους πάντες.
3: Ναι.
2: Γιατί εμείς έχουμε αυτή τη φυλακή στον εγκέφαλο ότι θέλουμε να είμαστε καθαροί. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Είτε το θέλουμε εδώ και έχουμε αυτή την οτροπία. Καλή, κακή, αυτή είναι. Βγάλαν μια ανακοίνωση χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Και κατάφεραν, είχαν υποχάνει τον κόσμο απέναντι, τώρα τον έχουν εντελώς απέναντι. Εγώ αυτό έχω να πω και να κλείσουμε εδώ. Μακάρι η ομάδα να κερδίσει το επόμενο μάτς. Ναι. Δύσκολο να πάμε όλοι στο γήπεδο.
3: Μακάρι.
2: Για την ομάδα στο γήπεδο, δεν πάμε για κανένα άλλο, εντάξει. Λοιπόν, να πληρώσουμε όλοι το εισιτήριό μας. Έστω και 10 που είναι, που μπορούν οι περισσότεροι να δώσουν 10 ευρώ. Και να τελειώνουμε. Και άμα μπορεί η ομάδα να σωθεί, να σωθεί μέσα στο γήπεδο.
0: Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
3: Σε ευχαριστούμε. Ούτε να ρίξω. Μια χαρά.
0: Θα κρατήσει ώρα αυτό.
3: 66-15-31, 66-15-32. Λοιπόν, η δική σας τοποθετήση. Να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο. Στην δικιά μας Εξάλκο, από τη Λαρισάρα για όλο τον πλανήτη. Οικονομώ, έτσι. Ξεκονομώ, σημαίνει ζω, Εξάλκο.
1: Και φυσικά βέβαια στην Προεδράρα και σε όλο το επιτελείο, τους συνεργάτες, συνεργάτητες, στο Γιάννη τον Καντόνια και σε όλο το επιτελείο του Studio Carpet, όπως πάντα, στο Γιώργο τον Καντόνια και σε όλο το επιτελείο και φυσικά βέβαια σε όλους τους συνεργάτες, συνεργάτητες από όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο στην Κρήτη, από το Ίωνε στο Αιγαίο, στην αγαπημένη μας μαρτυρική Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη με τιμές φανταστικές, τις καλύτερες θα λέγαμε για όλα τα βαλάντια. Στη Φάρμα Νότας, καλημέρα στον Άρχοντα, καλημέρα στα παλικάρια του, πραβευμένη Φάρμα. Με γιαουρτάκι, με κρεμούλα, με γάλα ημέρας παρακαλώ. Παρασκευάζεται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο στις πρεσίχρονες εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην Ψηθέα Λάρισας. Θα βρίσκεται στα μεγάλα μικρά σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στον μπακάλικο της γειτονιάς σας. Στο Βασιλιά των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλας, στο τέρμα της Λεωφόρου Σοκράτους, όπως πάντα. Γκουνέλας, ένα είναι το όνομα, με τιμές καταπληκτικές αλλά και τα συνεργεία τα οποία είναι πάντα στον δρόμο πρωί, μεσημέρι, βράδυ για όλους τους επιχειρηματίες της Αλκής Πρωτεύουσας και όχι μόνο. Στο Βασιλιά του Νερού, στην Τακούδη ΑΕ, στη Λεωφόρο Φαρσάλων και φυσικά βέβαια στην Ίδρο Τακούδης και σε όλο το επιτελείο, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο Κέντρο Χρώματος, στα Κοτόπουλα Πίνδος, όπως πάντα το καλύτερο κοτόπουλο με την κοτόπιτα, το καινούριο προϊόν φυσικά να βασιλεύει. Στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service, στο εκτοχυλόμετρο Λάρισας Φαρσάλων. Έχουμε και από το φούρνο Έβαλσα δύο καρτούλες, θα τις δώσουμε σήμερα αν προλάβουμε. Εδώ στη Λεωφόρο Φαρσάλων, το δικό μας φούρνο, όλα χειροποίητα, τα πάντα όλα. Και καφέδες φανταστική πολυτελείας. Καλημέρα στους αδελφούς Μιλωνά και σε όλο το επιτελείο τους. Καλημέρα, καλημέρα στη Γεία Πλάτα, αδελφή Τσολάκη, στο τέρμα της Λεωφόρου Σοκράτους. Και Ευρουγωνία. Μην ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη. Καλημέρα στον κύριο Πρίφτη, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του. Καλημέρα και στην Αλάνα, το δικό σας 5x5, 8x8, 11x11. Να αθλείστε, να παίζετε το ποδοσφαιράκι σας και να γουστάρετε στην όαση δροσιάς τους θερινούς αλλά και τους ανοιξιάτικους μήνες. Στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, με καινούργια διεύθυνση, σας περιμένει η Αλάνα και με πολύ ωραίο μπαράκι, έτσι μέσα στην δροσιούλα να περνάτε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα στο Σταθμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κοντά σας, με γιγαντοοθόνες για να βλέπετε και τα ματσάκια και με μεζεδάρες και με τσιπουράδες και με φωτάρες, οτιδήποτε, ό,τι γουστάρετε να περνάτε καλά. Καλημέρα στην ταβέρνα Σουσουράδα, στη γραφική Αμυγδαλέα Λάρισας. Σούβλες, τα πάντα όλα, παϊδάκια, σουβλάκια, ό,τι γουστάρετε, αρνί, χοιρινά, τα πάντα όλα και με γιγαντοοθόνες και εδώ. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην κυρία Ξένια. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, όπως πάντα ανοιχτά. Περιμένει όλη τη Θεσσαλική πρωτεύουσα, όλο το νομό Λάρισας αλλά και όλο το Θεσσαλικό διαμέρισμα. Να στείλω την καλημέρα μου και πάλι στα Λατομία Τυρνάβου, σε όλα τα παλικάρια, πάνω από 160 άτομα προσωπικό και σου ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας στο ραδιόφωνο της TRT 95,1 στα Λατομία Τυρνάβου και φυσικά βέβαια στο Βασιλιά, στους βασιλιάδες της Πέτρας, στους αδερφούς Γκάγκου, στη μεγανική ζώνη. Πέτρα και ντυμένη στο χέρι παρακαλώ, με εξαγωγές κανονικά και με τον νόμο. Έτσι. Αδελφή Γκάγκου, η μηχανική ζώνη, παρακαλώ. Πέτρα και ντυμένη στο χέρι. Τα πάντα όλα λέμε, τα πάντα όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σκαλωστές Εξέδρες Δίας. Παρακαλώ, δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. 21 χρόνια. Οι ακροβάτες του Βράκα πετάνε στην κυριολεξία της λέξης. Καλημέρα στα ελαστικά, αδελφός Ακαβέλη. Καλημέρα στο υπερπολιτελέστατο τσιπουράτικο Μουργέ στην Ιωαννίνων 168. Και φυσικά βέβαια με μεζεδάρες, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε να περνάτε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων αγροτικών μεσουχείων προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης στην Τερψηφέα Λάρισας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο βασιλιά της μπαταρίας, Ασενίου παρακαλώ. Ηρών Πολυτεχνείου, όπως πάντα, ο βασιλιάς της μπαταρίας, Ηρών Πολυτεχνείου 228. Στον αξιόπιστο, κανονικά και με τον νόμο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, εκενώσεις βόθρων, στεγανά, τα πάντα όλα, καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Στα οπτικά Κυριάκος Γκουτζαηλία, στην Κύπρου 20, στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Γκουτζαηλία, στο υπερσύγχρονο φυσικοπαθαρατευτήριο, παρακαλώ, στα μάτια της Καρπούζα, στο κέντρο της Λάρισας, σας κάνουν καινούργιους. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το επιτελείο και εκεί, όπως πάντα, στο δικό σας και το δικό μας έτσι υπερσύγχρονο ψυχοθεραπευτήριο, για να μην υποφέρετε, τα πάντα όλα οι μάγοι σας κάνουν καινούριους, φρέσκους, φρεσκάδα, φρεσκαδούρα, φρεσκαδούρα. Καλημέρα στο εργοστάσιο Σιδηροσπιράλ, Γιώτσας Αναστάσιος, εμπορία σιδήρου, επεξεργασία λαμαρίνας, 7 χιλιόμετρο Λάρισας, Σιγουρίου παρακαλώ, από το 1983. Και καλημέρα και στο φίλο μου τον Τζιλάκα, ρε, το Σάκη, ρε. Να ο Σάκης ο Γίγας.
0: Το γάτο.
1: Ο γάτος.
0: Ο μεγάλος γάτος.
1: Ο γάτος, ο γάτος.
0: Ο γάτος σε φτιάς. Νιάου.
1: Στο γιγάντα τον Μπάκμαν. Ο Μπάκμαν δεν μπορεί να μιλήσει και αυτός που γαράζει. Τι να πει. Δεν μπορούσε να μιλήσει, τον πήρα τηλέφωνο. Δεν μπορούσε να μιλήσει, που χαράζει κι αυτός. Τι να κάνει, στεναχωρημένος πολύ. Πα. Δεν υπάρχει περίπτωση από αυτό το μπάντερ.

0: Καλημέρα, καλημέρα και στην Ελλάδα Stones. Για μία ακόμη φορά στους αδερφούς Κάκου, στη μηχανική ζώνη Λάρισας. Καλημέρα και στα Λατομία Τυρνάβου. Τα παλικάρια μας που μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε θερμά που φιλοξενείτε καθημερινά το ραδιόφωνο της TRT στο 95,1 από τη Λαριτσάρα για όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Α, να μιλάει ο Πάκμαν, να τους μιλάει. Να τους, να άνοιξε φωνή, έκανε γαργάρες με μπουκώματα με αλατόνερο.
0: Ο Πάκμαν μανούριασε με τον άλλον, τον, πώς το λένε, με τον... Με ποιον μανούριασε, ρε, μανούριασε με τον... Με ποιον μανούριασε, μην πει χθες με τον παρατηρητή. Ο παρατηρητής σου, εντάξει.
1: Πάκμαν, με ποιον μανούριασες, ε.
0: Πέντε αποβολές, λέει. Τις πόπες του κάγκελο γίνεται, ρε. Τι να πρωτοβουλίασε. Εντάξει, ότι είσαι μόνος σου, αλλά είπαμε. Ο λαός της ΑΕΛ είναι περήφανος. Λοιπόν, υπάρχει και μια δήλωση του Νταμπίζα του Νίκου έτσι, στο διαδίκτυο. Την είδες, Νίκο?
1: Ναι. Έτσι, ο οποίος συμφωνεί με τη στάση των οργανωμένων.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Λοιπόν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάλι αρχίσαν τα όργανα, γιατί υπάρχει αυτό το μάτς που πρέπει οπωσδήποτε η Λάρισα να το κερδίσει. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, είναι μονόδρομος η νίκη, γιατί πλέον όλα κρίνονται περιμένοντας και τα άλλα τα αποτελέσματα. Παίζει Πανσεραϊκός και Θησκέα, έτσι?
1: Ναι.
0: Αυτό βουλεύει και τους δυο?
1: Αυτό όχι, ο Πανσεραϊκός θέλει να κερδίσει εδώ. Και φυσικά τώρα είναι ψηλό αδιάφοροι.
0: Αδιάφοροι, ναι.
1: Λοιπόν, μετά την νίκη προχθές στο Πανετολικό.
0: Γιατί τι δίνουν φαβορί όμως μέσα?
1: Λοιπόν, ποιο, την Κηφισιά?
0: Ναι.
1: Πανσεραϊκό δίνουν. Σίγουρο.
0: Α, περίμενε να σου πω. Περίμενε.
1: Πανσεραϊκός και Φυσικά, φίλε, και Φυσικά έχουν φτάσει τους 34 βαθμούς. Είναι ψηλό αδιάφοροι πλέον.
0: Ποιο είναι?
1: Μετά την νίκη μέσα στο Αγρίνιο προχθές και Φυσικά με 1-0. Έχει φτάσει στους 34 βαθμούς. Είναι ψηλό αδιάφοροι πλέον και Φυσικά.
0: Μάλιστα. Εδώ τη δίνω φαβορίτη. Εδώ τη δίνω φαβορίτη, κύριε Σκάιμακη.
1: Αυτά τώρα, εντάξει.
0: Εσύ, να ξέρεις, εδώ, φαβορί. Φαβορί και η Κηφισιά. Μάλιστα. Να θα μπω κιόλας εδώ να το δω ξανά, για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Γιατί ξέρω αν άλλαξε το σκηνικό τώρα, εντάξει, μισό. Εγώ στο πάμε στοίχημα μπαίνω, στο τέτοιο, έτσι. Στο ΟΠΑΠ, στο κουπόνι του ΟΠΑΠ, τέλος πάντων. 2-30. 3-25 τον Άσο, 3-10 το Χ και 2-30 το διπλό. Ο ΠΑΠ. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης, 2-52 Άσος, Χ 3-5, διπλό 2-95. Ατρόμητος Πανετολικός, 2-20 Άσος, 3-30 το Χ, 3-25 το διπλό. Άρης Όφη, 1-67 Άσος, 3-60 το Χ, 5-35 το διπλό. Βόλος Λεβαδιακός, 2-57 ο Άσος, 3-40 το Χ, 2-62 το διπλό. Μοιρασμένο εδώ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 1.71 ο Άσος, Χ 3.65, 2.525. Ολυμπιακός άμα κερδίσει έχει ελπίδες. Και ΑΕΚ Παναθηναϊκός κατέβηκε το... Ξέρεις που πήγε ο Άσος? 1.54. Δεν έψει, και εταιρεία κοιτάς. Καλημέρα είπαμε στην Εξάλκο, καλημέρα είπαμε. Καλημέρα και στον Αχιλέα του Τσούκα και σε όλο το επιτελείο εκεί του Γιάννη Καντόνια.
1: Κοίταξε, το πάμε στοίχημα το ΟΠΑΠ εδώ δεν έχει δώσει ακόμα να έχει βγάλει τα αυτά.
0: Εγώ το στο διαδίκτυο μέσα.
1: Στο διαδίκτυο τώρα βλέπω το Πανσεραϊκός και Φυσικά. Η Νόβιμπετ το έχει 3-15 τον Άσο και 2-35 το διπλό.
0: Άρα.
1: Και οι άλλες στοιχηματικές εταιρείες τον Άσο τον έχουν στο 3-25, 2-27 το διπλό. 3-25 τον Άσο, 2-30 το διπλό.
0: Άρα.
1: Δίνουν φαβορίτη και Φυσικά.
0: Ναι.
1: Αυτή.
0: Αυτό ναι. Σου λέω. Καλημέρα, ρε Λατομία Τυρνάβου. Καλημέρα στα Λατομία μας. Πάμε. Τώρα τι να κάνω, πες μου. Εδώ Άρης. Άρης λέω. Εδώ το Ατρόμητος Πανετολικός μας υπέρα και δύο Ατρόμητος, δεν είναι?
1: Βέβαια. Τώρα κοίταξε να δεις τώρα.
0: Τι έχει, χάσαμε.
1: Πρόσεξε να δεις. Το Πανετολικό, φίλε.
0: Αυτό πρέπει και ο Γιώργος. Πλάκα είναι τώρα ότι περιμένεις να κάνω και οι άλλοι.
1: Ναι, ναι. Το Πανετολικό. Εμάς μας βουλεύει να κερδίσει ο Πανετολικός, γιατί τον παίζουμε εκτός μετά.
0: Με ποιον αμούνο μαχίσουν μετά, με τον Αστέρα και με την Κηφισιά?
1: Με τον Αστέρα, φίλε, εδώ πέρα αυτό το κυριότερο τώρα είναι με τον Αστέρα και με τον Πανσεραϊκό παλεύεις. Με τον Αστέρα και τον Πανσεραϊκό παλεύεις. Κερδίζεις τον Αστέρα εσύ εδώ πέρα, για να έχεις ελπίδες.

0: Περιμένεις τι θα κάνουν και οι άλλοι, έτσι. Αυτό που είπες.
1: Τώρα δεν είναι τα θέματα στο χέρι σου. Κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Περιμένεις τι θα κάνουν και οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κερδίσεις οπωσδήποτε τα υπόλοιπα παιχνίδια και να δεις τώρα τι θα κάνουν και οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να κερδίσει ο Πανσεραϊκός στην Κηφισιά το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Ο Αστέρας με ποιο παίζει τώρα με τον Πανσεραϊκό?
0: Ο Αστέρας παίζει
1: με τον Ατρόμητο.
0: Ατρόμητο. Ναι,
1: με τον Ατρόμητο.
0: Ναι, με την περίπτωση. Ατρόμητο είναι ένα τρίπολη, φιλαράκι μου. Ναι.
1: Και έκανε και μια δήλωση ο προπονητής του Ατρόμητο. Αυτό ο, δεν θυμάμαι πώς τον λένε προχθές.
0: Ναι.
1: Ότι προτιμάει τον Αστέρα στην, να μείνει.
0: Ποιον?
1: Προτιμάει τον Αστέρα να μείνει. Γραμμή στον αέρα.
0: Τι έκανε? Καλημέρα.
2: Δίνω Βασίλη Γιωβανόπουλο.
1: Έλα Βασιλάρα, καλημέρα.
2: Καλά, καλημέρα. Α, σου πω κάτι, δεν δίνω. Ακούω. Ξέρεις τι πιστεύω εγώ, ότι... Δεν ξέρω, το ψάρι πού βρωμάει.
3: Από το κεφάλι,
0: πού να βρωμάει.
2: Εντάξει, δηλαδή, σε είχα πάρει τηλέφωνο πολύ πιο παλιά.
3: Ναι.
2: Φέτος δηλαδή, και σε είπα και εσύ κάτι αυτές με τα γραφές. Εκτός αν δεν πληρώνει ο πρόεδρος, αυτά τα έχω ζήσει και στο εργάλεο εγώ.
0: Ναι.
2: Ο Βίκταρης και ο Θωμάς δεν πληρώνουν. Και μιλάμε αυτοί που ήταν οι ξένοι.
0: Ναι.
2: Όταν δεν πληρωνότανε, δηλαδή εξ εκαθουσίας, στον Μπούτσα Καβάλαρος, στον Γιάκοβιτς, τερματοφύλακας, έκανε ένα έτσι γκολ. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι η ΑΕΛ επιχεί, δεν πιστεύω να έχει τέτοια τύχη φέτος, δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Μακάρι να σωθεί, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να είναι και από τις αλήθειες, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Όσο και να είναι πικρή η αλήθεια, πρέπει να λέγεται όμως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα αν θέλει επειδή ο πρόεδρος πήγε πολύ στην ΑΕΛ, θυμάσαι και τον Κούγια, τον Αλέξη που βγήκε, έπεσε. Δεν ξέρω τι να σου πω ρε φιλαράκο, πάντως το βλέπω πολύ δύσκολα. Και τώρα να κάνεις παιχνίδια, να σωθεί, να κερδίσει άλλος. Αυτές οι ομάδες που δεν μπορεί να χάσει τον Μοσαρέκο. Εντάξει, είναι συν 3, είναι 7
0: ποσοστό. Εδώ γίνεται τις πόπες του Κάγκελου τώρα, εδώ γίνεται.
2: Εδώ γίνεται τις πόπες του Κάγκελου, έτσι αλήθεια, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή...
0: Ρε φίλε, εδώ που ήσουν τώρα, ήσουν συν 7. Και είσαι στο μείον 3. Είναι 10 βαθμοί, ξέρεις, είναι 10 βαθμοί. Στα
2: play-out
0: δεν έκανες τίποτα. Τίποτα, απολύτως.
2: Τίποτα, δηλαδή. Άρα πέφτεις κατηγορία.
0: Απλά είναι. Ισόρροπη ομάδα των εποχών.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό. Τώρα τι έγινε μέσα, τι στα αποδυτήρια έτσι και αυτά. Και πιστεύω να σου πω κάτι άλλο, δεν έπρεπε να φύγει ο πρώην προπονητής. Ας τη φάει αυτός την ήττα και να πέσει η ομάδα β' εθνική. Ναι. Αντελήνης λέω τώρα εγώ.
0: Ναι.
2: Και τον αλλάζεις τώρα 3-4 παιχνίδια. Δεν κατάλαβα. Και το όφελος.
0: Ξέρεις δηλαδή. Ότι κάνα πρώτο στο Βοσνιάδη, ρε. Το ξέρεις. Για να έρθει στα πλεία. Τώρα εδώ, ναι, αντί για το Φέστα, ρε.
2: Ναι,
0: ναι. Ακούς.
2: Και γιατί ο Βοσνιάδης, γιατί να φύγει, δεν εννοώ.
0: Έβγαλε
2: την ομάδα. Ήταν επειχή της κάτι ομάδα στην άμυνα. Κάνει 4 μεταγραφές. Καλές. Κάνει τον κορμό.
0: Το διάβασα μέσα στο διαδίκτυο αυτό. Στην εκπομπή Σπόρου στον Νότο. Ποια είναι αυτή. Μια τέλος πάντων.
2: Γιατί να φύγει ο Βοσνιάδης. Ομάδα την έβγαλε.
0: Πρέπει όχι, τελείωσε από την Καλαμάτα. Ναι, ξέρω, δεν ήθελε να καθίσει. Δεν τα βρήκαν. Ο Βοσνιάδης μπορεί να ζητήσει. Αυτό τώρα, εντάξει, τώρα μην γυρίζουμε πίσω. Άστο τώρα εδώ πέρα. Τώρα, ρε Βασίλη, έχεις παίξει μπάλα, έχεις παίξει αλφα εθνική.
2: Άκου
0: να σου πω τώρα. Ρε Βασίλη, τώρα.
2: Έλα, πες μου.
0: Αυτή η ΑΕΛ, εγώ το λέω με την καρδιά μου αυτό. Είναι η πιο ανισόρροπη ομάδα όλων των εποχών. Η φετινή.
2: Ναι. Η πιο ανισόρροπη. Το βλέπω.
0: Πιο ανισόρροπη ομάδα. Δηλαδή δεν εξηγείται αυτό το φαινόμενο. Είναι ανεξή, όπως το είπε και ο Γιώργος προηγούμενα, ο Κράτης που πήρε ο φίλαθλος.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ με τον Γιώργο.
0: Που ο γιος του παίζει στη μητρική ΑΕΛ, να πούμε. Τι να πω, ρε φίλε τώρα, είναι δυνατόν τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πουθενά.
2: Δεν ξέρω, Αντίνο, πιστεύω ότι πάει πάλι από την αρχή ΑΕΛ. Μακάρι πήγε να βγω από την
0: τώρα πάλι τα. Σου είπα ο κόσμος και να σου πω και κάτι άλλο, να έχει του καλύτερου φιλάθλου. Τους οργανωμένους μπροστάριδες, τους φιλάθλους, να έχεις 10.000-12.000 κόσμο τώρα και να μην μπορείς να κάνεις...
2: κόσμο και να μην μπορείς να κάνεις μια νίκη τώρα με τον Μοσχαριακό ή με την Κηφισιά ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
0: Έγινε Βασίλη, σε ευχαριστώ θερμά ρε φίλε, τα πούμε ξανά.
2: Έγινε, τα λέμε.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Τι διάβασες?
1: Όχι ρε φίλε, αυτό λες και βλέπεις την Κηφισιά να πούμε με 0 φιλάθλους, θα μείνει πάλι στην κατηγορία.
0: Εντάξει, τι θέλουν αυτούς και δεν θέλουν αυτό. Φτιάξω μάρα και πάρε σπάρνα και τον κάθε φωτιά και τον κάθε πολυφωτιά και πάρ' τους σπάρνα όλους. 66-15-31, 66-15-32-24-10 μπροστά. Λοιπόν, Τώρα την κουράγιο και ο κόσμος το έχει αποδείξει περίτρανα. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το πόσο αγαπάει. Δεν παίζει ο κόσμος μπάλα. Αυτό που μου λέει ο φίλος μας εδώ, αυσοργανωμένος είναι κιόλας. Ναι, ακριβώς. Δεν παίζει ο κόσμος μπάλα. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Δεν παίζει ο κόσμος μπάλα. Μακάρι να παίζει ο κόσμος μπάλα, θα ήμασταν. Θα ήμασταν στην τριάδα, την πρώτη τριάδα, την πρώτη τετράδα. Άντε την πρώτη πεντάδα. 66-15-31, 66-15-32. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα φίλο.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα στον πρόεδρο.
0: Καλώς στον πρόεδρο.
4: Τι κάνετε?
1: Έλα, πρόεδρε.
4: Για καλημέρα, πήρα τώρα τα υπόλοιπα εντάξει. Δεν χαρτούν τον κόσμο, είπαμε. Αν δεν βάλει πλάτη δίκηση να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, ο κόσμο θα βάλει πορτέ.
0: Τώρα τι πλάτη να βάλει, τώρα είναι. Ήταν η επιτάς. Τώρα είναι, φίλε μου, καλέ, Γιώργο. Να πούμε ότι είναι ο πρόεδρος στο Ξώτη Λάρισας.
4: Πλάτη.
0: Τι πλάτη να βάλουν τώρα, για πες τώρα εσύ.
4: Πλάτη εννοώ να απορροφούν τα παίκτες στα αποδυτήρια.
0: Πώς.
4: Να απορρώσει τους παίκτες στα αποδυτήρια.
1: Αυτό η μαλλιά στη γλώσσα μας και το λέμε εδώ και ένα μήνα.
4: Ναι, εντάξει, είπαμε. Όλα τα καθένα ξεκινάνε από τα αποδυτήρια. Όταν δεν υπάρχουν αποδυτήρια, υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα μας πούν, κάνουν μας θέλει.
1: Μπορεί το κακό να εστιάζεται εκεί πέρα.
4: Είναι δεδομένο. Ναι. Όταν γίνονται λάθος σχεδιασμοί, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν ήρεμα αποδυτήρια και αυτοί που βλέπουν τα αποδυτήρια να προσπαθούν να δώσουν ψυχολογία σε αυτούς που θα μπουν να παίξουν. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν παίκτες που να παίζουν για τη φανέλα. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυτοί οι παίκτες που μπορούν να παίξουν για τη φανέλα.
1: Κοίταξε, όταν δεν έχεις τώρα, δηλαδή εγώ σου παίρνω, Γιώργο, το παράδειγμα βλέποντας τον Όφη στον τελικό, ο οποίος είχε 7 Έλληνες παίχτες. Εκεί μπορεί, όταν έχεις 7 Έλληνες παίχτες και 3-4 από την περιοχή σου, ο παίχτης αυτός θα παίξει. Δηλαδή, αν είναι ένας παίχτης του 6, θα σου παίξει για 8. Ο ξένος τώρα, φίλε, που κάνει ένα συμβόλαιο μέχρι τέλος της χρονιάς εδώ πέρα, θα κοιτάξει να πάρει τα λεφτά του και να την κουμπανίσει.
4: Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που λες, φίλε Νίκο. Το κακό είναι ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Έτσι,
4: γιατί βλέπεις τα παιδιά, ακόμα και τα μικρά αυτά που είναι στις ακαδημίες, δυστυχώς, αυτοί που ελέγχουν τα συστήματα τα στέλνουν σε ομάδες εκτός Λάρισας.
1: Ναι. Δεν αξιοποιήθηκε τόσα χρόνια ένας παίχτης.
4: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν σκάουντερ στην ΑΕΛ, δεν υπάρχει τώρα στην ΑΕΛ, δεν υπάρχει ούτε άλλο στην ΑΕΛ. Ο Ταβέλης μπορεί να είναι άσχετος, αλλά δεν βάζει κάποιους σχετικούς να τον βοηθήσουν.
1: Αυτό γίνεται στο ξεκίνημα της χρονιάς, φίλε. Είχε 3-4 παλεμάχους εκεί, σοβαρούς ανθρώπους που να ξέρουν να ασχοληθούν με την ομάδα, να σου πάρει, ξέρω εγώ, τον Παλαόρα, να τον βάλει εκεί. Εγώ σου λέω τώρα ονόματα, τον Καραπιάλη εκεί, τον Παραφέστα εκεί, τον Αργυρούλη εκεί και τον Ζιόγκα εκεί και τα λοιπά.
0: Τα έχω ακούσει αυτά εδώ πέρα, δεν είχα πολλές φορές τώρα. Μην πας εσύ τώρα στους βετεράνους.
1: Εντάξει. Λέμε τώρα.
0: Εντάξει, πήρε τον Κυπαρίσι, να σου πω κάτι.
1: Τον πήρε τώρα.
0: Τι να κάνει ο Κυπαρίσι
1: τώρα. Σε ξεκουστανιάζοντα.
0: Να πάνε τους κάνει του λαιμό, είπα και τους πήρε. Τι να σου κάνει, πες μου εσύ τώρα. Άμα δεν θέλουν να παίξουν αυτοί, δεν παίζουν, τελείωσε. Τελείωσε η δουλειά τώρα.
4: Και οι κάπα που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γουστάρουν την ΑΕΛ και γι' αυτό υπάρχουν και κάπα. Να μην αναφέρω ονόματα, γιατί πολύ απλά ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που είτε με χρήμα είτε χωρίς χρήμα είναι ταγμένοι για την ΑΕΛ. Έτσι.
0: Έγινε ρε Γιώργο, να
1: είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Ξώτη Λάρισας. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Λοιπόν.

0: Τώρα να ρυμίσω τα πράγματα, να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Που να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, δεν υπάρχει λύση να πάει. Να βοηθήσει την ομάδα που θα την βοηθήσει πάλι την ομάδα. Μπα και δούμε καμιά άσπρη μέρα από εκεί. Γιατί αλλιώ. Άστα να πάω να στείλω την καλημέρα μου πάλι στην Εξάλκο μας, στη Βιοκαρπέτ, στη Φάρμα Νότας, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλλας, στο Βασιλιά του Νερού, στην Τακούδη ΑΕ, στο Κέντρο Χρώματος, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Πίλδος, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service. Να δώσουμε και σε όποιο πάρει τηλέφωνο τώρα, οποιοδήποτε πάρει, οποιαδήποτε, όποιος, όποια, για να δώσουμε και τις καρτούλες από τον φούρνο Evans. Να στείλουμε την καλημέρα μας και εδώ στο δικό μας φούρνο, τον φούρνο Evans, στη γειτονιά μας, όπως πάντα. Την καλημέρα μου στους ακροβάτες Δίας, Σκαλωσές Εξέδρες, στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης, στη κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη, στην Αλάνα, στο νέο 5x5, 8x8, 11x11, τα πάντα όλα σε μια όαση δροσιάς, στα ελαστικά αδελφή Σακαβέλη, το πέμπτο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, έτσι είπαμε η Αλάνα, στα ελαστικά αδελφός Σακαβέλη, στην ταβέρνα, την κοσμική ταβέρνα Σουσουράδα, στη γραφική αμοιβαλέα Λάρισας, τα πάντα όλα στη σούβλα Παϊδάκιας, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, πάντα ανοιχτά για όλους τους καλοφαγάδες και όχι μόνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα στο εργαστήριο ψυχοθεραπείας, στο υπερσύγχρονο Καρπούζα Σταμάτης, οι μάγοι που σας κάνουν καινούριους. Στο εργοστάσιο Elan Stones, στην βιομηχανική ζώνη Λάρισας, με δύο εργοστάσια, αδελφή Κάκου, χειροποίητη Πέτρα, παρακαλώ, από τη Σιμέντο, τα πάντα όλα. Καλημέρα στον πρόεδρο, καλημέρα και σε όλο το επιτελείο του, στον αδελφό Κάκου, τα πάντα όλα. Καλημέρα στο υπερπολιτολέστατο τσιπουράδικο Μουργέ στην Ιωαννίνων 168. Στα Λατομία Τρινάβου, μια μεγάλη καλημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο της TRT, όπως πάντα. Και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Να στείλω την καλημέρα μου στο εργοστάσιο Σίδηρο Σπιράλ, στον Τάσο το Γιώτσα και σε όλο το επιτελείο του, εμπορία σιδήρου 7 χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου, είπαμε, επεξεργασία Λαμαρίνας και εμπορία σιδήρου από το 1983, Τασάρας Γιώτσας Γιαννακόπουλος, όπως το λέει και ο φίλος ο Κυριτσάκας ο Μιτσάρας, έτσι, Γιαννακόπουλος το λέει. Ολυμπιακός 0-3, έτσι, γεια σας,
1: πέρασε. Στο μπάσκετ πάει, ναι, πάει
0: στο καλημέρα στο κατάστημα γυρικών εφοδίων. Ναι. Πάει Final Four Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, τώρα και σήμερα, άμα κερδίσει ο Βάζελος, πάει και ο Βάζελος.
0: Πάει και ο Βάζελος.
1: Πάει και ο Βάζελος.
0: Εσύ τι λες, δεν θα κερδίσει.
1: Έχει δύο παιχνίδια εδώ. Ένα από τα δύο πρέπει να τα πάρει.
0: Άρα. Το ελληνικό μπάσκετ ευτυχώς ζει και βασιλεύει, δεν είναι.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Καλημέρα στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων, αγροτικών μεσητήριων γεωργικών προϊόντων τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Καλημέρα στο βασιλιά τη μπαταρία Αρσενίου, Μάρκετ Μπαταρία, ενώ Πολυτεχνείο 228. Καλημέρα στα οπτικά Κυριάκο Γκουτζαηλία και στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Γκουτζαηλία, του Δήμου και σε όλο το επιτελείο του. Καλημέρα στον αξιόπιστο, ενώ συσβόδων στεγανά τα πάντα όλα, all day. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, καθαρίζει τα πάντα. Καλημέρα στο σταθμαρχείο, στο φίλο μου τον Σελέρα τον Χοντρόπουλο. Και φυσικά βέβαια σε όλο το επιτελείο, το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με καφέδες, με τσιπουράρες, με μεζεδάρες, ό,τι κουστάρετε τα πάντα όλα, και πουτάρες και γιγαντοθόνες τεράστιες για να βλέπετε τα ματσάκια.
1: Ναι, Ντίνο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα, είπαμε Κοτόπουλα Πίνθος.
1: Τι καλημέρα, σούπα αγώνα είδαμε χθες το βράδυ.
0: Τι έγινε?
1: Σούπα, λέω, Arsenal Αθλητικού Μαδρίτης.
0: Ένα 1-0 έγινε από το 44, από 43 και κόλλησε εκεί, έτσι.
1: Τίποτα, σούπα.
0: Καλημέρα στο αδερφού Τσολάκη, για απλάτ. Καλημέρα στον Νικόλα τον Τζολάκη, καλημέρα και στον πατέρα Τζολάκη, στα αδέλφια Τζολάκη. Μην ξεχνάτε τους οικιακούς θερμοσύμφωνες με τεράστιες προσφορές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και φυσικά βέβαια καλημέρα και στο δικό μας ποδοσφαιρικό στέκι, στο OLED, στα ταμπάτικα Αλμυρού 32, στο φίλο με το Θανέ, στο τέρμα τους χαιρετίσματα. Νίκο Χαϊδά, από το Κινέζο.
1: Σήμερα το βράδυ έχουμε τον επαναληπτικό στο Μόναχο, Μπάγκερν, Παρίσι Σεντερμέν. Για να δούμε.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Που ξέρω, ρε φίλε, τώρα. Ανοιχτό σε όλα. Ανοιχτό σε όλα.
0: Στην 6.30.
1: Στην 15.30 τώρα. Είδαμε το πρώτο παιχνίδι ήταν 5-4, τώρα πιστεύω ότι είναι πιο σφιχτές.
0: Πάει δηλαδή με ένα 0 περνάει.
1: Με ένα, όχι, ένα 0 πάει παράταση.
0: Αλλά θέλει 2 γκολ.
1: Θέλει 2 γκολ. Θα είναι, πιστεύω, πιο σφιχτό το απόψινο παιχνίδι.
0: Καλημέρα λοιπόν στην Εξάλκο, καλημέρα και στη Βιοκαρπέλ, στην Ελλάδα. Στο
1: κάνουμε και στην Ανατομία Τρινάβου. Επιθετικές ομάδες.
0: Στη Φάρμα Νότας, στην Τακούδη ΑΕ, στην
1: Μπαμπούμπουλα,
0: στην Κοπούλα Πίνθο, στα Κυρινά Μπουχλαριώτη και στο Φούρνο Εύανς. Πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα που πάρει να πάρει τα δωράκια, να πάρει τις καρτούλες.
1: Ένα λεπτό μόνο γιατί την κουπανιάζω.
0: Ένα λεπτό, πάρτε λίγο τώρα ένα τηλέφωνο να δώσω.
1: Ένα λεπτό γιατί την κουπανιάζω.
0: Το φούρνο έβασε, έχουμε δύο καρτούλες. Τι είναι?
1: Ένα κιλό τη λιχτά και μισό κιλό βουτήματα, παρακαλώ.
0: Κυροποιεί τα γλυκά.
1: Τώρα.
0: Όποιο γουστάρει να πάρει, όποια θέλει.
1: Μετράμε.
0: Θέλει να πάρει.
1: Ένα κιλό τη λιχτά και μισό κιλό βουτήματα, παρακαλώ.
0: Ένα κιλό τη λιχτά είναι.
1: Ένα κιλό τη λιχτά και μισό κιλό βουτήματα.
0: Ένα κιλό τη λιχτά.
1: 66-15-31, πάρε.
0: Πάρτε τώρα. Γυρίζει. Δώστα.
1: Πάρτο, δώστο, παρακαλώ.
2: Πέρτο, πέρτο.
1: Ποιο το παίρνει?
2: Γιώργο,
1: περνά από εδώ μέχρι τις 12.
0: Ή αύριο, okay,
2: αύριο
1: μέχρι τις 12.
0: Εντάξει.
2: Έγινε
1: Γιώργο.
0: Ωραία.
1: Άντε, σε περιμένουμε αύριο. Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με πίστη και ελπίδα μόνο στον Παντοδύναμο.
1: Okay.
0: Και στην Παναγία τη μεγάλο χάρη. Έρχονται σε λίγο Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς και πάει λέγοντας το θέμα με Τούλα Παπαδοπούλου, Σωτήρη Πολύζο στο ραδιόφωνο της TRT όπως πάντα στο 95,1. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Χαϊδά που μας φιλοξένησε και σήμερα και όλους εσάς. Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Γεια σου Ντίνο.

0: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
3: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
2: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
5: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416-008-140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
9: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
10: Στη Φαλάνη Λάρισας. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία Αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. καβάλω, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
12: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
13: Θέλεις γυμναστική?
14: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
13: Περπάτημα ή ποδήλατο?
14: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
13: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
14: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
13: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
14: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
13: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
14: E-shop cougarsport.gr.
13: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
16: τον αξιόπιστο.
17: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμό.
18: Σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
17: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
18: Αξιόπιστος. Το όνομα
15: τα λέει όλα.
19: Καλώς τον Άκια άργησε.
20: Παρηγγειλές.
19: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
20: Ε, είσαι φίλος.
19: Όχι εγώ, ο Λίλος.
20: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
20: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
21: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
22: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το

0: Retail. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστέ το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
0: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
2: Προσοχή, ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-357.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
8: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: έλα.
1: Έλα, έφτασε.
0: Θα μου τα πεις μετά τα κουτσουμπολιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Λάρισα.
1: Μίλα όσο μπορείς γιατί αρχίσα να τερπάει.
0: Καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Δεν έχουν το Θεό τους.
1: Μίλα, μίλα.
0: Και κάτσε, Κορονάσα. Τετάρτη σήμερα ο μήνας έχει 6 Μαΐου.
1: Μέρα του Αντάρτη. Τον έχουμε σαν το Κατάρτη.
0: Γιορτάζει κανένα να πούμε χρόνια πολλά. Όχι, έτσι.
1: Χαμηλών πτήσεων.
0: Η μεγάλη γιορτή της Ειρήνης.
1: Χαμηλών πτήσεων σήμερα.
0: Τεχνικές εργασίες εδώ.
1: Αναδιαρθρώνουμε.
0: Ή στο ραδιομέγαρο της TRT. Ραδιοτηλεοπτικό μέγαρο.
1: Έτσι, έτσι. Ραδιοτηλεοπτικό μέγαρο.
0: Κομπρεσέρια και χαμό.
1: Κομπρεσέρια, σφυριά κτλ.
0: Έχει τη διαφήμιση που λέει οπτική είναι, όχι αποχέτευση. Κάτι τέτοιο γίνεται και εδώ πέρα. Οπτική είναι, όχι αποχέτευση.
1: Δώσε και σώσε. Όπως, και σώσε.
0: Τώρα δηλαδή θα βγαίνουμε δορυφορικά τώρα, έτσι, αφού βλέπουμε όλες αυτές τις εργασίες που γίνονται.
1: Θα είμαστε μέσα στο δορυφόρο τώρα. Και τι δορυφόρος έρχεται.
0: Νίκο, δεν λες το δωμάτιο τώρα να πατήσει να φτιάξει ένα 2-3 κουμπιά να μπορούμε να βγαίνουμε ο καθένας από το σπίτι του και να μιλάμε κανονικά.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται αυτό, έτσι.
1: Δεν γίνεται αυτό, να πούμε.
0: Ρε, χθες είδες τον Ευαγγελάτο ταξί χωρίς οδηγό στο Μαϊάμι. Χωρίς οδηγό, με AI, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό φίλε του είχε κάνει ο.
0: Πώς δεν γίνεται.
1: Το παστεργείο που είχε αστικό χωρίς οδηγό στα Τρίκαλα.
0: Α, τα καβάτα λεωφορεία που λέγανε.
1: Ναι, άλλο.
0: Τα καβάτα λεωφορεία. Άλλο αυτό.
1: Το ίδιο ήταν.
0: Δεν το ίδιο. Το ταξί πάει όπου το πεις εσύ. Το αστικό πήγαινε συγκεκριμένη διαδρομή.
1: Και πιστεύεις εσύ τώρα.
0: Όχι, εγώ δεν
1: πιστεύω. Πήγαινε εκεί.
0: Είδα μια χαριτωμένη, κυρία Ελληνίδα που ζει στο Μαϊάμι. Έδινε το ρεπορτάζ τον κύριο Ευαγγελάτο. Αλλά εγώ πραγματικά δηλαδή και μόνο που είδα χωρίς οδηγό του αυτοκίνητου λέω Παναγία.
1: Τώρα που είπες Ευαγγελάτο, ο Βαγγέλη τον έχει πρωτοσέλιδο σήμερα στο Yes εδώ πέρα και λέει. Γι' αυτό σε. Δεν τροπή. Ο Νίκος έβαλε φρένο στην πολιτική. Τη έβαλε φρένο, λέει. Αν γίνει βουλευτήνα, χωρίζουμε τώρα, είπε στην Τατιάνα.
0: Καλά την έκανε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά την έκανε
1: στην κουζίνα. Στην κουζίνα τη είπε.
0: Στην κουζίνα ολοταχώ. Έτσι λοιπόν αυτό το. Στην κουζίνα ολοταχώ, πώ λεγόταν.
1: Στην κουζίνα ολοταχώ.
0: Στην κουζίνα! Ναι,
1: στην κουζίνα ολοταχώς.
0: Λες και η Τατιάνα τόσα χρόνια είναι στην κουζίνα.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Στη βιτρίνα ήταν τόσα χρόνια.
1: Τώρα δεν είναι στη βιτρίνα.
0: Από τη βιτρίνα δεν πας εύκολα στην κουζίνα. Ώστε έτσι, της είπε ο Ευαγγελάτος τέλος τα όνειρα για πολιτική καριέρα.
1: Αν γίνεις βουλευτήνα, χωρίζουμε εδώ και τώρα. Να το. Της έβαλε φρένο, αγριεμένος. Και η Τατιάνα λέει αποσύρωμαι.
0: Αποσύρωμαι.
1: Αποσύρωμαι, έτσι.
0: Από τα όποια όνειρα είχα στην πολιτική.
1: Ακριβώς
0: να σώσω τον τόπο.
1: Ακριβώς από κάτω πανηγυρίζει αυτός ο σύζυγος. Θα γίνω πατέρας σε 6 μήνες, λέει. Ξανά μάνα η Φέη Σκορδά στα 46. Ο σύζυγος αυτός εδώ, η μεγάλο επιχειρηματίας με τα πολλά τα φράγκα, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη.
0: Τη Σκορδά.
1: Τη Σκορδά.
0: Με το καλό, με το καλό το παιδί. Λοιπόν, όπου ακόμα με κολύριο είμαι στα μάτια. Πόνεσαν χθες τα ματάκια μας. Τι ήταν αυτό, Παναγία μου?
1: Σούπα,
0: σαν να μας τιμωρεί ο Θεός του ποδοσφαίρου. Χορτάσα την μπαλάρα την περασμένη Τρίτη, 9 γκολ.
1: Εγώ, φίλε, δεν έκατσα να το δω όλο.
0: Δεν
1: έκατσα να το δω όλο και γύρισα και δεν το Πορτολεόνε. Άντε να το.
0: Τροπή, ρε! Άντρας πράμα, ημιτελικό του Champions League.
1: Σοβαρό.
0: Ημιτελικό του Champions League και γυρνά να δει του Πορτολεόνε.
1: Θα με έπαιρνε ο ύπνο.
0: Νίκο, και εγώ είδα λίγο Survivor στο Ρένι. Αλλά εγώ έχω το replay και το είδα μετά, εντάξει, βέβαια. Ναι.
1: Ούτε κατά διάρκεια.
0: Και εγώ είδα λίγο Survivor στο Ρένι.
1: Είναι μπάλα αυτή, ξεχάσαμε και αυτά που ξέρουμε.
0: Παιδιά, τι χάλι μαύρο.
1: Μαύρο χάλι.
0: Πω. Πέρασε ο λιγότερο κακό, να το πω έτσι. Ή τέλο πάντων ο ικανό που έβαλε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Έγινε ένα πενάλτι. Και δεν το δώσει.
0: Στην Ατλέτικο. Σαν να πάτησα λίγο του πόδι του Ισπανού εκεί πέρα.
1: Τώρα το έβλεπα εδώ πέρα σε μια ξένη στο σελίδα, το κουπάνισε.
0: Και εμένα για πέναλτι μου φάνηκε. Ούτε καν το εξέτασα στο βάρ, δεν το έδειξαν ξανά και ξανά.
1: Το κουπάνισε. Ναι, ναι, το κουπάνισε.
0: Πενάλτι. Πενάλτι.
1: Ένα πενάλτι, ρε.
0: Α, σου πω. Νίκο, αν μπορούσε η Ατλέτικο, α έβαζε κανένα γκολ και α κέρδισε τώρα.
1: Τίποτα, άστε να πάρει.
0: Ούτε η διετσία αυτή. Ξέρει τι πιστεύω ότι πλήρωσε η Ατλέτικο. Ότι μετά τον τραυματισμό του στον πρώτο αγώνα, πέρα από το ότι έπρεπε να κερδίσει τον πρώτο αγώνα, ο Άλβαρες και χθες δεν ήταν ίδιος. Έπαιξε, αλλά δεν ήταν ίδιος και τον έκανε και αλλαγή. Φαντάζομαι, τον έβγαλε.
1: Δεν τον βγάζει.
0: Για να μα τον έβγαλε γιατί δεν μπορούσε να παίξει, ρε. Είχε χτυπήσει, ρε.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Να σου πω κάτι. Με την Arsenal ίσως δούμε και λίγο καλύτερο τελικό όταν γίνει ο τελικός. Με την Ατλέτικο θα ήταν περισσότερο κατενάτσιο. Σήμερα περιμένουμε, προσέξτε. Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν. Να σας πω μόνο ότι το 7 συν που κανονικά πληρώνει 10, 12, από 13 πληρώνει 5,75.
1: Πιστεύω ότι σήμερα.
0: Τώρα θα βγουν λίγα ακόμη σήμερα.
1: Το πιστεύω θα είναι σφιχτό το παιχνίδι σήμερα και θα προσέξουν περισσότερο.
0: Νίκο, ναι, τι πιστεύω εγώ, τι πιστεύεις εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάει περίπατο αν ανοίξει το σκορ στο 15 μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Άμα κάνει το 1-0 η Παρί για παράδειγμα, θα μετά
1: είναι,
0: θα ανοίξει το
1: μάτι. Θα είναι πιο προσεκτικές οι ομάδες σήμερα γιατί θέλει γκολ η Μπάγερ να προηγηθεί.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Τώρα τι θα γίνει. Εμείς μακάρι.

0: Και στα πέναλτι να βαρά κάποια ξενταριά πέναλτι. Από τέσσερις φορές όλοι. Ε, τι ωραία.
1: Θα τα βάζουν όλοι.
0: Θα μας πάρει ξημερώματα, 3 η ώρα. Άντε να δούμε. Μπα και αποζημιωθούμε.
1: Έλα, το έχει χάσει η ζωή. Τώρα πριν από λίγο δήλωσε.
0: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ο Φλωρίδης είναι φασίστας. Ο Άδωνης θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Του είπε στα παραπολιτικά.
0: Καλά, σιγά τώρα τι είπε. Δεν είπε. Το Φλωρίδης είναι φασίστας. Φασίστας σου λέει όλη τη ζωή.
1: Και ο Άδωνης
0: για τον Άδωνη ότι θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Και εσύ εμφιβάλλεις ότι ο Άδωνης την επόμενη μέρα δεν θέλει να δει το δένδια, αλλά ονειρεύεται τον εαυτό του αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία. Το να ονειρεύεσαι, όλοι έχουν το δικαίωμα να ονειρεύονται.
1: Έτσι.
0: Και εμείς μπορεί να ονειρευόμαστε ότι αναλαμβάνουμε τη διοίκηση της ΕΡΤ και γινόμαστε πρόεδρος και αντιπρόεδρος στην ΕΡΤ. Και έρχεται η Κίμπερλι Κιλφόε και την ξεναγούμε.
1: Μακριά.
0: Είδες που έκανε ξενάγηση.
1: Έτσι το λέω. Στο μέγαρο της ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Το μέγαρο της ΕΡΤ εκεί πέρα που παραιτήθηκε ο άλλος γιατί βάζανε.
0: Αθλητικά, ο Δάρας.
1: Ο Δάρας γιατί βάζανε το παράθυρο, άλλος λέει ο αυτός από εκεί πέρα. Χαμός γίνεται εκεί. Και σου πληρώνουμε εμείς αυτούς.
0: Κάναν συσκέψεις λέει για το Μουντιάλ και δεν καλούσαν τον προϊστάμενο των αθλητικών, τον Δάρα. Και βγάζαν μεταξύ τους πρόγραμμα. Και θα πάνε ταξιδάκια και έχει καλά ταξιδάκια το καλοκαίρι. Πού γίνεται το Μουντιάλ?
1: Το Μουντιάλ.
0: Μεξικό, Αμερική.
1: Πού θυμάμαι τώρα.
0: Α, ναι, ρε, Αμερική, Μεξικό, εκεί δεν γίνεται το Μουντιάλ.
1: Εκεί γίνεται.
0: Ναι, και ωραίο ταξιδάκι.
1: Εκεί γίνεται, ρε.
0: 40 μέρες ταξίδι.
1: Δεν γίνεται σαν το κάτω.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι.
0: Δεν θυμάσαι που ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε περιμένουμε να γίνει καλό Μουντιάλ που ήταν πέρυσι με τον άλλον. Με τον Ιφαντίνο μαζί, δεν θυμάσαι πέρυσι. Εκεί πρέπει να γίνεται. Αμερική, Μεξικό, εκεί δεν γίνεται. Λοιπόν, πολλά δυσάρεστα παιδιά. Από το πρωί φαντάζομαι τα έχετε πει. Πολλά δυσάρεστα πάλι. Τι στο Ηράκλειο, τι από εδώ, τι από εκεί. Χαμός.
1: Έχει παραγεί το κακό, φίλε.
0: Ανοίγεις το κινητό σου και σε βομβαρδίζουν από παντού. Βλέπω εδώ τον πιτσιρικά, τον 29χρονο που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο.
1: Τον είχε στημένο, λέει, εδώ και 4 χρόνια, λέει, στο πρωτοσέλιδο ο καλλιτέχνης.
0: Μπράβο.
1: Ο άλλος, hey,
0: στη Σαλαμίνα, περιπολικό 12χρονο κορίτσι.
1: Εδώ, ρε,
0: τι παρέσει, ρε.
1: Το κορυφαίο συνελήφθη, λέει, 23χρονο στη Συγκρού, έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι.
0: Το είδα, το είδα. 72 στο πατίνι.
1: Ναι.
0: Κάποιοι και κάποιες κυρίες δεν πάνε με 72 ούτε στην Εθνική Οδό.
1: Ούτε στην Εθνική Οδό.
0: Που αυτό είναι λάθος.
1: Αυτός γιατί πήγαινε με το πατίνι με 72 χιλιόμετρα, ρε φίλε.
0: Γιατί είπαμε, τώρα πηγαίνεις και σαν χελώνα, ειδικά πάνω σε Εθνική Οδό είναι επικίνδυνο. Αλλά με 72 χιλιόμετρα το πατίνι. Το πατίνι 72 χιλιόμετρα.
1: Το πατίνι.
0: Απαγόρευση τώρα.
1: Του είπε ο Αλέκος χθες.
0: Και ξέρεις κάτι, και αυτό που λέμε για ανήλικη, οκ. Okay. Και ο άλλος, πώς είναι αυτός που πήγαινε με 72. Λέει ηλικία.
1: 23 χρόνων.
0: 23, δεν είναι ανήλικος αυτός.
1: Και
0: άμα πάει με 72 δεν πρέπει να τον πιάσουμε αυτόν.
1: 23 είναι τον ο Λεβέντη.
0: Δεν, κανονικά και από την κατασκευή του τα πατίνια πρέπει να πάνε μέχρι 40, ξέρω εγώ, 30.
1: Μάλιστα.
0: Όχι 72 χιλιόμετρα.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Αναστασία εδώ έστειλε κάτι φωτογραφίες.
0: Διότι και άμα, πριν πεις την Αναστασία, και άμα δεν έχεις εσύ μυαλό που πας με 72, δεν φταίει τίποτα άλλο που εσύ πας με το πατίνι με 72. Που μπορεί να προκαλέσει τροχιό και να τρέχει αυτός.
1: Έπρεπε να σε έχω χθες το απόγευμα.
0: Καλά, εδώ είμαι σίγουρος.
1: Θυμουγαζί.
0: Νίκο, εγώ τα βλέπω κάθε μέρα εδώ στη Φαρσάλο. Ξέρεις τι γίνεται στη Φαρσάλο. Ξέρεις τι γίνεται στη Φαρσάλο.
1: Έλα να δεις εκεί.
0: Έχει και καφέ που πάνε αριστερά, δεξιά, είναι νεολαία και τέτοια. Χαμός γίνεται.
1: Πατήσουμε πατώ.
0: Έλα, λέγε την Αναστασία.
1: Η Αναστασία, μεγαλοπόλεως και φοδελέ γωνία στην οδό του Βόλου. Τα χόρτα κοντεύουν να μας σκεπάσουν. Το ίδιο και γύρω το 23ο Δημοτικό Σχολείο. Φίδια, 40 ποδαρούσες.
0: 40 ποδαρούσες.
1: Φούδια.
0: Φόδια.
1: Φόδια.
0: Κάτι μεταξύ φιδιού και βοδιού. Το φόδι.
1: Και λέει εδώ πέρα, τώρα σε πάω στην άλλη.
0: Έχουμε χόρτα, παιδιά. Εντάξει, χόρτα έχουμε.
1: Τι χόρτα, ρε.
0: Δυστυχώς δεν
1: τρία
0: είναι.
1: Τρία μέτρα

0: δίκια δεν είναι, yeah, πώς τα λένε, αντίδια τέτοια να τα κάνουμε σαλάτα. Είναι χόρτα που δυσκολεύουν την ορατότητα και την καθημερινότητα.
1: Έβλεπα χτες το απόγευμα.
0: Και είναι επικίνδυνα για να δούμε αυτά που είπε ο Νίκος. Σαύρες, φίδια.
1: Και καταφύγει έξω.
0: Κάτσε εκεί που είσαι τώρα, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία.
1: Λοιπόν, χθες το απόγευμα έβλεπα την ανάρτηση ενός βίντεο που, από την οδό Κάρλας.
0: Μάλιστα.
1: Που ένας ποδηλάτης έπεσε και το χέρι εδώ όλο, να πούμε, και τα λοιπά. Και έδειχνε πάλι το δρόμο εκεί πέρα και έλεγε ντροπή τους.
0: Η πολύπαθη οδό Κάρλας.
1: Ντροπή τους. Ντροπή τους και πάλι ντροπή τους.
0: Η πολύπαθη οδό Κάρλας. Μας έχουν πει τόσες φορές οι ακροατές.
1: Ακριβώς.
0: Α, να πούμε για τον φίλο ακροατή χθες που είπε να ρωτήσουμε κιόλας στη Μαρία Γαλιού για το δρόμο εκεί πέρα. Σοφό, ψυχικό, τι σου πενικό. Ότι είναι του Υπουργείου.
1: Καλό νερό. Ναι, ναι,
0: καλό
1: είναι,
0: νερό.
1: Είναι του Υπουργείου.
0: Δεν μπορεί να παρεύει, σύμφωνα με όσα μας είπαν από την περιφέρεια.
1: Θα τα φτιάξει το Υπουργείο.
0: Δεν μπορεί να παρεύει η περιφέρεια, είναι δρόμο του Υπουργείου. Τώρα, έτσι μας είπαν, αγαπητέ Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Έτσι μας είπανε. Λοιπόν, έτσι σου λέμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη, λέει, φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας, λέει, στον Υπηαγωγείο, λέει. Δυο φίδια μέσα σε λίγες μέρες στον Υπηαγωγείο.
0: Ορίστε.
1: Να το.
0: Να που υπάρχει χειρότερα. Θα σε πει ο Μάκος. Μετά γκρινιάζει για μας. Στη Θεσσαλονίκη μπήκαν και στον Υπηαγωγείο τα φίδια.
1: Εδώ ακόμα δεν μπήκαν μέσα. Είναι μόνο στα χωρικόπεδα.
0: Είδα, τα έχουμε βρει ακόμα.
1: Να, μπράβο. Το φαινόμενο, λέει, προκαλέσει ανησυχία έντονων προβληματισμών σε γονείς και εκπαιδευτικούς, λέει. Φοβήθηκε η δασκάλα να μπει μέσα. Έντονο προβληματισμό, λέει, δύο περιστατικά φοιτητών στο τέταρτο των Υπηαγωγείων Σοικιών Θεσσαλονίκης μέσα στο διάστημα λίγων ημερών, λέει. Γραμμή στον αέρα.
0: Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Τώρα διαβάζω πριν από λίγο. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα και στον Νίκο, Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, άκουσα τώρα που είπε ότι είναι θέμα, λέει.
0: Αυτή ήταν η απάντηση της κυρίας Γαλιού στον Νίκο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι, ναι.
2: Εάν δεν μπορούν και δεν είναι άξιοι, να σηκωθούν να πάει κανένας άλλος. Οι ίδιοι πήγανε να την ενημερώσει την κυρία. Ο κύριος Αδάμος πήγαν, είδαν το θέμα και λέει αναμένουμε. Τώρα τι μας λένε ότι δεν είναι το Υπουργείο.
0: Προφανώς περίμενα και ενημερώθηκαν ότι το Υπουργείο έγινε να του φτιάχνει τον δρόμο. Τι να σου πω.
2: Είναι ο δρόμος από το Ζάπι μέχρι το Δήλο που είναι του Δήμου και από το Δήλο που για το Σοφό. Καλύτερο είναι της περιφέρειας.
0: Άρα λες εσύ από το Ζάπιο μέχρι το Δήλο είναι του Δήμου, ναι. Και από το Δήλο μέχρι...
2: Από το Δήλοφο μέχρι το Σοφό και είναι... στις 10 είναι της περιφέρειας.
0: Πήγαν
2: πριν 20 μέρες, τα είδανε, δεν είδαν ένα αγκυφεράκι γιατί το καλύπτουν τα χόρτα, δεν έχει κάγκυλα, θα πέσει κανένας άνθρωπος
0: μέσα. Κάτσε, δεν κατάλαβα, είναι ένα αγκυφεράκι που το έχουν καλύψει τα χόρτα.
1: Το έχουν καλύψει τα χόρτα και θα πέσουν μέσα, λέει.
2: Ναι, δεν έχει ούτε κάγκυλα τίποτα και δεν το είδανε και η ίδια από την περιφέρεια μου λέει πού είναι το αγκυφεράκι αυτό.
1: Παραλίγο να πέφτουν και αυτοί μέσα.
2: Αλλά όχι, είπε, πες την κυρία Γαλιού.
0: Άρα,
2: ο δρόμος είναι της περιφέρειας.
0: Μήπως δεν κατάλαβε καλά το δρόμο, θα ενημερώσουμε και πάλι ότι ο μισός είναι του Δήμου και ο άλλος μισός είναι της περιφέρειας. Μάλιστα πήγανε και από την περιφέρεια μας, λες, πριν από 20 μέρες. Έλα.
2: Χθες το βράδυ, 11 η ώρα, διασταυρώθηκα με την αυτοκίνητα και έκανα το ευλογητό μας. Σταμάτησα
0: τον
2: επαγγελματία του φορτηγού.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Για να περάσει ο άλλος.
0: Και εσύ αφού βλέπεις τι κολόδομος είναι, πρέπει να του κάνεις 10 φορές την ημέρα το δρομολόγιο. Περιόρισε του λιγάκι.
1: Πώς θα πάει σπίτι, θα πάει με ελικόπτερο.
0: Κάνω χιούμορ, έχει δίκιο. Με
1: ελικόπτερο.
0: Εντάξει.
2: Δεν ξέρω τι τους γίνεται, ποιος είναι ο δρόμος.
1: Κοιμάται με τα ταρούχια, Γιώργο.
2: Λοιπόν, τα έργα που γίνονται τώρα εκεί λόγω Ντάνερ είναι το Υπουργείο. Δεν είναι δικά τους. Το είμαι σε ένα άλλα κι άλλα.
0: Μήπως γι' αυτό μπερδεύτηκε, μήπως νόμιζε τα έργα που γίνονται τώρα. Θα το επαναφέρουμε το θέμα.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε.
0: Για το παλιό το δρόμο που κυκλοφορείτε τώρα μέχρι να γίνει καινούριο, θέλετε, έτσι.
1: Την προηγούμενη φορά είχαμε πει χωριό με χωριό, δρόμο με δρόμο. Κοιμάται με τα τσαρούχια.
2: Για την παράκαμψη.
1: Ναι.
2: Όταν θα έρθουν οι εκλογές όμως θα ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος.
1: Θα ξέρουν τι δρόμος.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, ρε Γιώργο.
1: Στις εκλογές θυμάται όλος.
0: Στις εκλογές θα το θυμάται. Όχι μόνο. Και πρόσεξε.
1: Και το γεφυράκι θα το ξεσμάται.
0: Ακούς και να είσαι σίγουρος ότι στις εκλογές ο δρόμος θα είναι αεροδρόμιο. Δεν ξέρω τώρα, κάνει που μπορεί 2 χρόνια. Αλλά στις εκλογές θα είναι αεροδρόμιο ο δρόμος. Και τα χόρτα κομμένα.
2: Και οι γραμμοί φτιαγμένες.
0: Και οι γραμμοί φτιαγμένες.
1: Μέχρι και θάλασσα θα είναι φτιαγμένες.
0: Εντάξει.
2: Δυστυχώς.
0: Είσαι ακούστηκες. Καλημέρα, Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Καλή σας μέρα, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Θα το επαναφέρουμε το θέμα πάλι.
1: Κοιμάται με τα ταρούχια. Όπως μας βλέπει.
0: Ο κόσμος της δημοσιογραφίας πενθεί σε ηλικία 83 ετών. Πέθανε ο Σταύρος Τσόχος, ο παλιός,
1: Και χθες ο μεγάλος Παπατσάκαλος.
0: Ναι.
1: Παπατσάκαλος. Μεγάλη μορφή, φίλε.
0: Ο Παπατσάκαλος. Ναι, ο Παπατσάκαλος. Ναι, ναι.
1: Μεγάλη μορφή, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σταύρος Τσόχος, ο πατέρας του Μιχάλη.
0: Ο παλιός, δεν
1: είναι. Μάλιστα. Ήταν στην αθλητική Κυριακή.
0: Ναι, ο παλιός, ο παλιός.
1: Ναι, ναι.
0: 83 ετών έφυγε. Ο πατέρας του Μιχάλη, όχι του. Νομίζω δύο δεν είναι. Είναι ένας Μιχάλης Τσόχος που είναι στην Αντένα και ένας άλλος που είναι στην Κοσμοτέ. Τέλος πάντων.
1: Α, είναι δύο Τσόχοι.
0: Ναι. Ο ένας είναι κοντούλης με μουστάκι. Δεν λες αυτόν εσύ. Τον άλλο λες, το πιο ψηλό.
1: Ένα χοντρούλι.
0: Ο κοντόχοντρος.
1: Με τα γυαλιά.
0: Δεν πρέπει να είναι αυτός.
1: Α, δεν είναι αυτός.
0: Πρέπει να είναι του άλλου του τζόγου. Τάσπα, δεν είναι. Θα μας πει ο φίλος.
1: Εδώ λέει 89 ετών ήταν, λέει ο Σταύρος Τσόφος.
0: 83 διάβασα εγώ στο News Bomber. Τα ξέρω.
1: Το πρώτο ψέμα λέει 89 ετών.
0: 89 λέει τώρα και το News Bomber. Α, 89.
1: Γραμμές στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Νίκο, εκτός αέρα.
0: Yeah. Εκτός αέρα, θέλει ο φίλος.
1: Έλα, πες, ακούω.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός, Κώστα μου, καλημέρα. Θα δούμε την ώρα αργότερα. Χθες ο Ολυμπιακός καθάρισε τη Μονακό, την ελιπέστα τη Μονακό των 7 παιχτών. Προπόνηση ναι. Έκανε ουσιαστικά.
1: Έλα, έλα, έλα.
0: Και η Χάπουελ κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης και έκανε το 2-1. Σήμερα είναι Παναθηναϊκός Βαλένθια, Ζαλγκύρης Κάουνας, Φενέρμπαχτσε. Και βεβαίως, ξαναλέω, 10 η ώρα στο Μέγκα. Η ματσάρα, περιμένουμε να είναι. Μπάγερ Μονάχου, Παρί Σεζερμέν. Γι' αυτό το λόγο κάποια κανάλια έχουν αλλάξει το πρόγραμμά τους, γιατί ξέρουν ότι ειδικά ο ανδρικός πληθυσμός, αλλά όχι μόνο, και πολλές γυναίκες βλέπουν πλέον ποδόσφαιρο, θα έχει στραμμένα τα βλέμματά τους στο Μέγκα το βράδυ. Για παράδειγμα, το Survivor από Τετάρτη πήγε Πέμπτη τώρα, 9 η ώρα, αύριο θα παίξουν στο Sky. Σου λέει, μην πάμε απέναντι στο Champions League. Για να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να περάσει Παρί Σεζερμέν, αν με ρωτάτε. Προτιμώ Παρί Άρσεναλ, Παρί Μπάγερα. Άρσεναλ θα δείξει το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι οι φαβοροί όλοι δίνουν την Μπάγερα. 1,60 πληρώνει. Θα δούμε το βράδυ θα γίνει.
1: Περικοπές στο πάνελ τη Face Κορδά θα έχουμε.
0: Αυτό μεταξύ... είπε ο φίλο του τηλέφωνο. Άλλο είπε ο φίλο.
1: Όχι αυτό.
0: Δεν είπε για το πάνελ τη Face Κορδά.
1: Όχι, μου είπε για το δρόμο εκεί πέρα.
0: Δρόμο εκεί
1: και
0: πέρα.
1: Εκεί πήγαν κιόλα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και μα λένε ιστορίες για αγρίους. Λοιπόν. Πρωταγωνίστρια που πήρε πρόσφατα διαζύγιο μετά από 17 χρόνια έκανε έξοδο με νεαρό σύντροφο.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Τρελά πρωταγωνίστρια που πήρε διαζύγιο μετά από 17 χρόνια έκανε έξοδο με τον νεαρό σύντροφό της. Τρελά ερωτευμένη λίγου μήνες μετά το διαζύγιο, παρακαλώ. Α, είναι ξένη.
0: Μπράβο.
1: Η Τζέσικα Άλμπα.
0: Α, είναι και η Τζέσικα Άλμπα. Πολύ ωραία ηθοποιός.
1: Τη βλέπω εδώ.
0: Έβρε, πώς κάνεις έτσι, βρε. Έβρε. Είναι ωραία η Τζέσικα Άλμπα.
1: Αμάν. Το ένα χτύπημα μετά, μετά το άλλο για τον Νότι Σφακιανάκη, φίλε. Μετά τον σύζυγό του πέθανε η αδελφή του χθες.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Για τον τεράστιο Νότι Σφακιανάκη. Τι λέρε, παιδιά.
0: Πολιτικό συμβούλιο, επίσημη πρώτη για το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ. Ετοιμάζεται το Πασόκ, ετοιμάζεται για εκλογές το φθινόπωρο.
1: Α, μπράβο.
0: Τι γουστες δημοσκοπήσεις, άμα τσιμπείς και κάτι.
1: Οπαδική βία, τέσσερις λέει ανήλικοι στο νοσοκομείο. Ομάδα νεαρών, που έγινε αυτό, ρε. Ομάδα νεαρών τους επιτέθηκε έξω από το γήπεδο σε τοπικό αγώνα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας.
0: Σαλονίκη πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Σκηνές οπαδικής βίας έζησε η Χαλκιδόνα, λέει, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Στον ομάδα νεαρών επιτέθηκαν σε τέσσερις ανήλικους έξω από το γήπεδο μετά το λήξη του αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος μεταξύ Αναγέννησης Χαλκιδόνας και Εθνικού Μαλγάρων.
0: Μάλιστα. Χαλκιδόνα, Μάλγαρα.
1: Για κλείστο, ρε.
0: Λοιπόν, έχουμε αύριο το ΔΕΗ Tour Οφελάς.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Ουδηλασία, ρε. Πλήθος εκδηλώσεων από το πρωί της Πέμπτης στη Γενική Πλατεία.
1: Α, γι' αυτό θα είναι κλειστή.
0: Τα, τα μεριμέτια της Παπαναστασίου που βλέπεις τώρα.
1: Γι' αυτό είναι κλειστή όλοι οι δρόμοι αύριο. Αύριο.
0: Κορυφαία διεθνή διοργάνωση τοποθετεί την πόλη στο παγκόσμιο χάρτη της αθλητικής ποδηλασίας.
1: Ωραία, φίλε.
0: Θα μας παίξει το Eurosport.
1: Άντε, ρε.
0: Ναι.
1: Έχει και μια τραγουδάει και μια κοπελίτσα το βράδυ εκεί πέρα, η Ευαγγελία.
0: Όχι, κοπελίτσα, Ευαγγελία.
1: Τι είναι αυτή.
0: Πολύ ωραίο κορίτσι. Ήταν και στον τέτοιο της Eurovision.
1: Τι ήταν αυτή.
0: Κοπελίτσα.
1: Ναι, μια κοπελίτσα.
0: Νεαρή, ναι, όντως, νεαρή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: η Ευαγγελία ήταν και στους 9 της Eurovision που πήγε.
1: Α, πήγε.
0: Ναι.
1: Δεν την ξέρω.
0: Ναι. Καλή φωνή έχει το κορίτσι και πολύ εμφανίσιμη είναι.
1: Λοιπόν... Άλλο το εμφανίσιμη και άλλο το καλή φωνή.
0: Έχει καλή φωνή. Καλή φωνή λέει.
1: Α, είναι...
0: Θα την ακούς και θα μου πεις.
1: Το τερνών μετά το φίλι μου. Δεν νομίζω.
0: Θα την ακούσει ενώ άμα ακούς κανένα τραγούδι.
1: Α,
0: λέω...
1: εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Ότι θα πας εκεί.
1: Ναι,
0: θα μας παίξει το Eurosport. Να πούμε για την ποδηλασία. Η αλήθεια είναι ότι όσες προσπάθειες και να γίνονται, εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα. Ξέρετε, στο εξωτερικό κάθονται εκατομμύρια και παρακολουθούν στην τηλεόραση. Έχεις κάτι ποτέ να δεις αγώνα ποδηλασίας στην τηλεόραση?
1: Τρελώσεις, ρε.
0: Στο εξωτερικό κάθονται.
1: Εντάξει.
0: Στη Γαλλία, στην Αμερική κάθονται. Βλέπω.
1: Άλλη κουλτούρα.
0: Άλλη κουλτούρα, ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα βλέπω και το άλλο. Πώς το λένε. Κάτι ράκμπι, κάτι αυτά. Ναι, κάτι τα βλέπουμε. Ναι, ναι. Και τα λοιπά, να πούμε.
0: Κάτι γκολφ. Κάτι άλλο 3 ώρες στην τηλεόραση και βλέπει να βαράζει τον μπαστούνι του μπαλάκι.
1: Βαράει τον μπαστούνι μέσα στο δάσος και πού θα πάει η μπάλα, πού να βρεθεί η τρύπα.
0: Κάθεται 3 ώρες στην τηλεόραση και βλέπει τον γκολφ.
1: Να βρουν σε ποιο έλα του πήγε η τρύπα.
0: Είχα ένα φίλο μου Γάλλο, του Λοράν, που έβλεπε γκολφ με τις ώρες και ποδηλασία.
1: Του μυαλώθηκε μια λίρα.
0: Άρα του λέω τράβα να δεις καμιά Παρίσι Σεντζερμέν, του λέω τώρα.
1: Άιντε μπράβο. Αμάν, τι λέγε. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός.
0: Κάντε καλά τους δρόμους, σε αρίστη κατάσταση θα μας δείξει το Eurosport. Θα μας δει η Ευρώπη, έτσι, κανονίστε.
1: Θα δούμε. Δήλοφο σοφό, παρακαλώ. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον Ιόλη. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, γράφει τα νέα στο πρωτοσέλιδο. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε. Αλήθειες είναι. Αλήθειες και μύθοι λέει για τη μετάδοση.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει περισσότερο μύθους τώρα. Λίγο που είδα στα κανάλια χθες, πιο εύκολα λέει μεταδίδεται από το τροκτικό στον άνθρωπο παρά από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Είναι νωρίς για συμπεράσματα, λέει, του Ινστιτούτου Παστέρ. 7 τα ύποπτα κρούσματα, λέει, στο υποκαραντίνα προασγερόφιο.
0: Οφείλεται σε περιπτώματα ποντικού, κάτι τέτοιο, το είδες.
1: Ποντικό σκατά.
0: Ναι, δηλαδή αυτοί που κόλλησαν μπορεί να έφαγαν κάποια μπιφτέκι που έχει μέσα ποντικό σκατά. Αφού λέει σε περιπτώματα ποντικού.
1: Απόνο Καραμαλής έφαγε πόρτα, λέει. Αυτή δεν θα πάει στη.
0: Όχι, έφαγε πόρτα. Ναι. Τους έριξε πόρτα.
1: Τους έριξε πόρτα. Έφαγε πόρτα η τώρα.
0: Η τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έφαγε πόρτα.
0: Έφαγε πόρτα η τώρα. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Σία Κοσκιόνη λέει πως πάει στο Μέγκα. Αλλά εκεί πώς θα μπουμαντάραν
0: στο Μέγκα. Στο Μέγκα είναι η Ράνια Τζίμα. Τώρα θα πάει και η Σία Κοσκιόνη.
1: Έτσι λέει ο καλλιτέχνης εδώ πέρα.
0: Εγώ κάπου αλλού διάβασα ότι δεν είναι ούτε το Μέγκα ούτε ο Αντένα το επόμενο κανάλι.
1: Ένας άλλος χασοβράδι έλεγε ότι κλείνει στην ΕΡΤ.
0: Στην ΕΡΤ?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, κάνω. Μάλιστα. Η Σταματίνα είπε σήμερα θα έφευγε ακόμα και δεν είχε άλλη πρόταση, λέει, για την Σία Κοσκιόνη. Αρπάχανε και σου.
0: Έχει γίνει κάτι χοντρό στο
1: σκάιτ. Έχει γίνει χοντρό, ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς πάμε όπως είμαστε να πάρουμε τα ηλεκτρικά μας. Electronet VK Καζάνα.
1: Ένας καζάνας μαθή καζάνας. Αυτός είσαι καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες στον καζάνα. Καζάνας και μόνο καζάνας.
0: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα από το φωτάκι. Στο φωτάκης. Κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
1: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Πανακούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και του την άνοιξε ασυντημένος μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει
1: και
0: άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο
1: καβάλο.
0: Καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
0: Μοντελάκια θα βγείτε φέτος το καλοκαίρι από το καβάλο.
1: Καβαλάκια, καβαλάκια.
0: Την οποία αλατά.
1: Για να είσαι μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες σαν τον αλατά.
0: Από τη Φαλάνη Λάρισας λευκό ροζέ κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατάς και πάει σε Ελλάδος.
0: Κούγκαρ Σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενη αντιμένα κουγκαράκια.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι προσουράρες.
0: Να. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου, μεζέ μεζέ.
1: Και φιχωρό τραγούδι, χαμό στο
0: μεζέ. Για
1: μεζέ,
0: να πάτε να πιείτε να διασκεδάσετε.
1: Χαμό γίνεται.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στην ΔΕΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα. Για να κοιμάσαι σαν αγγελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο. Και από τιμή.
1: Στε μεσέτε, μεσέτε, μεσέτε, κυρία Μοσελέο, Παναγιώτη Ασιόπλο γίνεται ανάρπαστο.
0: Δώσε.
1: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιες και αφουρλέξ καναπέ. Ψή τιμή όλο τον χρόνο.
0: Και έρχεται σε όλη τη Θεσσαλία και παραδίδει το στρώμα του Τασιόπουλος. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις στην πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός παρακαλώ λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία θα φας καλά.
1: Τρώμε.
0: Πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
8: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
7: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
9: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
10: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
10: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
10: Τηλέφωνο 2416-008-140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
10: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
11: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
12: Στη Φαλάνη Λάρισας. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
13: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
14: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, Ανοιχτά.
15: Θέλεις γυμναστική?
16: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
15: Περπάτημα ή ποδήλατο?
16: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
15: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
16: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
15: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
16: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
15: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
16: E-shop cougarsport.gr.
15: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
17: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
18: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
17: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
19: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.
20: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
21: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
22: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
21: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
22: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει.

η ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Άρε Moonchild, καλοκαιριάτικα, 6 Μαΐου. Καλοκαίρι σήμερα, μύρισε έτσι.
1: Ουί, και για
0: το,
1: τα καλά.
0: Και το ανοιξιάτικο πανέμορφο καβαλίσιο πανοφόρι από το καβάλο, έτσι. Περσινό, όχι φετινό, περσινό. Το θυμάσαι, αυτό το πρασινάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ακόμη και αυτό είναι ζεστό. Μόνο με πουκάμισο και με κοντομάνικα σιγά σιγά. Όχι, βαράνε τα τηλέφωνα. Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους, Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. Και σήμερα 23 λεπτά μετά τις 11, 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής για το σχόλιο σας, για την παρέμβασή σας, για την καλημέρα σας, για το παράπονό σας. Καλημέρα στα παιδιά, στα αστικά, στα επεραστικά, στα ταξί, στα λεωφορεία γενικά. Καλημέρα άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου, τεράστιε. Παντρεύονται το καλοκαίρι, Φέις Κορδά, Αθηνά Οικονομάκου και Δανάη Μπάρκα. Και οι τρεις μαζί παντρεύονται. Βλέπω εδώ πρώτο θέμα, στο πρώτο θέμα. Και οι τρεις το καλοκαίρι, θα έχουμε γάμους. Παντρεύεται και ο Ζάρας το καλοκαίρι, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Α, κερνάει κιόλας.
0: Ναι, ναι. Ακούς, και η Αθηνά Οικονομάκου και η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται.
1: Ναι, αφού το είπαμε έτσι φράλες. Το έχει πρωτοσέλιδο κιόλας και για το γάμο και για το νηφικό το οποίο έχει καλέσει αυτή να του σωράψει.
0: Μπράβο, επειδή πριν είπε για τη Σκορδά που περιμένει και παιδί. Τώρα βλέπω έχουμε πολλούς γάμους το καλοκαίρι.
1: Ζευγάρι ηθοποιών παντρεύτηκε στα Κρυφάλη. Ερωτεύτηκε στα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς.
0: Μάλιστα.
1: Πετυχημένη κιόλα. Και εδώ υπάρχει ένας ερώτας μεγάλος. Για να δούμε πιο γνωστό ζευγάρι είναι αυτό. Για να δούμε.
0: Διπλό. Ο Σπύρος λέει διπλό καρφωτό Παρίσι Σεν Ζερμέν 3-4. Δεις και σκορ, Σπύρο.
1: Αχ, διπλό παίξαμε και την Αθλέτη που χθες.
0: Σήμερα τι το παίξουμε.
1: Σήμερα είναι τριπλή.
0: Ναι. Ο Άσος δίνει 1,60. Το χ πληρώνει περισσότερο από το διπλό.
1: Ναι, χ δεν έρχεται.
0: Ναι, δύσκολο, ε.
1: Δύσκολο.
0: Μία από τις δύο ομάδες θα κερδίσει.
1: Μία από τις δύο θα κερδίσει.
0: Ως ποδοσφαιρόφιλοι, βέβαια, η αλήθεια είναι ιδανικό είναι ένα μεγάλο σκορ 4-3-5-4 υπέρ της Μπάγκερ για να πάει και η παράταση. Έτσι. Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
1: Πανάτος. Ερωτευμένος δηλώνει και ο Γιάννης Αϊβάζης, διότι ερωτεύτηκε και η Μαρία.
0: Αφού ερωτεύτηκε η Κορυφαίου, ερωτεύτηκε ότι.
1: Και αυτός ερωτευμένος.
0: Εγώ θα ξεμείνω.
1: Ναι.
0: Δεν θα ερωτευτώ εγώ. Κατάλαβες.
1: Η Δανάη Μπάρκα τώρα λίγο ετοιμάζεται, λέει, για το γάμο. Λέει, το κόψιμο της εκπομπής μας ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα μου. Λέει.
0: Καλά, λογικό. Επαγγελματικά, άμα σου κόψουν την εκπομπή, λογικό είναι. Μη σου τύχει. Αλλά όλα στη ζωή είναι, παιδιά. Μπορεί να κάνει και restart.
1: Όλα μέσα είναι.
0: Όλα στη ζωή είναι.
1: Κάποιος θα βρεθεί για σένα
0: που. Όταν έρχονται τα ποδήλατα, ρωτάει εδώ ο Γιώργος.
1: Ποια ποδήλατα, ρε.
0: Τα ποδήλατα αύριο στο ΔΕΗ Tour Ελλάς, πώς λέγεται. Νομίζω αύριο για την Παρασκευή.
1: Α.
0: Κάτσε πω, δεν ξέρω. Όταν έρχονται τα ποδήλατα στη Λάρισα.
1: Έρχονται. Άλλος παίχτης εδώ πέρα. Για να δούμε τι λέει αυτός εδώ. Άμα. Πώς είναι δυνατόν, λέει, μπορεί η ιστορική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής να γίνεται βήμα για το κάθε ψώνιο που θέλει να παριστάνει το σπουδαίο.
0: Γιατί ποιος. Ποιο ψώνιο πήγε και μίλησε στη Βουλή.
1: Μπα.
0: Φαντάζομαι δεν εννοεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
1: Για να δω τι λέει.
0: Έτσι.
1: Μου το είπε ένας καλός φίλος, λέει, που εργάζεται στην Παλαιά Βουλή και δεν το πίστευα. Μου είπε λοιπόν ότι ένας δημαρχός σύμβουλος της Αθήνας έκλεισε την ιστορική αίθουσα, λέει, για να ανακοινώσει ότι θέλει να είναι ο επόμενος σωτήρας ως δήμαρχος του Δήμου Αθηνών.
0: Ένας υποψήφιος δήμαρχος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Αθήνα. Ναι, ναι. Έκλεισε την αίθουσα.
1: Ότι ένας δημοτικός σύμβουλος της Αθήνας.
0: Που θέλει να πάει για δήμαρχος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θέλει, έκλεισε την παλαιά αίθουσα, την Παλαιά Βουλή, λέει, για να το ανακοινώσει ο Λάχανος.
0: Μάλιστα.
1: Για εδώ λέει, κανένα όνομα. Και πού να το ξέρουμε.
0: Εδώ βλέπω αυτό που μας είπες νωρίτερα, Νίκο. Πατίνι πύραυλος
1: της Συγκρού.
0: 72 χιλιόμετρα την ώρα ο 23χρονος. Πατίνι πύραυλος.
1: Ο πρωθυπουργάρας θα συνάντησε με τον Βαρθολομαίο την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Για να δω τι λέγεται.
0: Τα τριαντάρια του Σαββατοκύριακου δεν είναι τίποτα. Να δείτε τι μας έρχεται από την άλλη Τετάρτη, λένε οι μετεωρολόγοι. Την άλλη Τρίτη.
1: Σαραντάρια λένε θα έρθουμε.
0: Από το Μάιο. Λες σαραντάρια.
1: Έτσι,
0: θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Χαϊδάς 12 παρά 10.
1: Λοιπόν.
0: Διαφώνεστε.
1: Οριστική δημιουργία κόμματος, λέει, του Αντώνη Σαμαρά, λέει ο Σπίνος.
0: Είναι σίγουρο, ρε.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ πάλι μίλησα χθες με ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά.
1: Έτσι λέει ο Σπίνος. Τώρα δεν ασχολώ.
0: Υπέζει, λέει, το ενδεχόμενο, αλλά ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο.
1: Ναι, εγώ δεν νομίζω κανένα σου την αλήθεια.
0: Ούτε εγώ νομίζω τώρα. Κάτι ο Σαμαράς να κάνει τώρα.
1: Μπα, κόμμα. Δεν τον βλέπω.
0: Ο Βορύδης είπε, δεν θα πάμε σε εκλογές τώρα επειδή θύμωσε ο Ανδρουλάκης ή αγχώθηκαν κάποιοι. Λέει. Δεν θα πάμε σε εκλογές.
1: Θύμωσε ο Ανδρουλάκης.
0: Επειδή θύμωσε ο Ανδρουλάκης.
1: Άμα θύμωσε να πάρξει ήδη.
0: Εσείς, κύριε Βορύδη, χαιρετίσματα από τον ΕΠΚΕΠΕ. Ήσασταν και στις υποκλοπές. Φυσικά δεν θέλετε να ψάξετε να βρείτε ποιος σας παρακολουθούσε. Ούτε εσείς, ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ούτε και πολλοί άλλοι υπουργοί, κορυφαίοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλετε να μάθετε. Σε παρακολουθούν σε έναν Νίκο Χαϊδά και δεν θες να μάθεις ποιος σε παρακολουθεί και γιατί και τι έχει καταγράψει.
1: Εγώ θέλω.
0: Είναι δυνατόν. Μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Στα μούτρα μας. Και υποτιμάνε πολύ τον κόσμο που νομίζουν ότι μόνο η ακρίβεια μας απασχολεί. Εννοείται ότι η ακρίβεια είναι το φλέγον θέμα. Στο πετσί μας καθημερινά φεύγει το ευρώ από την τσέπη, δεν καταλαβαίνεις πώς. Αλλά μας ενοχλεί αφάνταστα και η διαπλοκή. Μας ενοχλούν αφάνταστα και οι υποκλοπές και οι οπεκεπέδες. Όλα αυτά μας ενοχλούν. Τελειώσαμε. Τέλος το κομπρεσέρ.
1: Δεν θα έχουμε κομπρεσέρ, σύντροφε.
0: Τελείωσε.
1: Τους είπα να εφαρμόσω την άλλη, τη ρομποτική.
0: Μπράβο, ρε Νίκο. Άρε, Νίκο. Εσύ.
1: Ναι.
0: Εσύ κάνεις και για συνεργείου επικεφαλής.
1: Ναι, φίλε, ναι.
0: Αλλά να είσαι επικεφαλής συνεργείου, να σου λες κάντε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, μόνο για επικεφαλής. Τους είπα να εφαρμόσετε τη ρομποτική, να πούμε κτλ. Και τελειώσαμε. Έτσι, τέλος. Αυτό ήταν. Έβαλα να τους υπογράψουμε κιόλα σαν δικιά σας.
0: Άρε, εργοδηγός έπρεπε να γίνει.
1: Λέει, βάλε την υπογραφή. Εγώ έβαλα άλλη. Όχι τη δικιά μου την υπογραφή. Έβαλα μια υπογραφή.
0: Διότι ως γνωστό το πουλάκι σου και την υπογραφή σου.
1: Να προσέξεις που τα πάει.
0: Βέβαια.
1: Φίλε, έχω πέσει προχθές όπου ξέχασα να σου πω.
0: Πάντως χθες που μιλήσαμε ή στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Χθες μιλήσαμε προχθές, πότε μιλήσαμε.
1: Προχθές.
0: Προχθές, γιατί ήταν ανοιχτή η αγορά Δευτέρα.
1: Προχθές.
0: Σε αρίστη κατάσταση διέκρινα εσένα και την αγορά πρέπει να είχε κίνηση Δευτέρα.
1: Είχε αρκετή κίνηση. Λες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν.
0: Και ο καιρός βοηθάει στο να βγαίνει ο κόσμος.
1: Α, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, καθώς έχω κάνει μια γυριστή στο φρούριο πάνω που λες. Είναι ένας τύπος τώρα, νεαρός, με μια βολβάρα να πούμε και πάει και την παρκάρει σε ένα αυτό χράτς εκεί μέσα στη μέση να πούμε. Από πίσω, εντελώς τυχαίος τώρα.
0: Ένα ταπεινό ντάτσον, όχι.
1: Μια πολύ ωραία διγή κλιματοσυκλέτα της τροχέας.
0: Πολύ ωραία. Μη μου πεις, σταμάτησαν και τον έσκησαν.
1: Λοιπόν, σταματάνε εκεί πέρα και τα λοιπά. Και του λένε, πού μπάρκαρες, ο νεαρός με την κοπέλα του.
0: Νεαρός ήταν.
1: Νεαρός με την κοπέλα του, μια Volvo, φίλε.
0: Πινακίδες πρόσκληση ή όχι.
1: Λαρισαϊκέ.
0: Δικός μας, όχι κανένας αθηναίος.
1: Δικός μας, ναι, και τα λοιπά. Πού μπάρκαρες. Παιδιά, λέει, έκανα μισάωρο, θα πάω στο λογιστή και θα έρθω πάλι.
0: Ναι, παιδιά, ένα μισάωρο.
1: Εάν δεν το βλέπα τώρα, δεν το πεις. Το κοιτάει ο ένας στο τροχό, το κοιτούσε σαν χαζό. Έπαθε πλάκα.
0: Πες μου ότι τον έσκησαν, τον έγραψαν.
1: Ρε παιδιά, τους λέει, κύριε, σου παρακαλώ, ένα μισάρο, λέει, θα τα αφήσω εδώ πέρα, λέει, τα αυτοκίνητα.
0: Ή έστω αναγκάστηκε να σηκωθεί να φύγει.
1: Ναι, πάω στο λογιστή και θα γυρίσω. Πάρα το από εδώ και θα σου σηκώσω όπως είναι, λέει.
0: Μπράβο, καλά τον κάνανε.
1: Αλλά άκουρε, φίλε, τι του είπε τώρα. Στο λογιστή θέλω να πάω, κανένα μισάωρο.
0: Ένα μισάωρο,
1: ναι.
0: Όχι ένα λεπτό πετάγουμε απέναντι στο μακ. Που και αυτό δεν επιτρέπεται. Ένα μισάωρο στο λογιστή.
1: Το έβλεπα μαζί με τον Αλέκο. Ορίστε, λέει.
0: Φτερούγας, ο φτερούγας.
1: Ο Αλέκος. Έτρεχε εκείνη. Είχε χάσει, φίλε, κατά τη διάρκεια του ρυξίματος 2,5 κιλά.
0: Έχει χάσει 2,5 κιλά, ο Αλέκος. Είναι και το κοτόπουλο που βοηθάει, γιατί είναι διαιτητικό, έτσι. Άντε το κοτόπουλο το πίνδο, άντε είναι και διαιτητικό.
1: Τον έχω μπαγλαρώσει.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: Άρα, προσέξτε τώρα να δείτε. Έρχεται ο άλλος, ανεβαίνει πάνω στο φρούριο, το πετάει όπου βρει. Έχει να κάνει και με το αυτοκίνητο, έτσι.
1: Volvo.
0: Αυτός τώρα νομίζει ότι ποιος ξέρει ποιος είναι τώρα.
1: Μπράβο, έτσι τώρα.
0: Λοιπόν, και σου λέει πάω μισή ώρα στο λογιστή.
1: Ναι.
0: Το Volvo, ξέρεις, μου θυμίζει. Μια παλιά ιστορία από το χωριό πριν πολλά χρόνια. Τότε που τα Volvo ήτανε. Και τώρα είναι, αλλά τώρα έχουν βγει και πολλά άλλα αυτοκίνητα. Εγώ μιλάω για πριν από 35 χρόνια, όταν ήμουνα πιτσιρικά στο δημοτικό ακόμα.
1: Είχαμε και τα λεωφορεία.
0: Είχαμε ένα στο χωριό, θυμάμαι, που έλεγε στον πατέρα του. Θέλω Volvo, έλεγε.
1: Πάρε Volvo.
0: Θέλω Volvo.
1: Πάρε του σκάνια και άντε στο γυαλό, πες του τώρα.
0: Καλημέρα, πατέρα, μάνα, καλοχώρη, καλημέρα. Στο πανέμορφο Δήμο Τεμπό, καλημέρα.
1: Ο Λάκης ο ψαρός με το Volvo του μας χαιρετάει.
0: Γεια σου, Λάκη.
1: Γεια σου, Λάκη.
0: Περάστιε. Ετοιμάσου για εξωτερικά καλοκαιρινά γυρίσματα.
1: Για πολύ εξωτερικά σου λέω, Λάκη, τώρα.
0: Θα πάρεις χρώμα φέτος.
1: Μπράβο, Λάκη.
0: Και θα φας καλά μετά. Θα φας καλά.
1: Για κάτσε εδώ, κάποια παρανομία στο κέντρο πρέπει να έχουμε τώρα. Όπα. Ότι με καλεί ο ειδικός στα στέρματα.
0: Κάποια παρανομία, ναι. Τη Ρένα Καραβαριό του τι είπαμε χθες χρόνια πολλά, αγαπητέ φίλε Θανάση. Και όχι μόνο αυτό, λέγαμε ότι πετούσε και γλυκά από την αποκεντρωμένη. Δεν ξέρω αν πέρασε και έπιασε κανένα γλυκό και εσύ από τη Ρένα.
1: Ναι. Και ένα ωραίο αυτοκίνητο του Δήμου Λάρισα και παρκάρει παρεντελώς παρανόμως εκεί. Με έστειλε και τη φωτογραφία εδώ πέρα.
0: Του
1: ναι,
0: Δήμου.
1: Του Δήμου, ναι.
0: Αφού είναι του Δήμου, σου λέει εγώ είμαι του Δήμου. Θα με γράψω. Αυτή ξέρει τι σου λέει. Η κλίση θα πάει στο Δήμου. Δεν με κάνω. Είμαι του Δήμου και κάνω. Επίση θα επικαλεστώ ότι πήγα για δουλειά του Δήμου Λαρισαίων.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι επίση εξίσου απαράδεκτο. Το ότι είσαι εξυπηρετικό όχημα από το Δήμο, από την περιφέρεια, δεν ξέρω από πού, δεν σημαίνει ότι παρκάρεις όπου θες εσύ και όπου γουστάρεις.
1: Ο Βαν Μπάστεν των ξένων γλωσσών μόλις έστειλε ένα απάντητη, φίλε.
0: Ο Βαν Μπάστεν.
1: Ο Βαν Μπάστεν των ξένων γλωσσών, Δημήτρη Αλεξίου.
0: Ξέρει και Ολλανδικά ο Δημήτρη Αλεξίου, Βαν Μπάστεν.
1: Φίλε, Ολλανδό, η μισή Ολλανδία δική του. Μισή Ολλανδία, κάρκα.
0: Τον άλλο του Τηλιβερά, τον Πακιστανό, που πετούσε πέτρες από το ένα μέτρο.
1: Λοιπόν, άκου να
0: δει. Απίστευτο, ρε. Την άλλη την έσπασε πέντε δόντια τη γυναίκα.
1: Τη πέταξε την πέτρα στο ένα μέτρο, λέει, και τη έσπασε πέντε δόντια. Νέα μαρτυρία για τον Πακιστανό Τηλιβερά, επιθέσεις που έκανε στην Κηφισιά.
0: Θα τρελαθούμε, ρε, εντελώς.
1: Και μεταξύ αυτό που λέγαμε, έφυγε και ο μεγάλος Κωσέπη Κουλίνο Ορδίθε.
0: Ναι, ναι, έφυγε χθες, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Το Ζιζάνιο. Ένα χρόνο έπαιξε ίδιο στο γυμναστικό, νομίζω ένα. Έπαιξε και στον Άρη μετά.
1: Είχε παίξει στον Άρη, ναι, ναι.
0: Είχε πάει και στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
1: Μπορεί τώρα, δεν θυμάμαι. Αλλά εδώ το
0: θυμάμαι. Πεκταράς, ρε.
1: Κουλίνο Ορδίθε.
0: Μαζί με τον Τσίτουμ, θυμάμαι, ε.
1: Τσίτουμ, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις ποιον τσαχάρωνα τότε, αυτός έπαιζε στο Περιστέρι, ο Νόρις.
0: Πρώην της Μπαρτσελώνα. Αυτός ο Νόρις
1: αυτός.
0: Είχε έρθει από την Μπαρτσελόνα στα 33-34. Παιχταράς!
1: Τι παιχτάρα!
0: Ο Σέντερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Νόρις.
0: Πολύ ήταν, πολύ ήταν.
1: Μάλιστα. Τι ζούμε, ρε παιδιά.
0: Τελικά θα έρθει ο Τραμπ τον Ιούλιο στην Ελλάδα ή δεν θα έρθει?
1: Μέσα στο 2026 λέει θα έρθει.
0: Γιατί χθες είδα την Κορέα που βγήκε στον Ευαγγελάτο και είπε ότι.
1: Πολύ καλά πήγε να το πει στον Ισαγγελάτο, διότι αυτό ήταν το όνομά του τη δεκαετία του τέλη 90 και αρχαία του 2000.
0: Και ξέρει ποιο τον είχε πει έτσι όταν
1: Ισαγγελάτο.
0: Ζωντανή συνδύ μαζί του. Ξέρει ποιο. Ο νομικό μα είναι. Κύριε Ισαγγελάτο.
1: Αλλά το παρατσούκλι του είχε βγει εδώ και 20 χρόνια.
0: Λοιπόν.
1: Εισαγγελάτος.
0: Είδα χθες την Κορέη που λέει ότι όπως θα πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για μια διάσκεψη μεγάλη, δεν ξέρω τι έχουν εκεί πέρα, θα κάνει ένα πέρασμα, λέει, και από την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: Διαβάζω fake news, λέει, η επίσκεψη.
1: Όχι.
0: Τραμπ στην Ελλάδα.
1: Α,
0: τον Ιούλιο.
1: Τι, μας την έκανε λαθασμένη.
0: Παραμένει, λέει, σε επίπεδο ευσεβούς πόθου.
1: Wow.
0: Και τον περιμέναμε πώς και πώς τον Ντόναλντ. Και Μάρλον Μάξεϊ.
1: Wow.
0: Σωστά λέει ο Κώστας εδώ, ναι, ρε, φίλε.
1: Περιπολικό, λέει, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 12χρονη στη Σαλαμίνα.
0: Ναι, ναι, αυτό που σου είπα πριν. Περιπολικό.
1: Τρίκυκλο θέρισε ηλικιωμένο στο Ηράκλειο.
0: Καθημερινά. Πολεμικό ρεπορτάζ στους δρόμους. Καθημερινά.
1: Συνελήφθηκε η σύζυγος, ο 54χρονο, που σκότωσε το παιδί που είχε στο τροχαίο.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, βλέπω και μια ωραία φωτογραφία του Υπουργού Παθανάση, ο οποίος ανακοίνωσε, λέει, ανακοίνωσε παρέμβαση του Πρωθυπουργάρα Κυριάκου Μητσοτάκη στα προσφυγικά.
0: Απαρέβει ο Πρωθυπουργός, θα το λύσουμε κι αυτό. Τελείωσε!
1: Αμά, βλέπω εδώ μια φωτογραφία του Πρωθυπουργάρα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Του είχε αυτό. Ήταν χθες εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο του Ντουμπάι.
1: Του έδωσε και ένα ρολόι.
0: Ήταν στο Ντουμπάι εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, του έδωσε και ένα ρολόι.
0: Του έδωσε και ένα ρολόι. Γι' αυτό πήγε, ρε, ο πρωθυπουργός σας. Τι τον έχεις τον πρωθυπουργό, ρε? Πήγε για ρολόι και για...
1: Όχι, αυτός τον έδωσε εδώ ένα ρολόι, μετά, ρε.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Δεν μπορεί να αρνηθεί. Άμα σου κάνουν ένα δώρο εθιμοτυπικό, δεν λες ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν ανάγκη. Έτσι. Λες ευχαριστώ πολύ και δίνεις και εσύ ένα δώρο.
1: Πάρε και εσύ. Έτσι, μπράβο. Τον έδωσε φέτα.
0: Απ' την Ελασσόνα, εδώ, από τον Τύρνα, που ξέρω εγώ.
1: Wow. Απ'
0: τη Θεσσαλία.
1: Μετά από 20 χρόνια πάει τελικό Champions League.
0: Αχ, Κατερίνα μου, συγγνώμη. Αχ, Κατερίνα μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Χθες τα λέγαμε. Τι καλά που δεν πάμε, λέει, κουραζιέρες, λέει η Κατερίνα. Με αυτό που έγινε με τον Χανταϊό. Ναι, ναι. Και είναι και πανάκριβη αυτή η κουραζιέρα, λέει, 40 μέρες.
1: Λοιπόν, έκπληξη μεγάλη, ο Λευτέρης Πανταζής θα εμφανιστεί σε παράσταση αρχαίας τραγωδίας.
0: Τι είπες τώρα?
1: Μια ασυνήθιστη συνεργασία αναμένεται να μονοπολίσει φέτος το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ο λόγος για τη συμμετοχή του Λευτέρη Πανταζή στην παράσταση, για να δω. Άρε, φίλε. Τι λέει, ρε, φίλε.
0: Ειδή που στήρανος τίποτα.
1: Α, στην παράσταση της αρχαίας τραγουδίας Βάκχες, της αιρετικής σκηνοθέτριας Λένας Κιτσοπούλου.
0: Θα είναι στις Βάκχες ο...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Λεπά.
1: Η παράσταση θα παρουσιαστεί,
0: θα κάνει,
1: λέει,
0: τη Βάχα.
1: Στην περίοδο 200, από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 20, από τις 20 μέχρι τις 22 Ιουλίου. Το όνομα του λαϊκού τραγουδιστή εμφανίζεται στην επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Τώρα στα ξεμπουστανιάσματα θα μας γίνει και τραγικός, ο Λεπά.
1: Ωρε, φίλε.
0: Μην ξεχαστεί και πήγανε όλα τα μωρά στην πίστα.
1: Έλα τα μωρά.
0: Και ο Μπατίστα, και ο Μπατίστα.
1: Έλα τα μωρά. Όπου.
0: Ο Guardian γράφει σήμερα πως η κρίση με τα καύσιμα των αεροσκαφών μπορεί να αλλάξει τα ταξίδια και το μέλλον των αερομεταφορών. Θα είναι πανάκριβα και τα αεροπορικά τώρα.
1: Εντάξει, μια ταξιδιωτική εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη θέλω στον Μπούλο. Τη Ράιν, πώ τη λένε.
0: Κύριε Χαϊδά.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι, έκλεισαν αυτοί εκεί. Γιατί δεν βγαίνανε οικονομικά, ναι. Γιατί του ζητούσαν πολλά λεφτά.
1: Γιατί βγήκε ο
0: και η Ράιν εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο οικονομικά φθηνά.
1: Ναι, ερχόταν ο καγκελάριο.
0: Θα ματώσει κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Καγκελάριο. Ο καγκελάριο, ε. Ο Γκέρτ Μίλλερ τη Λάρισα. Δεν ήτανε. Την έσπρωπε την μπάλα. Ο ξάδερφο, ο Μιχάλη Γιώργα.
1: Και στο Αμάνο Μητσοτάκη για την τριμερή Ελλάδο, Κύπρου, Ιορδανία.
0: Είναι η Ιορδανία.
1: Τι κάνει, ρε φίλε.
0: Ιορδανία.
1: Τι μπάλα παίζει αυτό ο παίκτη.
0: Τζόρνταν.
1: Α.
0: Ιορδανία. Μάλιστα.
1: Τι απεργία έχουμε 13 Μαΐου.
0: Για δεν δει, λέει, έχει απεργία την εβδομάδα.
1: Παραλύει το δημόσιο ότι ισχύει κτλ. Μάλιστα.

0: εξωστρακισμένος από την Τουρκία ως οδηγός ταξί.
1: Μπορεί το παλικάρι.
0: Φαντάσου τώρα να μπεις μια μέρα στο ταξί και να είναι ο οδηγός ο Μήτρογλου. Ποιον άλλον από τώρα, σε σέντρε φορ παλιό του Ολυμπιακού και της
1: Εθνικής. Να είναι ο Σαραβάκος.
0: Ή ο Σαραβάκος.
1: Οδηγός ταξί.
0: Να έχεις τον Σαραβάκο οδηγό.
1: Ο καλύτερος οδηγός ταξί θα ήταν ο Αναστόπουλος, τον Κυριλέ.
0: Κολονάκι, μόνιμα. Μόνιμα στο Κολονάκι.
1: Καφέ στο Κολονάκι.
0: Στο Τακάπο θα σε πάω.
1: Τον χάσαμε κι αυτόν, φίλε.
0: Μεγάλωσε ο Νικοκυριακός. Μεγάλωσε και ο Αναστόπουλος. Ρε Ρεξόνα.
1: Πάντα κρουαζιρόπλια γιατί μεταδίδονται ή εύκολα λέει. Η περίπτωση του Χαταϊού λέει.
0: Πάντα τερμάτισαν τα κρουαζιρόπλια.
1: Κρουαζιέρα δεν έχουμε να κάνουμε.
0: Πες εσύ ποιο θα ανέβει τώρα σε κρουαζιρόπλιο.
1: Τελείωσε, δεν την κάνουμε έτσι.
0: Παλήρεσαν τώρα αυτοί. Πάνε.
1: Άιντε μπράβο. Α, και άγριο, είχαμε και, και στο Αγρίνιο άγριο επεισόδιο με
0: οπαδικό κίνητρα.
1: Και εκεί ένα νεαρό στο νοσοκομείο λέει. Ήταν κανιά δεκαριά άτομα, πήγα και του ρωτήσαν τι ομάδα είναι και έπεσε ξύλο μετά.
0: Απαράδεκτα πράγματα.
1: Ωραία, τι γίνεται, ρε παιδί.
0: Απαράδεκτα πράγματα.
1: Απαράδεκτα τελείωσε. Ντροπή σα, ρε.
0: Αύριο Πέμπτη έφτασε η ώρα τη συνεδρίαση για την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το κόμμα σου λέει.
0: Γυρνάει από Ντουμπάι η Ιορδανία Αμάνο Κυριάκο. Και αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Wow. Ανοίγει τα χαρτιά του Πρωθυπουργό για το νέο Σύνταγμα με προτάσει έκπληξη.
1: Wow. Λέει εδώ για την Ανούλα.
0: Για να δούμε. Έχει κάνει καλό μασάζο ο Μάξιμος Χαρακόπουλος πάντως. Στους βουλευτές για να είναι ήρεμοι.
1: Διαβάζω κάτι περίεργα εδώ πέρα, άστα να πάω.
0: Ναι.
1: Έρχεται το νέο full pass για το καλοκαίρι.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, ναι, full pass για το καλοκαίρι, φίλε μου.
0: Θα δώσει κανένα κατοστάρι τώρα.
1: 40 ευρώ.
0: 40
1: ευρώ. Ναι,
0: ναι. 40 ευρώ.
1: Στο Μεσολόγγιο Παύλος Ντεγκρές για στο συμβολικό Action ST.
0: Στο Μεσολόγγιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Βόμβα δέντια για εμπλοκή της Ελλάδος στα στενά ορμούς. Ενώ τον Ιούλιο ο Τραμπ έρχεται στην Αθήνα, λέει αυτός εδώ.
0: Αυτός λέει έρχεται. Ο άλλος λέει fake news η επίσκεψη Τραμπ.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Α, δούμε, μέχρι τον Ιούλιο. Ναι, και τι έγινε, θα έρθει ο Τραμπ. Προσέξτε, κι αν έρθει στην Ελλάδα, θα κάνει ένα πέρασμα μια-δύο ώρες και θα πάει στην Κωνσταντινούπολη για δύο μέρες.
1: Α, δηλαδή είμαστε
0: για ξεκάρφωμα.
1: Για ορεκτικό εμάς και για το κυρίως πάει.
0: Στην Κωνσταντινούπολη έχει, και, έχει μια μεγάλη έτσι, σύνοδο, διάσκεψη, κάτι τέτοιο. Δεν πάει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία.
1: Άιστα. Τέλος πάντων.
0: Σαν την κόμενα που παρεξηγείται που δικός της αγαπάει περισσότερο μια άλλη. Έτσι κάνουμε.
1: Μπράβο παιδιά, μπράβο.
0: Με τον Ντόναλτ Τραμπ.
1: Όπω τι ωραία κάρκα τη ζωσπάση, φίλε. Αυτό
0: είναι. Γράφει ορίζοντα σπάση.
1: Δεν θα πληρώσει ο λαό τα σπασμένα για τα κέρδη και του πολέμου του.
0: Όχι βέβαια.
1: Άιντε,
0: θα γράφει ορίζοντα σπάση, αλλά 30 χρόνια ο λαό πληρώνει. Τι 30.
1: Άι στο καλό
0: παιδιά. 40 χρόνια γκέ.
1: Δίκου μου μαχαίρι, φίλε μου, ναι, ναι.
0: Και εδώ λέει το ταξίδι του Τραμπ στην Αθήνα και η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος. Το ΑΕ ειδήσεις λέει ότι είναι fake news. Ποιος θα σκίσει, ρε.
1: Ε.
0: Με έστειλε εδώ ο λαλιώτης του Δήμου Ντεμπών θα σκίσει. Ποιος θα σκίσει.
1: Αυτός. Πέσω.
0: Ο Τραμπ.
1: Η πιο ερωτικά ενεργή γυναίκα στον κόσμο αποκαλύπτει η Άννη Νάιτ. Τι είναι αυτή,
0: Νάιτ σημαίνει νύχτα στο
1: επίπεδο. Νύχτα, η Άννη Νάιτ. Τη βλέπω εδώ πέρα, ξημέρωσε.
0: Ήταν νύχτα και ψιλόβρεχε.
1: Η Τζέσικα Άλμπα πόζαρε με μαγιό και ανέδειξε με παιχνιδιάρικο τρόπο.
0: Η Τζέσικα Άλμπα
1: είναι
0: πολύ γνωστή ηθοποιός. Έχει παίξει μεταξύ άλλων και στην ταινία Το Μούτρο.
1: Το Μούτρο.
0: Στο Μούτρο 2 νομίζω παίζει. Όχι στο πρώτο, στο δεύτερο Μούτρο.
1: Ναι, την εδώ με μαγιόλε και λέει, αναγράφει το site εδώ πέρα που διαβάζω. Πόζαρε με μαγιό και ανέδειξε με παιχνιδιάρικο τρόπο την πίσω όψη με το μπικίνι.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, από την Ηλιόλου στη Λάρισα.
1: Η Τζένιφερ Λόπεζ έριξε πόρτα, λέει στην αναβίση.
0: Δεν θα έρθει τελικά.
1: Όχι.
0: Και πλήρωνε όσο οικούστενα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ούτε κάτι σε απάντηση λέει.
0: Είχε κάποια ανάγκη η αναβίση τόσο μεγάλη για τα χρήματα, όταν βλέπει η Σακύρα να κάνει συναυλία δωρεάν και να πάνε 2 εκατομμύρια για να την αποθεώσουν. Έχεις ανάγκη εσύ, Άννα Βύση, που σε λατρεύει όλος ο κόσμος στην Ελλάδα, στην Κύπρο, να διαλύσεις σχέσεις και φιλίες ετών, να πες με τα μούτρα, γιατί αυτό δείχνεις προς τα έξω, στα λεφτά της νέας σου φίλης, της νέας σου φίλης της Κούστα. Αυτό δεν φαίνεται, Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διαλύεις συνεργασίες και πόσο το έχεις στο εισιτήριο. Σαν να λες ότι εγώ θέλω μόνο τους φραγκάτους.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: 50 και 70 και 90 ευρώ το εισιτήριο.
1: Δεν ξέρω αν είδες την πολύ ωραία φωτογραφία χθες, είδες, θα ξεχνούσα φίλε μου.
0: Μας απογοητεύεις, Αναβίση. Έλα.
1: Εντελώς. Λοιπόν, την πολύ ωραία φωτογραφία φίλε μου από τον αγώνα.

0: της Νότιχαμ με ποιον ήταν. Έτσι το καλό, γιατί δεν.
1: Με τη Τσέλσι, Τσέλσι Νότιχαμ.
0: Με τη Τσέλσι. Mm. Που από πάνω από το Μαρινάκι είναι μια ωραία κυρία με τα υπέροχα.
1: Δεν την είδα. Μια ωραία κυρία, λοιπόν, πληθωρική, με πληθωρικό μπούστο.
0: Είναι εδώ τώρα. Φίλε,
1: πρέπει
0: μου
1: να έρθει να μου δείξει το ντοκουμέντο. Καλημέρα, Βαξεβάνη, τώρα με το ντοκουμέντο.
0: Εδώ είναι. Τσέλσι είναι στο 0-2 και κάνει μασάζ η Χρυσοπαλούσα.
1: Αχ, παιδιά. Είναι δύο κυρίες και κάνουμε μασάζ στο Μαρινάκι. Ο άλλος ποιος είναι?
0: Ο άλλος δεν ξέρω, και αυτό είναι μεγάλη πάντα. Φαίνεται
1: πρόεδρος,
0: φαίνεται
1: και αυτό. Μήπως είναι
0: γκάς μάντζερ
1: μεγάλο. Είναι πράγμα. Εντάξει, ναι. Σταμάτα, σταμάτα. Πού τις βρίσκει αυτές τις φωτογραφίες? Είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με έναν άλλον μεγάλο σχήμωνα, φαίνεται.
0: Τη τραβάνε τα αλάνια από το ψήλι καφενείο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι δύο κυρίες από πίσω. Είναι στον αγώνα αυτό.
0: Στον αγώνα είναι.
1: Εν ώρα αγώνα.
0: Έδειχνε το. Έδειχνε, ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε.
0: Είναι.
1: Εσύ που ξέρεις τα πολλά.
0: Στο 57ο λεπτό και 0-1, 0-1 δευτερό, 0-2 το σκορ.
1: Μόλις έγινε 0-2 ήθελα να μασάζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι σε.
0: Ναι.
1: Και θέλω να μου απαντήσει με το χέρι στην καρδιά, όχι πουθενά.
0: Όπου θες.
1: Δηλαδή εσύ άμα έχεις την οικονομική επιφάνεια του Μαρινάκη ή του άλλου.
0: 3-4 θα
1: είχα. Αγιά σου! Κι εγώ ρε φίλε, θα είχα να μου κάνω μασάζ την ώρα του αγώνα. Μη σου πω, θα είχα και μία να μου κάνει ποδόλουτρο.
0: 78χρονο θύμα απάτης από 30χρονη που του πουλούσε έρωτα. Διαδικτυακά του έφαγε 45.000 ευρώ.
1: Τι το ήθελε στο ίντερνετ, παππού, στα 78 ήθελε και κόμενα. Πόσα του φαγε?
0: 45.000 ευρώ του έφαγε.
1: Και τώρα είναι και τα εξ αποστάσεως από μακριά. Θα είδε καμιά φωτογραφία, κανένα τέτοιο. Αυτό σκέφασε λεφτά.
0: 78χρονο θύμα απάτης από 30χρονη που του πουλούσε έρωτα διαδικτυακά, λέει.
1: 40 τόσα χιλιάρικα.
0: Του έφαγε 45.000 ευρώ του
1: μπαρμπα. 45 χιλιάρικα για να στη στέλνει οι άλλοι γυμνέ φωτογραφίε και ένα τέτοιο.
0: Του λέει, ο πισινό μου είναι για 25.000. Θε να δει και πιπίλε. 20.
1: Πάμε γρήγορα, αλλάζουμε κατηγορία. Επανερχόμεθα. Πάμε, είναι η ώρα των χορηγών. Όλων αυτών που στηρίζουν την εκπομπή μας. Electronet VK Καζάνα.
0: Ένας καζάνας, μα τι καζάνας, ο δικός μας ο καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, καζάνας και μόνο καζάνας.
1: Βρέξει Γιονύση.
0: Όλα ρησαίως από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Από όλη την Ευρώπη παραγγελίες του Καβατσίνα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και ξαναλέω, είναι εμπειρία να μπεις μες στην Κάβα και να δεις όλες αυτές τις ετικέτες και να επιλέξεις. Λοιπόν. Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τη τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα και την απλή Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αερίο.
0: Φωτάκαρος.
1: Το κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη. Και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης Φωτάκαρος Παναγούλη και ο Στυνιανού Γωνία. Απόστολος και Άκης. Μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο.
0: Αφαντάζω μεγάλο Θησαλέο μου και δούλη την άνοιξη ασυντημένο μόνο στο κομμάτι.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλ Ιταλικό. Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές Καβάλο.
1: Μοντελάκια το καλοκαίρι θα βγουν από το Καβάλο.
0: Ναι, Καβάλο, Καβάλο.
1: Γινοποιία Αλατά.
0: Για να είσαι μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρεσα τον Αλατά.
1: Από τη Φαλάνη Λάρισας, λευκό, ροζέ, κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
1: Κρασιά με χαρακτήρα.
0: Αλατά και πάει σε Ελλάδος.
1: Και τώρα που ανεβαίνει και η θερμοκρασία, ένα παγωμένο λευκό, ένα παγωμένο ροζέ.
0: Παγάκια βάζει στο κρασί.
1: Εγώ δεν βάζω, δεν νερώνω το κρασί. Άλλοι το νερώνουν.
0: Ναι, ναι. Βάλτο στην κατάψυξη ένα τέταρτο και το
1: πλήρω. Λοιπόν. Βάλτο στο ψυγείο, ρε παιδί μου. Ειδικά το λευκό. Το λευκό μόνο παγωμένο, χειμώνα καλοκαίρι.
0: Να κρυώσει γρήγορα.
1: Ναι. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Κούκαρ σπορ!
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα με ένα κουκαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι προσφοράρες.
1: Να! Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου, μεζέ μεζέ.
0: Και φιχωρό τραγούδι, το καλύτερο ξεκαρμάνιο μας στο μεζέ μεζέ.
1: Εκεί θα φάτε, θα πιείτε, θα διασκεδάσετε, παιδιά.
0: Μεζέ μεζέ.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτα Σιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στην Δίκη και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι αναγγελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο και από τιμή.
0: Στα μεσέτε, μεσέστε, μεσέ, κυρία Μοσελέο, Παναγιώτη Στασιόπουλο, γίνεται ανάρπαστο!
1: Δώσε!
0: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμεί παράγουμε, εμεί πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνη, καφρουρέξ, καναπέμ, σύντιμη όλο του χρόνου.
1: Και έρχεται όπου και αν είσαι στη Θεσσαλία
0: ο Παναγιώτης
1: και στο παραδείγμα το στρώμα ο μπαγά σα.
0: Μπράβο.
1: Για να φας καλά,
0: σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε?
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικό λουκάνικο παρακαλώ.
1: Δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει και είναι όλα πολύ οικονομικά. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράτα.
1: Θα φά καλά στην αμυγδαλιά. Χορηγή διαφημίσει, επιστρέφουμε. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Για τα σαραντάρια που έρχονται την άλλη εβδομάδα.
0: Πινιντάρια.
1: Για τι λασποβροχέ που λένε Παρασκευή, Σάββατο.
0: Τίποτα.
1: Θα μα τα πει όλα ο μεγάλο μετεωρολόγο Νικόλαο Χαϊδά. Πάμε.
0: Αλληλούια.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα. Με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410 29 918 και 6989 429 424. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strom.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416-008-140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 700.
9: 19 και 6977-919-359.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
13: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
14: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
15: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
14: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΙ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
16: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστέ το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.
17: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
18: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
19: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
18: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
19: Αξιόπιστος. Το όνομα
20: τα λέει όλα.
21: TRT 95,1 FM Stereo.

0: τον κάνω. Είναι παλιωροκάς, να τον κάνω.
1: Έλα.
0: Όλο ροκ μου βάζει, δεν μου βάζει κανένα καλοκαιρινό. Βάλουμε κανένα αρούμπα, μαχάμα.
1: Τι αρούμπα, ρε.
0: Τα καλοκαιρινά αυτά.
1: Αρούμπα.
0: Στα πιτσόμπαρα που παίζανε. Κοκτέιλ.
1: Αρούμπα και χαρούμπα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγο πριν τις 12. Πόσο λίγο?
1: Δύο.
0: Δύο λεπτά πριν τις 12.
1: Λεπτά.
0: Προλαβαίνει ο τυφώνας Νίκος Χαϊδάς να μας πει τα γερικά φαινόμενα.
1: Λοιπόν, έχουμε
0: και να σας πω για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που γίνεται σήμερα το απόγευμα. Νομίζω μίλησε η κυρία Τομαΐδε, μίλησε νωρίτερα στην βάση του οικονόμου.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Οπότε να σας πω μια που κάνει το WIS, το παιδικό. Αλλά αφού πει το καιρό, εσύ λέγε.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ηλιοφάνεια 27 βαθμοί Κελσίου.
0: 27 σήμερα.
1: Πέμπτη αύριο 7 του Μάη λεβέντες. Σχεδόν έτσι τους 26 βαθμοί Κελσίου. Αύριο το έχουμε και σύννεφα.
0: 26 με σύννεφα αύριο.
1: Παρασκευή 8 του Μάη λεβέντες. Συννεφιά την Παρασκευή, μια μικρή πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. 22 βαθμοί Κελσίου την Παρασκευή. Θα έχουμε ένα time out την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή time out.
1: Σάββατο 9 του Μάη. Ηλιοφάνεια κάργα 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυριακή 10 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Την Κυριακή μέχρι που πάμε και για μπάνιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα είναι υπογωμένη η θάλασσα ακόμα.
1: Λοιπόν, Δευτέρα 11 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 32 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 12 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 32 με 33 βαθμοί Κελσίου.
0: Ωραία, έρχονται τα 35.
1: Τετάρτη 13 του Μάη, με μια πρώτη ματιά, ηλιοφάνεια 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Μπα, πέφτει τα ναι.
1: Δευτέρα δηλαδή και τρίτη, θα έχουμε 30 διάρκεια με 33 διάρκεια.
0: Ερχόμαστε και με βερμούδα, μα θέλουμε. Καλά, εσύ το πρωί βέβαια θα κάνει λίγο κρύο, βάλε παντελόν κανονικό εσύ. Εγώ έρχομαι και με βερμούδα.
1: Κανονικά και με τον νόμο.
0: Λοιπόν, σήμερα στις 7.30 στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι εκδόσεις Παπαζήσι και το περιοδικό WIS έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση του βιβλίου της Φωτεινής στο Μαΐ, Σκόρπια και Ανάλεκτα. Μια σειρά αφηγήσεων, γεγονότων με πρωταγωνιστές μεγάλους της εποχής. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαρία Γαλιού, δικηγόρος της Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Χρυσή. Τη βλέπω καλά τώρα. Λασπίδου. Ναι, αντιπρίτανε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η συγγραφέα Φωτεινή Τομαΐ. Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει βεβαίως one-to-one, έτσι το λέμε,
1: τέτ-α-τέτ,
0: ο εκδότης του περιοδικού WIS, δημοσιογράφος, ο δικός μας, Σωτήρης Πολύζος.
1: Να χειροκροτήσω.
0: 7.30 ώρα, έτσι, στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής σήμερα.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: 10 η ώρα το ραντεβού στο Μέγκα.
1: Παρίς Σεζερμέν από αυτή.
0: Μπάγκερ Παρίς Σεζερμέν.
1: Μπάγκερ Παρίς Σεζερμέν.
0: Ούτε Πόρτο Λεόνε, ούτε τίποτα.
1: Οι Μετάλλικα έρχονται στην Αθήνα, η ώρα, οι οδηγίες και όσα πρέπει να ξέρεις πριν το ΆΚΑ.
0: Το Σάββατο στη Λάρισα, 2 το μεσημέρι και θα πάρει πολλές ώρες. Γίνεται το μεγάλο συνέδριο, το μεγάλο φόρουμ Do It Green Thessaly. Θα πούμε περισσότερα και αύριο και μεθαύριο. Να είστε όλοι εκεί, είναι ανοιχτή εκδήλωση. Έτσι, θα έχει και προϊόντα από το τόπο μας, θα έχει και κρασάκια, θα έχει
1: και
0: διάφορα.
1: Και φαΐ και μάσα και πιο
0: έτσι,
1: και πιο
0: έτσι. Και μεγάλα ονόματα και ηθοποιούς και έτσι και.
1: Α, μπράβο.
0: Και συγκροτήματα και φορτίσιμο και cheerleaders θα έχει. Χαμός θα γίνει.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Τις cheerleaders είπα για τον κύριο Χαϊδά. Και η Ελένη Φιλίνη θα είναι.
1: Η αγαπημένη, έτσι.
0: Λοιπόν, άρα σιγά σιγά πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς για να χαιρετήσουμε.
1: Έλα, παιδιά!
0: Μπάσκετ, τι ώρα του μπάσκετ, ξέρεις?
1: Ποιο μπάσκετ?
0: Παναθηναϊκός Βαλένθια, ρε.
1: Α, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, σήμερα το βράδυ ήταν. 9:30
1: σήμερα το βράδυ.
0: Παναθηναϊκός Βαλένθια.
1: Α, κανονικά από προχθές λειτουργεί το Γουμαρβάζαρο στους Γουόν στον Τύρναβο, κανονικά και με τον Όμο.
0: Ποιο το?
1: Το παζάρι στον Τύρναβο.
0: Το παζάρι στο Τύρναβο, το γουμαροπάζαρο, πώς το λένε.
1: Και παζάρι κανονικό, φίλε.
0: Και παζάρι κανονικό.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ετοιμάσου, έρχεται ανανεωμένο coffee show φέτος το καλοκαίρι.
1: Αχα.
0: Ετοιμάσου, έρχεται η γιορτή ποινιού, φεστιβάλ ποινιού, πώς το λένε.
1: Να την κάνει, να την ευχαριστηθούν.
0: Πάμε τελευταία βόλτα.
1: Electronet
0: Vita Kappa Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Πάμε Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
1: Ποτάκι σκάργα.
0: Καβάλλο να ντυθούμε αγόρια.
1: Αβαντάζ μεγάλο ασυντημένο στον καβάλλο.
0: Εινοποιεί αλατά.
1: Αλατά και πάει σε Ελλάδο.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουγκαράκια.
0: Μεζέ μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματο.
1: Παναγιώτη Στασιόπουλο.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Ναι.
0: Ήταν ο κύριο Νίκο Χαϊδά.
1: Ήταν ο κύριο Βαγγέλη Βουλάγκα.
0: Πανέτοιμοι να σα χαιρετήσουμε και να απολαύσουμε το βράδυ τη ματσάρα. Μπάγκερ Παρίς Σεζερμέν. Bye bye.
1: Κοντάκι ερχόμαστε.
0: Bye bye. Κοντάκι.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
4: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημίγλυ μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416 008 140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: CRT 95,1 FM Stereo.

0: Και αγαπημένα παιδιά, εδώ είμαστε. Και είναι σήμερα Τετάρτη και ο μήνας έχει 6 βρε κακομήρα.
1: Ωραία και, μην μας το λες έτσι με, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Και θα σου απαντήσω, αντί να ρωτάς το chat GPT, σου έχω εγώ. Έχουμε, θα τα πω ρε παιδί μου, πόσους εγκεφάλους και καρδιές έχει το χταπόδι, θες να τα μάθεις. Πες στους χορηγούς και θα είναι το μπόνου σου.
1: Η Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλά της. Τα μάρκετ Μασούτης με πολύ πολύ ωραίες προσφορές. Τα καλύτερα ζυμαρικά είναι της Μέλισσα. Και για τσίπουρο πάμε στον Πόκο, στην Άνδρου, στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο, λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Είχες μια πορεία. Το άχρηστο ChatGPT που ρώτησες δεν σου δίνει απάντηση. Πόσες καρδιές έχουν τα χταπόδια?
1: Για καρδιές ήταν που νόμιζα ότι έχουν, και έλεγα εγκεφάλους. Εγώ εγκέφαλο δεν έχουν, δύο. Δεν έχουν δύο εγκεφάλους, έναν έχουν.
0: Ενέρεση, έναν.
1: Καρδιές τι έχουν, δύο?
0: Έχουν τρεις καρδιές.
1: Μπαμπά.
0: Το αίμα τους είναι μπλε. Δεν έχουν σκελετό, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως σχεδόν όλα τα μαλάκια. Είναι τα κεφαλόποδα, δηλαδή χταπόδια, καλαμάρια και σουπιές, που έχουν πολύπλοκα νευρικά συστήματα.
1: Ναι.
0: Σκέψου ότι είναι ένα είδος που εξελίχθηκε εντελώς ανεξάρτητα εδώ και περισσότερο από 600 εκατομμύρια χρόνια. Τι θες να σου πω, τα πάντα.
1: Για τα χταπόδια.
0: Έχουν μνήμη, ρε παιδί μου. Λύνουν προβλήματα.
1: Είναι έξυπνα, ναι.
0: Χρησιμοποιούν εργαλεία και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σε αυτό που δεν μπορείς να κάνεις εσύ.
1: Ναι, καλά.
0: Όχι, είναι Φριάδες. Καλά. Βέβαια, επειδή υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα με την κατανάλωση του χταποδιού. Θα πάτε στο φίλο μας τον Μπόκο. Κάποιοι μπορούν να πούνε, παιδί μου, δεν μπορώ να το φάω το χταπόδι με αυτά που έχω διαβάσει, γιατί έχει νοημοσύνη, έχει το ένα, έχει το άλλο. Τουλάχιστον ζητήστε, αν μπορεί να το κάνει και ο επιχειρηματίας αυτό, να σας βάλουν αρσενικό, δηλαδή να επιβιώνουν, να μην λιγοστεύουν οι πληθυσμοί, τα θηλυκά που κάνουν πάρα πολλά μικρά, έτσι. Τα έχετε δει τα μικρά πως είναι?
1: Όχι.
0: Εσύ μας έχεις τρελάνει, πόσα ντοκιμαντέρ βλέπεις?
1: Δεν θυμάμαι μωρά χταπόδια.
0: Δεν θυμάται μωρά χταπόδια. Τα τρώει μόνο.
1: Τα θυμάμαι σε ψαράδικο μωρά που τα λένε μοσχούς. Μοσχούς.
0: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου, τα λέμε μωρά. Λιγότερο από τον νύχι.
1: Εγώ λέω είσαι με το σφουγγαράκι από το μικρόφωνο.
0: Παιδί μου, άκουσε με. Δεν μιλούμε για φαγητό τώρα. Αντί να φας χταπόδι, να φας μοσιό. Που δεν έχει χταπόδι.
1: Τον έχεις ακουστά, τον ξέρεις.
0: Τον ξέρω. Λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό.

0: Έχουμε Eurovision, έχουμε θέμα τώρα. Η Eurovision.
1: Κάτσε ρε, τι εννοείς έχουμε, την άλλη εβδομάδα είναι.
0: 12 ο πρώτος ημιτελικός.
1: Ναι, αλλά τι λέει έχουμε.
0: Παιδιά, έχουμε δύο ημιτελικούς και τελικό.
1: Ξέρεις, πάντα έτσι ήταν. Δύο ημιτελικοί, τρίτη και πέμπτη.
0: Στις 16 είναι ο τελικός. Εμείς εμφανιζόμαστε.
1: Θα περάσουμε,
0: στο
1: λες.
0: Στο πρώτο, εννοείται, ημιτελικό. Θα εμφανιστούμε τέταρτη, να ξέρετε, στον πρώτο ημιτελικό. Έχουμε 12-14, δύο ημιτελικούς και 16 είναι ο τελικός. Ο Καπουτζίδης με τη Μαρία Κοζάκου θα μιλούν από την Αυστρία, θα είναι στην ανταπόκριση. Και εδώ θα είναι πάλι η Μαγκύρα Ιβρανά. Και βέβαια τώρα έχουν κάνει προσθήκη και τον Μιχάλη Μαρίνο, τον ηθοποιό. Ναι, ναι, έχει ενδιαφέρον. Θα είναι πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία η παρέα αυτή όταν βγήκε το ελληνικό εδώ με τον Καπουτζίδη, με τη Βρανά, αυτή η Κατερίνα Βρανά λέγεται νομίζω, και ναι, ναι, η Μέτη Μαγκύρα, και ήταν πολύ ωραία ομάδα. Και πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Στα στοιχήματα που άκουσα είμαστε, λέει, δεύτεροι.
1: Καλά, παιδιά, πέφτουμε και έκτη, έβδομη, όγδοη.
0: Και τώρα έχω και άλλο να σας πω, για να το κλείσω, συγγνώμη.
1: Μισό λεπτό, αγάπη μου, σήμερα ο μήνας έχει 6.
0: Ναι.
1: Σε 10 ακριβώς μέρες.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Θα ξέρουμε. Δεν θα ξαναπούμε.
0: Δεν θα ξαναπούμε για την Eurovision.
1: Σε 10 ακριβώς μέρες θα ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Έρχεται ο Τάσος, ο Τάσος Μπουγκάς, λέγεται ο τραγουδιστής, δεν είναι ο
1: Ναι.
0: Και λέει
1: αυτός
0: ότι του έχουν πει, δεν με ενοχλεί, λέει, εμένα, ότι το τραγούδι το φέρτο.
1: Το είπε, τι είπε αυτή τη βλακία, ότι
0: ναι,
1: είναι
0: έχει,
1: ο ρυθμός.
0: Μοιάζει,
1: το...
0: ξέρεις ποιο τραγούδι, μπορείς να το βάλεις να το ακούσουν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι το θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλει αυτό. Και θέλω να το βάλεις ένα ρεφρέν.
1: Δεν θα
0: για
1: βάλουμε.
0: Να καταλάβει ο κόσμος.
1: Όχι, όχι, ψηφίζουμε.
0: Άντε, μωρέ, που ψηφίζετε.
1: Α, παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Συγγνώμη, γιατί κάνει Δευτέρα πρωί, Κυριακή βράδυ πρώτη το έκανε, η Θοδωρίδου ένα story και λέει, μου έχετε στείλει άπειρη, ότι είμαστε διεθνείς πια. Διότι
0: ναι, το, τραγούδι,
1: το είδες το... Ποιος το έστειλε πρώτο στο βίντεο στην Νατάσα? Εγώ.
0: Άντε.
1: Γιατί όταν τη το στέλνω, λέω, ρε, εσύ παίζεις.
0: Είναι το παραδόθηκα. Ποιο τραγούδι είναι?
1: Καταζητείτε.
0: Το καταζητείτε, μπράβο.
1: Υπάρχει μια πολύ πετυχημένη, τώρα ξεκίνησε η δεύτερη σεζόν, μια πολύ πετυχημένη σειρά στο Apple TV, το Φίλοι και Γείτονες, με τον Τζον Χαμ, αυτόν που έπαιζε στο Mad Men, με τους διαφημιστές. Πολύ γνωστός ηθοποιός, βέβαια, τώρα δεν πάει το μυαλό σου.
0: Δεν πάει, σωστό.
1: Και προκειμένου να κάνει μια συμφωνία, έχει πάει στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Δείχνουν ένα πολύ ωραίο σκάφος στην Πελοπόννησο κλπ. Και λέει η οικοδέσποινα του γιοτ ότι θα μείνει το βράδυ. Μένουν. Και εκεί που εξελίσσεται η ιστορία, ακούγεται στο πάρτι που γίνεται χαμός.
0: Το τραγούδι.
1: Το καταζητείτε. Τι στο στέλνω? Μου λέει, έλα, δεν το ξέρω. Και μετά μη λέει στα story ότι μου στείλα τάπηρη. Ποιος θα κάνει την αρχή?
0: Α, σωστά. Πάντως πρέπει να σας πω και στο,
1: εγώ δεν το έστειλα στο Instagram, της το έστειλα στο κινητό της, στο, ναι, αυτό.
0: Στο Gearface της Κυριακής, αυτή που πήρε το 12 και βραβεύτηκε, δεν θυμάμαι το όνομά της, έκανε την Νατάσα Θεοδωρίδου με το παραδόθηκα σας. Είναι καταπληκτική η φωνή, ίδια.
1: Ωραίο αυτό το πρόβλημα, κάνει νούμερα.
0: Ναι. Κάνει 20 άρια. Λίγο είναι, 18, 20, 22.
1: Πάρα πολύ καλό, όχι λίγο.
0: Κάνει.
1: Αυτός που δεν βλέπετε, μου έχουν πει ο Κοκλώνης, λέει, κάνει 5-6.
0: Όχι, δεν κάνει τίποτα αυτός. Ναι.
1: Είδες, δεν λέει, το γλιφτρώνει για να μην πει δεν βλέπετε. Λέει, δεν κάνει τίποτα αυτός.
0: Εντάξει,
1: βλέπετε.
0: Δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπετε. Αλλά το σοου νομίζω το άλλο είναι και πιο καινούργιο, δεν ξέρω, έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Είναι και,
1: το άλλο είναι
0: και,
1: πολύ παλιό το
0: και
1: σου, επιτροπή, και καινούργιο.
0: Το Your Face, θέλω να πω, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε κάτι μεταμφιέσεις φοβερές,

0: Άντε, κάνουμε διάλειμμα.
1: Να μην πω σαν σήμερα, ρε.
0: Όχι,
1: παιδιά.
0: Να μην πει, να πει μετά. Οπότε θα σε
1: ζητήσω. Παιδιά, έχω 100 ειδήσεις. Μα μιλάει. Να ψηφίσουμε τώρα. Τώρα, να.
0: Όχι. Πάμε χορηγού, αλλά σταμάτα τώρα.
1: 1968.
0: Έχουμε την Alpha Good, κυρίες μου και κύριοι, με τα υπέροχα επιπλά της, τα Markets Μασούτης με υπέροχες προσφορές, δεν το συζητώ.
1: Πες μία αυτή τη εβδομάδα.
0: Εξαιρετική ποιότητα κρεάτων, εξαιρετική. Έχουμε την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, και βεβαίως για Τσίπουρο πηγαίνουμε στον Πόκο, στη Μεάνδρο, στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος, στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω,

Είμαστε στους 95,1, είναι το αράδιο της TRT και έχω επιστολή. Όχι, δεν θέλατε πριν, σαν σήμερα, τώρα θα περιμένετε. Γνωριζόμασταν και από πιο παλιά, γιατί μιλούσαμε αρκετό καιρό στα social, αλλά τον τελευταίο μήνα κάναμε σχέση. Περνούσαμε ωραία. Μέχρι που του είπα ότι βρήκα δουλειά που επαιτούσε να πηγαίνω έρχομαι στο Μιλάνο, και μετά από 4 μέρες, χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα μεταξύ μας, μου είπε να το λήξουμε. Δεν το απέδωσε στη δουλειά, αλλά το κατάλαβα. Είμαι απογοητευμένη και πιστεύω πως τώρα που πρέπει συνεχώς να ταξιδεύω, δεν θα βρω ποτέ μια κανονική σχέση. Καλύτερα. Άμα είναι να έχεις έναν τύπο που επειδή εσύ δεν πηγαίνω έρχεσαι και αυτός παθαίνει κρίξη ζήλιας και τι θα κάνει στο Μιλάνο και έτσι κι αλλιώς το μεταξύ δεν λέει τη δουλειά, δεν λέει πως είναι να πει ας πούμε είμαι θεά, είμαι έτσι μ' αλλιώς. Όχι ρε, μια χαρά είσαι.

0: Σε πάω στην Σαουρόρα Γκρέις. Είναι μια κυρία με κοινωνική αποστολή. Μην κοιτάσαι έτσι, κοίτα, κοίτα.
1: Τι
0: μην
1: όνομα?
0: Κατεβάζεις το στόμα σαν τη δαμανάκι προς τα κάτω.
1: Τι όνομα?
0: Σαουρόρα Γκρέις. Η κυρία αυτή έχει βαθιά κοινωνική αποστολή. Είναι σεξουαλική βοηθός.
1: Τι εννοεί?
0: Πληρώνεται από μητέρες για να μοιήσει τους άπειρους γιους στο σεξ.
1: Άλλο καινούργιο επάγγελμα, σεξουαλική βοηθός.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Πηγαίνει δηλαδή μόνο με νέους που δεν έχουν εμπειρία έρωτα καθόλου?
0: Όχι, πηγαίνει και με άλλους.
1: Άρα τι η σεξουαλική βοηθός? Αλλιώς τις λέμε εμείς.
0: Λέει.
1: Εμείς στο χωριό όμως αλλιώς. Εντάξει.
0: Λέει ότι...
1: Σεξεργάτριας λέγονται τώρα.
0: Λέει ότι εγώ έχω στο παλατολόγιο μου κάθε τύπο ανθρώπου που μπορείτε να φανταστείτε. Ελεύθερες γυναίκες που θέλουν να ζήσουν κάτι με μια άλλη γυναίκα. Άτομα με αναπηρία. Έχει σκεφτεί ποτέ κάποιος πώς αυτά
1: έργο,
0: τα παιδιά?
1: Κοινωνικό έργο.
0: Τώρα πέρα από την πλάκα. Εντάξει, ναι. Το ξεκίνησες χιδέα, ντροπή σου.
1: Εσύ.
0: Τώρα δεν θυμάμαι ποιος.
1: Και την είδηση.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά παιδιά, έχει σκεφτεί κανείς όλα αυτά τα παιδιά με αναπηρία?
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πραγματικά σεξεργάτιες που το κάνουν αυτό. Μπράβο. Στη Σαουρόρα Γκρέις. Έτσι.
1: Με νέα παιδιά.

0: δώρο πήραν η, η κυρία Μπέκαμ τον κύριο Μπέκαμ για τα γενέθλια που έγινε 51.
1: Τι δώρο?
0: Δυο κότες για το έτσι του λέει.
1: Θα ήταν σπάνιες.
0: Έχω δυο πιτσιλωτές κότες σιγά.
1: Επιτσιλωτές.
0: Και λέει, ναι, πιτσιλωτές σας πρόμοβε, θα σα τις δείξω.
1: Θα είναι σπάνιες,
0: αγαπητέ. Και λέει
1: μου.
0: Και το 23 πάλι κότες του πήραν. Στον τρέλανε στα ωραία δώρα, οκ. Okay.
1: Αυτή ήταν η είδηση. Θυμάσαι που λέγαμε για την Νάπολη πριν.
0: Ναι, τι ωραία.
1: Τι ωραία η Νάπολη.
0: Τι
1: να.
0: Ωραία.
1: Το μαγαζί που είναι στον παραλιακό δρόμο με τις ωραιότερες γραβάτες και από τα παλαιότερα της πόλης, πώς λέγεται?
0: Πώς?
1: Μαρινέλα.
0: Αλήθεια?
1: Λοιπόν, οι κάμερες ενός μαγαζιού έχουν βρει έναν τύπο που νομίζω ότι είναι ο Μαραντόνα. Θυμάσαι, και κάνει πολύ σαρωτικό πέρασμα από την Νάπολη ο Μαραντόνα,
0: ναι,
1: που κέρδισαν τότε το πρωτάθλημα.
0: Και είχε πάρει κύπελο και είχε γίνει. Ναι, Θεός.
1: Και αυτός παίζει μπάλα ο σερβιτόρος μέσα στο μαγαζί. Και η μπάλα χτυπάει στον τοίχο και καταλήγει στο ποτήρι μιας πελάτησας. Το σπάει μπροστά στο πρόσωπό της. Έτσι.
0: Τι ωραίο σέρβις έχει αυτό το μαγαζί.
1: Αυτό φέρει στην επιφάνεια ένα περιστατικό του 20 στο Εδιμβούργο, όταν ένας τύπος που φεύγει, είναι τελευταία μέρα στη δουλειά, 22 ετών, θέλοντας να αποχαιρετήσει τους συναδέλφους, έτσι με πίστευε με χιούμορ, προσπάθησε να σπάσει μια μεγάλη σακούλα γεμάτη νερό πηδώντας πάνω της με δύναμη.
0: Άμα.
1: Γλιστράει και κοπανάει το πρόσωπό του πάνω σε ένα τσιμεντένιο στήλο.
0: Οχ, τι λέει τώρα. Με αυτά τα άχαρα αστεία.
1: Κατάλαβες.
0: Που καταλήγουν.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Εγώ από όλη αυτή την είδηση κράτησα το Εδιμβούργο που θα ήθελα να πάω.

0: σήμερα, πόσο έχει ο μήνας, 6 βράδυ ακόμη. Είναι 1968, έχουμε την πιο βίαιη μέρα του Γαλλικού Μαΐ με επίκεντρο το Κάρτιε Λατέν. Έμεινε στην ιστορία ως ματωμένη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: 945 τραυματίες, 345 από αυτούς αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Είναι 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά. Υπερψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, που δεν υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Και στο Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τη Σοφία Σακοράφα, το Γιάννη Δημαρά και το Βασίλη Κονόμο. Mm-hmm. 2012 έχουμε πανολεθρία του δικοματισμού. Για θυμίσου τι έγινε. Το Πασόκ τότε είχε κατρακυλήσει, η Νέα Δημοκρατία χάλια. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της Χρυσής Αυγής. Αποτελέσματα: 18,85 Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, ΠΑΣΟΚ 13,18. Η Χρυσή Αυγή είχε κάνει 7%. Σαν σήμερα το 61 γεννιέται ο Τζορτζ Κλούνι.
1: Α, το 60?
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Και πεθαίνει ο Κώστας Καράς το 2012, ναι, που είχε περάσει και από την πολιτική, έτσι δεν ήταν μόνο.
1: Ναι, ήταν με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν βουλευτής.
0: Βεβαίως.

0: Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Α, έχω μια ωραία είδηση, σας την πω.
1: Πες την γρήγορα, τηλεγραφικά.
0: Όχι, δεν μπορώ να την πω. Όχι, είναι ωραία είδηση. Θέλω να πω και λεπτομέρειες. Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Έχουμε τα μάρκετ Μασούτης, την Alpha Good με πάρα πολύ ωραία έπιπλα και το Ουζέριο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Για νίκη της Τεχεράνης μιλούν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία, αναφέρει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος.
1: Ενόρκη διοικητική εξέταση διετάχθη για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.
0: Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 άνθρωποι ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
1: Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η Υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας πως υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
0: Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στο επίκεντρο η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο επέκταση τη συνεργασία των τριών χωρών.
1: Τον πρώτο της διυπηρετικό βαλιστικό πύραυλο παρουσίασε η Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων και μπορεί να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
0: Στα αθλητικά, για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Επικράτησε εκτός έδρας με 105-82 της Μονακό και με 3-0 νίκες, και με 3-0 στις νίκες στη διαδικασία των play-off σφράγισε το εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης. Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9:15 απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ στον τρίτο αγώνα. Με 2-0 στις νίκες προηγούνται οι πράσινοι.
1: Μετά από 20 χρόνια, η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών στις 10 το βράδυ. Στον άλλο ημιτελικό, η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
0: Και έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Έρχεται κύμα ζέστης και αφρικανικής σκόνης.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνας Καραμαγκά. Στο κόκκινο η άνοδος των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ισταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
0: Από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Ιωνία, Παναγιώτη, πού ακριβώς και για πόσο?
3: Τροποποιήσεις στην κυκλοφορία στη Νέα Ιωνία λόγω επισκευής της σύραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου Αγία Όλγα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Ερμού προς την οδό Μορφοκλησιάς και αντίστροφα. Απαγορεύεται επίσης η στάση και η στάθμευση στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως Αγίας Όλγας, Κωνσταντοπούλου, Γαλανού, Μάντικα, Φιλελλήνων, Παπά, Ναβάρχου, Βότση, Κηδονιών και Αντλιοστασίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Σοκάρει το Πανελλήνιο το νέο φωνικό στην Κρήτη με τον 54χρονο που αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και δολοφόνησε εν ψυχρό ένα 20χρονο παιδί. Ο δράστης που παραδόθηκε στις αρχές θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα. Αστυνομικοί συνέλαβαν και τη σύζυγό του 54χρονου με την κατηγορία της συνέργειας. Στην περιοχή της Αμουδάρας που σημειώθηκε η εν ψυχρό δολοφονία επικρατεί εντονότατη ανησυχία και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα καθώς εκφράζονται φόβοι για βεντέτα. Συνδεόμαστε με τον Θεοδόση Πάνου που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά, Θεοδόση, η Κρήτη απασχολεί την επικαιρότητα με αρνητικό τρόπο.
4: Στο ίδιο έργο θεατές και για πόσο καιρό ακόμα θα είμαι σε θέση ως αστυνομικός συντάκτης να λέω για φόβους βεντέτας μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Συγγνώμη, ένα περιστατικό αυτοδικίας. Και αυτό γιατί? Γιατί δύο φίλοι, 17 ετών, αδελφικοί φίλοι, πριν από 3 χρόνια, εν γνώση των γονιών τους, γιατί γνώριζαν τη στεγνή φιλία που είχαν τα δύο παιδιά, πήραν ένα αυτοκίνητο, κάθισε στη θέση του, του οδηγού ο 17χρονος που χθες 20-21 ετών πια έπεσε νεκρός, και στην θέση του συνοδηγού ο 17χρονος γιος του δράστη. Φαίνεται να είχαν καταναλώσει εκείνη την ημέρα αλκοόλ, τραυματίστηκαν και οι δύο σοβαρά από αυτό το τρόπο.
1: Δεν είχαν καν δίπλωμα, Θεοδόση, 17χρονών
4: δεν
1: παιδιά.
4: Δεν είχαν δίπλωμα, βεβαίως, όχι, δεν είχαν δίπλωμα. Είναι 17 ετών, αν μη τι άλλο. Με αποτέλεσμα όμως, λόγω του τροχαίου, να χάσει, όπως είπαμε, τη ζωή του ο 17χρονος. Αυτό φαίνεται ότι η οικογένειά του δεν το άντεξε, κυρίως ο πατέρας και η μητέρα, πρέπει να σας πω, η οποία μητέρα ήταν παρούσα στο φωνικό. Τα επεισόδια αυτά τα τρία χρόνια έδειχναν ότι η υπόθεση αυτή καλή κατάληξη δεν θα έχει. Τέσσερις φορές είχε απευθυνθεί η οικογένεια του θύματος στην αστυνομία. Είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Εκκρεμούσε δικαστήριο. Είχαν πάει υψηλόβαθμοι αστυνομικοί να μιλήσουν με τον 54χρονο να του πούνε ότι ξέρεις, συμβαίνουν αυτά στη ζωή, δυστυχώς καταλαβαίνουμε. Έχασε το παιδί σου, αλλά δεν ευθύνεται ο 21χρονος. Δεν έχει ευθύνη. Παιδιά ήταν και τα δύο, πήρανε το αυτοκίνητο, έγινε το κακό. Τον πλησίαζαν παράγοντες της περιοχής για να το συνετήσουν. Απευθύνθηκε σε ψυχολόγο. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν συνέχιζε να συνομιλεί με τον ειδικό. Γεγονός είναι ότι χθες το απόγευμα οι δύο συναντήθηκαν στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι. Αμέσως μόλις είδε το αυτοκίνητο του 21χρονου, ο 54χρονος, η θέση του συνοδηγού κάθονταν και η σύζυγός του, έστριψε το αυτοκίνητο, καβάλισε την διαχωριστική νησίδα, γιατί κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα, και προσέκρουσε με δύναμη επάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη η ιστορία αυτή. Βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να πάει να βρει προστασία σε ένα διπλανό χώρο με καταλύματα, με τουριστικά καταλύματα. Βγήκε από το αυτοκίνητο κατευθείαν ο 54χρονος κρατώντας ένα Magnum περίστροφο 357 και άρχισε να βάλει εναντίον. Το αρχικά με το που βγήκε από το αυτοκίνητο του έριξε δύο βολές στον θώρακα και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες, γιατί το άδειασε το περίστροφο, έχουν βρει το παιδί στην πλάτη. Φαίνεται από ένα ηχητικό ντοκουμέντο μάλιστα που υπάρχει, φαίνεται ότι στο τέλος έριξε και χαριστική βολή για να είναι σίγουρος. Εν συνεχεία μπήκε στο αυτοκίνητό του σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό, σαν να έχει κάνει κάτι το πάρα πολύ λογικό, πήγε στο σπίτι. Άφησε την σύζυγό του, κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παραδόθηκε λέγοντας στους αστυνομικούς: ήρθα να με συλλάβετε, τώρα πια έχω ησυχάσει, καθάρισα το αίμα του παιδιού μου. Αυτό τους είπε. Βεβαίως στην συνέχεια, λίγες ώρες μετά, συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς διαπιστώθηκε τόσο από βιντεοληπτικό υλικό όσο και από αυτόπτες μάρτυρες ότι ήταν παρούσα στο φωνικό, κάθονταν στην θέση του συνοδηγού. Και πρέπει να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί όλο το σκηνικό κράτησε για 2,5-3 λεπτά, δεν βγήκε από το αυτοκίνητο, κάθονταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μία οικογένεια έχει χάσει το παιδί της, μία άλλη οικογένεια έχασε το παιδί της σε ένα τροχαίο, άλλη αυτή η μάστιγα, έχουμε περίπτωση αυτοδικίας. Και δυστυχώς, θα πάω λίγο πίσω το ρεπορτάζ, από εκεί που ξεκίνησες εσύ τον πρόλογο, Βασίλη, ο φόβος για βεντέτα πλέον είναι πάρα πολύ έντονος. Είμαστε στο 2026 και να δω, εγώ έχω φτάσει στα 58, να δω για πόσο καιρό ακόμα θα μιλάω για βεντέτα.
1: Θα μιλάμε για αυτού του είδους της πράξης αυτοδικίας στην Κρήτη. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση. Όλα τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι ήταν αποφασισμένος ο 54χρονος να σκοτώσει. Να ακούσουμε τι δήλωσε στον Αντένα η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία αποκάλυψε, όπως μας είπε και ο Θεοδόσης, πως είχαν γίνει καταγγελίες και είχαν υποβληθεί και μηνύσεις κατά το παρελθόν.
5: Είναι μια εγκληματική ενέργεια, απολύτως προσχεδιασμένη. Είναι η εκτέλεση του χρονικού ενός προαναγγελθέντος θανάτου, πρέπει να σας πω.
6: Δηλαδή?
5: Ο άνθρωπος αυτός επανειλημμένος είχε στραφεί εγκληματικά εναντίον του παιδιού. Είχαν γίνει καταγγελίες, είχε σχηματιστεί δικογραφία ανακριτική, στην οποία απολογήθηκε, του είχαν επιβληθεί όροι. Προσφάτως είχε υποβληθεί μήνυση από το παιδί, διότι είχε κινηθεί και άλλες φορές με εγκληματικές προθέσεις εναντίον του και ήταν φίλοι τα δύο παιδιά. Την ίδια οδύνη βίωνε και το παιδί αυτό.
6: Ότι το παιδί κρατούσε όπλο και όταν βγήκε από το αυτοκίνητο δεν ισχύει, λέτε εσείς.
5: Είναι κατασκευασμένο ψεύδος.
6: Ψεύδο,
5: ναι. Πόπιμη προφανώς η επίκληση αυτού του ψεύδους. Αν οπλοφορούσε το παιδί, δεν θα χρησιμοποιούσε το όπλο, δεν θα βρισκόταν πάνω του. Τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε όπως συνέβη και άλλες φορές. Πρόσφατα γλίτωσε από το μένος αυτού του ανθρώπου, μπαίνοντας σε ένα σπίτι, το παιδί ήταν στη δουλειά του, εκείνος τον είδε, τον κυνήγησε ξανά και μία γυναίκα τον έσωσε που άνοιξε την πόρτα και τον έβαλε στο σπίτι της μέσα.
1: Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας μίλησε για την δολοφονία αυτή στην δημόσια τηλεόραση. Ακούμε την Κωνσταντία Τιμοκλίδου.
7: Συναντήθηκαν τυχαία, αρχικά εμβόλησε το όχημα του θύματος και στη συνέχεια πεζοί και οι δύο, αφού βρέθηκαν στον δρόμο, ακολούθησε το θύμα και πυροβόλησε εναντίον του με το όπλο το οποίο ο ίδιος παρέδωσε στη συνέχεια στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όταν εμφανίστηκε μετά από λίγη ώρα και ομολόγησε ουσιαστικά την πράξη του. Οπλοφορούσε και δεν απετράπη η ενέργειά του από αυτή, από το συγγενικό του πρόσωπο το οποίο βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα.
0: Την ώρα που ο θάνατος του 13χρονου στην Ηλία με το πατίνι και οι συνεχείς τραυματισμοί κυρίως παιδιών τις τελευταίες ημέρες έχουν ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της χρήσης τους, χθες εντοπίστηκε άνδρας να τρέχει στη Συγκρού με πατίνι με ταχύτητα πάνω από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, Σοφία Γαλάνη, ότι πήγαινε με τριπλάσια ταχύτητα από την προβλεπόμενη, άρα το πατίνι ήταν πειραγμένο.
8: Οι άνδρες της τροχέας έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τον 23χρονο Αιγύπτιο να κινείται στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Πειραιά, με την ηλικιώδη ταχύτητα των 72 χιλιόμετρων την ώρα. Βάσει νόμου, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Ο οδηγός, ο οποίος είχε προφανώς επέμβει στο μοτέρ του πατινιού για να πετύχει την τριπλάσια σχεδόν ταχύτητα από ό,τι η κανονική, συνελήφθη επί τόπου. Αν και φορούσε κράνος, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Στην Κρήτη τώρα, ένας 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου το περασμένο Σάββατο. Ο εν λόγω άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022. Στην Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώνεται με συχνά τροχαία που εμπλέκουν ανήλικους χρήστες πατινιών, οδηγώντας σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και σε θάνατο. Χρειάζεται αυστηροποίηση λοιπόν του πλαισίου και περισσότερη έλεγχη, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και επαγγελματίας οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος Μαρκουίζος.
9: Υπάρχουν και πατίνια τα οποία έχουν υποστεί παρεμβάσεις από τους ιδιοκτήτες με σκοπό να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι τα καθιστούν ακόμα πιο επικίνδυνα. Από το ανώτατο όριο, επιτεπόμενο όριο που είναι το 25, μπορεί να πιάσουν και 50 και 60 και 70 και 90 χιλιόμετρα. Έχουμε δει πολλές φορές, όπως αυτός ο 23χρονος, ο οποίος δεν αντιλαμβανόταν το πόσο κινδύνευε στη Συγκρού. Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο, οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί και οι τιμωρίες πρέπει να είναι εξίσου. Το ζητούμενο είναι όμως ένα τέτοιο όχημα το οποίο δεν έχει τη σταθερότητα που έχει μια μοτοσυκλέτα, ας το πούμε. Διότι έχει υψηλό κέντρο βάρους, είναι όρθιος αναβάτης, έχει μικρούς τροχούς, δεν έχει το αντίστοιχο καλό σύστημα παίδησης και δεν έχει και ένα ικανό σύστημα ανάρτησης να πηγαίνει με αυτά τα χιλιόμετρα. Άρα το καθιστά ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Δεν είναι παιχνίδι, έτσι. Και αυτό είναι το λάθος το μεγάλο, όχι μόνο από αυτούς που έχουν τα πειραγμένα, αλλά και για τα απείραχτα, όταν τα οδηγούν μικρά παιδιά, ιδίως κάτω των 15 ετών. Υπάρχει ένα πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προφανώς χρήζει περαιτέρω βελτίωση, δηλαδή σου ορίζει ότι πρέπει κάποιος για να να οδηγήσει το δρόμο την υπάρχοντας με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος ηλικίας του, να ανεβαίνει μόνος του πάνω στο πατίνι, πορώντας κράνο, δεμένο, χωρίς να ακούει μουσική, χωρίς να ακούει ακουστικά, χωρίς να χρησιμοποιεί κινητό και χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Θέλει μια πινακίδα ταυτοποίησης του οχήματος, γιατί είναι όχημα τη στιγμή που πηγαίνει στον δρόμο, μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο, ένα παιδί, έναν ηλικιωμένο και να του δημιουργήσει προβλήματα, να τον τραυματίσει σοβαρά. Εν αναμονή λοιπόν των αποφάσεων και των ανακοινώσεων του Υπουργού, κ. Χρυσοχοίδη, θα δούμε και θα σχολιάσουμε τότε. Εμείς από την Περιφερειακή Αρχή δημιουργούμε στο νότιο προάστια, στο νότιο τομέα, ξεκινάει από εκεί ο ποδηλατόδρομος που φτάνει μέχρι τον Γκάζι, από την παραλιακή δηλαδή μέχρι τον Γκάζι, και μετά ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα Χανταϊού και οι τρεις θάνατοι επιβατών σε κρουαζιερό πλοίο στον Ατλαντικό ωκεανό. Νωρίτερα, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα του επιτρέψουν να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, ο ηγέτης τους αρνήθηκε τον ελιμενισμό, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως οι ιατρικές υπηρεσίες στο Πράσινο Ακροτήρι δεν είναι σε θέση να εξετάσουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα. Συναγερμό σήμανε Τζένι Κρυθαρά και στην Ελβετία, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άνδρας που είχε προσβληθεί από τον ιό.
10: Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, Βασίλη, ο άνδρας αυτός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στη χώρα αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερό πλοίο Πόντιους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άνδρας αυτός είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη του Απριλίου, αφού εμφάνισε συμπτώματα της νόσου. Πήγε στο νοσοκομείο όπου και μπήκε άμεσα σε απομόνωση. Η σύζυγος του άνδρα δεν εμφάνισε συμπτώματα, αλλά τέθηκε και εκείνη προληπτικά σε περιορισμό, με τις αρχές να εχμηλατούν πλέον τις επαφές τους με άλλα άτομα. Την ίδια ώρα, όπως είπες, οι αρχές των Κανάριων νήσων εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσδεσης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του. Νωρίτερα, έχει γίνει γνωστό πως οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του Χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κουραγερόπλιο Χόντιους, στο οποίο ξεσπάσει η επιδημία της ασθένειας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
11: Το συγκεκριμένο περιστατικό που μας έχει απασχολήσει φορά Χανταϊούς της Νέας Γης, να το πούμε, είναι της Νότιος Αμερικής. Μιλάμε συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και σήμερα, απομονώθηκε ο λεγόμενος ιός των άνδεων, Άντις λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Είναι λοιπόν ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται μεν όχι πολύ εύκολα, αλλά μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και προκαλεί συμπτώματα από τον πνεύμονα. Οι Χανταϊοί που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προκαλούν κυρίως συμπτώματα από τους νεφρούς. Έχουν πιο ήπιο προφίλ, να το πούμε έτσι. Θεωρούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι με μία εχνηλάτηση και με ένα περιορισμό κρουσμάτων θα περιοριστεί η επιδημία.
0: Θα μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα και θα περάσουμε στις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ο Τραμπ ανακοίνωσε την παύση του σχεδίου, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών. Άλλη μια ευνηδιαστική αλλαγή στη στάση του Αμερικανού Προέδρου Θανάση Τσίτσα.
12: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι ΗΠΑ αναστέλουν προσωρινά την ναυτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, μόλις μια μέρα μετά την έναρξή της, επικαλούμενος μεγάλη πρόοδο συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, σημειώνοντας πως παρότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, η επιχείρηση Project Freedom παγώνει προσωρινά ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιτευχθεί και να υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο επίκεντρο του διαπραγματεύσεων βρίσκεται ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για συνομιλίες 30 ημερών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, την άρση κυρώσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενά του Ορμούς. Το σχέδιο προβλέπει μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον 12 χρόνια, αυστηρότερους ελέγχους από τις θεωρητές του ΟΗΕ και δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει πυρηνικό όπλο. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα αποχωρούσαν σε σταδιακή άρση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η εξέλιξη έχει καθησυχάσει στις αγορές ενέργειας, με τον Brent να υποχωρεί περίπου στο 2% κοντά στα $108 το βαρέλι, αλλά παρόλα αυτά 1.600 πλοία και πάνω από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις στην Ιρανική ηγεσία ενδέχεται να δυσκολέψουν την επίτευξη τελικής συμφωνίας.
0: Πάντως, από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πανηγυρίζουν, κάνουν λόγο για νίκη της Τεχεράνης. Ενώ φαίνεται ότι παίζει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις πλέον και η Κίνα, καθώς το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσή, μία εβδομάδα μάλιστα πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και τη συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ. Τώρα, Θανάση, κατά την επίσκεψή της εδώ στην ΕΡΤ, η Kimberly Guilfoyle προανήγγειλε το ταξίδι ουσιαστικά του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας. Πότε να το αναμένουμε?
12: Ας βάλουμε μπροστά ένα ενδέχεται. Είναι η τρίτη φορά που η κυρία Γκλιφόη μιλάει για επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από Λευκό Οίκο και Αθήνα. Ο Τραμπ, όπως είπε, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Αμερικανός Πρόεδρος θα περάσει από την Αθήνα καθοδόν προς τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου. Παράλληλα, αναμένεται στην Αθήνα τον Ιούλιο και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ. Αλλά σε όλα αυτά, πιο πιθανή θεωρείται η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πρέπει να γίνει ο επόμενος γύρος των Ελληνοαμερικανικών του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Είναι δύο-τρεις επισκέψεις που μένει όμως να επιβεβαιωθούν, γιατί όπως μας έλεγε και διπλωμάτες, με την παρούσα αμερικανική διοίκηση κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
0: Είναι όλα ρευστά λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα και να ακούσουμε εμείς τον καθηγητή τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εκτίμησε ότι ο Τραμπ κερδίζει πολλά χρήματα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
13: Όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη. Γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρέλαιο. Ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγοί πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται. Δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση.
1: Πονοκέφαλο προκαλεί την ίδια ώρα στους πολίτες το κύμα ακρίβειας που πυροδοτεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Καθημερινά οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές στα ταμπελάκια που αναγράφουν τις τιμές σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Εφιάλτης έχουν γίνει οι ανατιμήσεις, Δημήτρη Χριστούλια. Η παγκόσμια οικονομία κρέμεται κυριολεκτικά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μας έλεγες εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM ότι εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης περιμέναμε να ακριβήνουν προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Βασίλη, ακριβώς θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, διότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει κατρακυλήσει μετά από τις νέες εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά προαναγγέλει μία παύση του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Θα σου πω το εξής, τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent είχε πάει στα 126 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα 100, δηλαδή σε μία μέρα έχει μειωθεί κατά 12%, είναι σε 98 δολάρια το βαρέλι, και αυτό σημαίνει πολλά για την παγκόσμια οικονομία και πάνω απ' όλα, Βασίλη, σημαίνει πολλά για τις τιμές στα κάσιμα στην Ελλάδα, αλλά και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι περνούν σταδιακά οι αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, τα ράφια των σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο φυσικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, τον τελευταίο μήνα οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ανατιμήσεις έως 11% στα τυριά, 9% στα έτοιμα γεύματα, στα σαπούνια και την μαγιά ψυγείου, 10% στις κονσέρβες, 8% στα σοκολατοειδή και 2% στο γάλα ευαπορέ. Αυτές είναι κάποιες από τις ανατιμήσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές έχουν περάσει ήδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ενώ κάποιες άλλες θα περάσουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ανατιμήσεις που γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των κατηγοριών που θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και περνούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, Βασίλη, ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις αποθήκες τους. Με την ακρίβεια λοιπόν να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, Βασίλη, για τα νοικοκυριά, ορατός είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, από τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Τώρα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές, εάν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα έρθουν αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις. Να θυμίσω ότι ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από τον πόλεμο αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Eurostat, για τη χώρα μας, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται το 4,6% τον Απρίλιο από 3,4% το Μάρτιο. Τώρα, με στόχο να προεκτούν οι αδικολόγητες ανατιμήσεις, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα, τα οποία καταγράφονται, Βασίλη, αδικαιολόγητες ανατιμήσεις ή σημαντικές διαφορές τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δημήτρη, θα σε πάω και σε κάτι λαϊκό που ξέρω ότι καταναλώνεις, αλλά δεν σ' αρέσει να συζητάς. Το τυλιχτό σουβλάκι που οι διακυμάνσεις στην τιμή του αποτυπώνουν πλήρως το πρόβλημα. Πριν από λίγο καιρό το αγοράζαμε κοντά στα 3 ευρώ και σήμερα ξεπερνά τα 5.
14: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν από λίγο, για προκειμένου να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες για το τι γίνεται με το δημοφιλέστερο φαγητό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, το σουβλάκι, μίλησα με τον πρόεδρο των Ψητοπολών Αττικής, τον κύριο Νίκο Αγγελοσούλη, ο οποίος πραγματικά μου είπε ο άνθρωπος ότι προσπαθούν με νίκια και με δόντια να μην αυξήσουν ξανά τις τιμές στο σουβλάκι. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής η πλειονότητα των σουβλατζίδικων δεν έχουν κάνει, τις τελευταίες ημέρες μιλάμε, δεν υπάρχουν νέες αυξήσεις τιμές. Τονίζοντας ωστόσο, Βασίλη, ότι αν συνεχιστεί η σημαντική αύξηση των πρώτων υλών, και μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε πρώτες ύλες που αφορούν το κρέας, τα λαχανικά, αλλά και πολλά αναλώσιμα που χρησιμοποιεί ένα φυτοπολείο, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις. Όπως πολύ σωστά είπες, αυτή τη στιγμή ένα τυλιχτό με γύρω πωλείται. Τα περισσότερα ψητοπολία, να πούμε ότι είναι από 3 ευρώ και 70 λεπτά έως 4 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, δεν λείπουν και κάποιες περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής θα πρέπει να πληρώσει ακόμα και 5 ευρώ για ένα πιτόγυρο, Βασίλη.
1: Και πολλοί αποδίδουν την αύξηση αυτή στο παραπάνω τσατζίκι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια.
0: Την ώρα λοιπόν που οι τιμές στο κρέας έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα, η εγχώρια ακτινοτροφία συνεχίζει να πλήττεται από ζωονόσους. Στη Λέσβο τα κρούσματα αυτόδους πυρετού ανέρχονται πλέον σε 76 και έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες εκτροφές ζώων. Αυτό αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γρηγόρη Διβάνη.
15: Σε 76 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθόδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στοιχεία που προέρχονται από την επιτήρηση και δειγματοληψία από τις 15 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου. Εξετάστηκαν συνολικά 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 κατσικιών, 15 βοηδών και 72 μεικτές εκτροφές. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Το Υπουργείο καλεί κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, φαγεία, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των εκτινιατρικών αρχών, επαναλαμβάνοντας πως η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Νόσος που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχύ εξάπλωση. Υπενθυμίζεται τέλος ότι αυτόδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.
0: Πάντως, για να πούμε και κάτι θετικό, ξεκίνησε από χθες η μερική διακίνηση όρημων τυριών από την Λέσβο, σύμφωνα βέβαια με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι, μετά βέβαια από σχετική έγκριση που έδωσε ο ΕΦΕΤ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ για το περιστατικό Θεοδόση Πάνου έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
4: Και συνελήφθη βέβαια ο οδηγός, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί και με τον εισαγγελέα. Πολύ λογικό είναι ότι θα ζητήσει προθεσμία, παραλλήλως όμως σε βάρος του. Διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα, έξω από το κεντρικό δημοτικό σχολείο της Σαλαμίνας. Το παιδί, εν προκειμένου, είδε 12χρονη, επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Παρένθεση. Επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας λένε ότι το παιδί, κατά πάσα πιθανότητα, πήγε να περάσει από το σημείο που δεν ήταν διάβαση, ενώ στο σημείο υπάρχει, πρέπει να σας πω, διάβαση, καθότι σχολείο. Σε όλα τα σχολεία υπάρχει διάβαση όταν είναι σε
1: και οι διερχόμενοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
4: βεβαίως, και να
1: δίπλα από σχολικά κτίρια. Βέβαια.
4: Ως οδηγεί την κουλτούρα να σταματάμε στις διαβάσεις των πεζών, γιατί και εκεί έχουμε ένα θέμα ως οδηγεί στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό που τις μάρτυρες του περιστατικού λένε ότι το παιδί περνούσε οριακά στην διάβαση. Το περιπολικό και ο αστυνομικός που το οδηγούσε πραγματοποιούσαν περιπολία. Καθορισμένη περιπολία με συγκεκριμένες ώρες. Κάτω από συνθήκες που, όπως είπα, θα διερευνηθούν τόσο από την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί, όσο και από το τμήμα της τροχέας στο νησί, ο οδηγός παρέσυρε το παιδί με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά στο πόδι. Αμέσως ο ίδιος το έβαλε στα πίσω καθίσματα του περιπολικού και το μετέφερε στο τοπικό κέντρο υγείας, καθώς εκείνη την ώρα τα ασθενοφόρα που είναι στο νησί ήταν σε περιστατικά και η ανάγκη να μεταφερθεί γρήγορα το παιδί ήταν μεγάλη. Μόλις διαπίστωσαν την κατάσταση, οι γιατροί αμέσως ζήτησαν τη μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο και οι γονείς βεβαίως το μετέφεραν σε ιδιωτικό, με ασθενοφόρο βέβαια, το μετέφεραν σε ιδιωτικό νοσοκομείο που άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού, μόνο στο πόδι έχει τραυματιστεί. Τις επόμενες ημέρες λογικό είναι ότι θα πάρει εισιτήριο. Ωστόσο, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τόσο το πόρισμα της τροχέας όσο και το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατ' όπου τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα με ένα 12χρονο κοριτσάκι.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Οι δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις που εντείνουν το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία στην ενδιάμεση έκθεσή της αναφέρει ότι η εγχώρια ζήτηση ενισχύεται από την άνοδο του αριθμού των οικοκυριών παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού. Ποιος θα το έλεγε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι την κρίση τροφοδοτούν παράγοντες όπως τα διαζύγια και όχι μόνο βέβαια.
16: Ακριβώς, Ελισάβετ, νέα εποχή βιώνουμε στο real estate με τα σπίτια λίγων τετραγωνικών μέτρων έως 70 τετραγωνικά μέτρα να πρωταγωνιστούν στη ζήτηση, να γίνονται ανάρπαστα, να σου πω με άλλα λόγια, οδηγώντας με τη σειρά τους και σε ένα νέο ράλι τιμών. Τώρα, η πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος αναδεικνύει αυτή την τάση που παρατηρείται για μικρά σπίτια, μια τάση που οι αναλυτές την αποδίδουν εκτός από τους οικονομικούς λόγους και στην αύξηση των διαζυγίων. Είναι εντυπωσιακό ότι από το 2016 και έπειτα τα διαζύγια δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 και από το 2020 μόνο αυξάνονται, ξεπερνώντας το 2024 κατά πολύ τις 15.000, μετά να προσεγγίζουν και τις 16.000. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι κοινωνικές αλλαγές και το δημογραφικό με την αύξηση των μονογονεϊκών ή μονοπρόσωπων οικοκυριών να παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η ανάγκη για μικρότερα σπίτια γίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Και αυτό είναι το παράδοξο. Καθώς παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού, αυξάνονται τα νοικοκυριά, επειδή αυξάνονται τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά με διαζευμένους και παιδιά που ενηλικιώνονται, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η ελληνική οικογένεια, βλέπουμε πλέον, δεν έχει πολλά μέλη, περιορίζεται συνήθως σε ένα με δύο παιδιά. Επιπλέον, τώρα να πούμε και ότι στην αυξημένη ζήτηση για μικρά σπίτια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το περιορισμένο διαθέσιμο και στα νοικοκυριά, παράγοντας που καθιστά απαγορευτική την ενοικίαση πολύ περισσότερο την αγορά μεγάλων σπιτιών. Παρόλο που εδώ θα προσθέσω ότι πλέον, εάν συγκρίνουμε τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, βλέπουμε ότι ίσως να είναι πιο συμφέρουσα η αγορά τους σε σχέση με τα πανάκριβα πλέον, πλην όμως περιζήτητα μικρά ακίνητα. Και επίσης θα προσθέσω και ένα ακόμη λόγο που τοποθετεί τα μικρά σπίτια πρώτα στη ζήτηση για αγορά, το γεγονός ότι μπορούν εύκολα να ενοικιαστούν είτε με μικροχρόνια συμβόλαια είτε για βραχυχρόνια μίσθωση. Γι' αυτό και ανεξαρτήτως της κατάστασης, αποτελεί και μια ελκυστική επενδυτική επιλογή. Βλέπουμε δηλαδή ότι αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν και τα κίνητα.
0: Αν προσθέσουμε σε αυτό και τους φοιτητές οι οποίοι αναζητούν τέτοιου είδους μικρά κίνητα, καταλαβαίνουμε γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η ζήτησή τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Γολγοθάσια αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλημέρα.
19: Καλώς τον.
18: Θα ήθελα ένα...
19: Έφτασε.
18: Α, και...
19: Εννοείται.
18: Με...
19: Ξέρω.
18: Χωρίς...
19: Βεβαίως.
18: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε αγώνα δρόμου αποδίονται κυριολεκτικά χιλιάδες οδηγοί στα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να βρουν μια θέση πάρκινγκ. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021, για κάθε 3 αυτοκίνητα που αγοράζονται στο κέντρο της Αθήνας, μόνο το 1 έχει εξασφαλισμένο χώρο στάθμευσης. Ως εκ τούτου, οι αντοχές και τα νεύρα των οδηγών δοκιμάζονται καθημερινά στους ήδη κορεσμένους δρόμους, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Real News. Γολγοθά στο παρκάρισμα, Αλέξανδρε Κόντι.
2: Ναι, ακριβώς η αφορμή για την έρευνα της Real News δόθηκε από τα δύο βία επεισόδια που είχαμε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρώτο, το πιο γνωστό, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυμάτισε 22χρονη οδηγό αυτοκινήτου, και το δεύτερο όταν 55χρονος έστειλε στο νοσοκομείο καθώς τραυμάτισε ένα 45χρονο, τον οποίο τραυμάτισε με σιδηρογροθιά.
1: Και τα δύο είναι που καταγγέλθηκαν, Αλέξανδρε. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που δεν καταγγέλλονται, δεν φτάνουν μέχρι τις αστυνομικές αρχές.
2: Και οι οδηγοί το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε βάσει της έρευνας που κάναμε στοιχεία από τον Δήμο Αθηνίων, την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Αυτά πραγματικά αποτυπώνουν τι ζουν οι οδηγοί. Είναι περίπου 800.000 οι οδηγοί οι οποίοι ψάχνουν καθημερινά
1: μόνο
2: μια
1: θέση. Στην Αθήνα μιλάμε.
2: Είναι στην Περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά είναι 1.548.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν και μόλις 756.000 οι θέσεις πάρκινγκ ιδιόκτητες. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 52% των οδηγών δεν έχουν τη δικιά τους θέση. Τώρα στην Αθήνα, στο κέντρο, 105.000 θέσεις ιδιωτικές, 340.000 τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η επιβάρηση στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά και από τους οδηγούς που προσεγγίζουν, δεν μένουν. Αυτά τα στοιχεία ήταν μόνο για τους μόνιμους κατοίκους. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο Πειραιάς, όπου καλύπτεται μόνο το 33% των οχημάτων των κατοίκων του από ιδιώκτες θέσεις στάθμευσης, ενώ στην τρίτη χειρότερη θέση έχει ο δυτικός τομέας της Αττικής, στον αντίποδα Ανατολική Αττική με 69% κάλυψη και ο βόρειος τομέας με 64% κάλυψη. Όχι βεβαίως ότι και το πρόβλημα δεν είναι έντονο και σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να πω ωστόσο ότι οι λύσεις δεν είναι καθόλου δεδομένες εδώ, σε αυτό το ζήτημα, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στον Δήμο της Αθήνας λειτουργούν 5.177 θέσεις μονίμων κατοίκων και τα οχήματα βεβαίως είναι πολλαπλάσια. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχουν προτάσεις που έχουν πέσει από τους συγκοινωνιολόγους για δημιουργία χώρο στάθμευσης εκτός οδικού δικτύου. Δηλαδή σε κτίρια, σε χώρους οι οποίοι πλέον δεν λειτουργούν βάσει του αρχικού τους σχεδιασμού, έχουν εγκαταληφθεί να δημιουργηθούν πάρκινγκ εκεί. Μήπως υπάρχει μία ανακούφιση σε αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά οι οδηγοί?
1: Είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά όλους εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον αρχισυντάκτη του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρο Κόντι.
3: Για όλα τα φλέγοντα εργασιακά θέματα μίλησε η αρμόδια υπουργό σήμερα στον Real FM. Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε πολύτιμο εργαλείο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισημένοντας ότι πέρυσι καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες. Προανήγγειλε νόμος σχέδιο για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ σχολίασε και την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ξεκινά λοιπόν με την ψηφιακή κάρτα Ελισάβετ. Όπως είπε ο Υπουργός στο Real FM, υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, ωστόσο προστατεύει τους εργαζόμενους και τον υγιή ανταγωνισμό. Έχουν καταγραφεί 2,7 εκατομμύρια υπερορίες πέρσι σε σχέση με πρόπερση, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν μπει σε πιλωτική εφαρμογή επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα της υγείας, των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες καθαρισμού, γραφεία τελετών, γυμναστήρια και κομμωτήρια, προκειμένου να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα, όσον αφορά τον

0: Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπήρξε σήμερα συνάντηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως αποκάλυψε ο υπουργός στο Real FM. Υποχρέωση πλέον της χώρας μας είναι να νομοθετήσει ώστε να μην υπάρχει απόκληση σε μισθούς μεταξύ γυναικών και ανδρών, που αυτή τη στιγμή στη χώρα καταγράφεται περίπου 13% απόκληση. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ώστε να μην αναγγελία πρόσληψης να μην έχει φύλο, να είναι ιδιαίτερη. Να μην αποκαλύπτονται οι αμοιβοί στο προηγούμενο καθεστώς σε σχέση με αυτή τη νέα θέση απασχόλησης και να υπάρξουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να μην γίνεται διάκριση στο τελικό ποσό που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος. Και όσον αφορά βέβαια το τετραήμερο απασχόλησης το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός μίλησε για ζήτημα κυβιστήσεων, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει τη μία μέρα αλλά και την επόμενη μέρα κάτι άλλο, ενώ είπε ότι για παράδειγμα στη Γερμανία δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί τετραήμερη απασχόληση. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δεν συνεχίστηκε, ενώ όσον αφορά το Βέλγιο, είπε ότι η διάταξη είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα, την οποία το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο υπουργός στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Η κάρτα λοιπόν έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνετε. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την εκλάδη τους οποίους έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας. Σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών. Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για τετραήμερη εργασία. Πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός. Δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός και η εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτη. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
3: Πανηγυρική εκδήλωση διοργάνωσε η Τουρκία για να παρουσιάσει την κατασκευή του πρώτου διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου Βεληνικού σε 6.000 χιλιόμετρων. Η παρουσίαση Νίκων Νανούρη έγινε στον απόϊχο των νέων προκλητικών δηλώσεων κατά της χώρας μας από τον ακραίο εθνικιστή και κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν Μπαχτσελή.
4: Βασίλειο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, ουσιαστικά ανέβασε τους τόνους με αφορμή και την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα. Κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Γιάννη Ναπολεόντε τις φιλοδοξίες αλλά και την Αθήνα ότι επιδιώκει τετελεσμένα αλλά και έχει μαξιμαλιστικές φιλοδοξίες στο Αιγαίο. Και η Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εταίρο Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα αφήσει την περικύκλωση να λάβει χώρα υπερκύκλωση της Τουρκίας και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Όπως είπες και εσύ, οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν την παρουσίαση του νέου βαλιστικού πυράβλου της Τουρκίας, του πρώτου διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου με το όνομα Yildirim Khan, που σημαίνει βασιλιάς κεραυνός, που λέγεται ότι διαθέτει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρο και τροφοδοτείται από 4 πυραυλοκινητήρες, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εμβέλεια του πυράβλου είναι ικανή να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε πολλά μέρη της Ασίας, και το θεωρούν ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση στην παγκόσμια επικαιρότητα επικεντρώνονται όλες τις πυραυλικές επιθέσεις στον απόϊχο του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έτσι είναι, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Χθες το βράδυ στο Μοντε Κάρλο εύκολα κέρδισε 105-82 τη Μονακό με 3-0 στις νίκες. Φράγκισε το εισιτήριο για την διοργάνωση Αθήνας που θα γίνει 22 με 24 Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πέμπτη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά για τον Ολυμπιακό να είναι στο Final Four. Θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιό του. Χθες στον Πριγκιπάτο απέκλεισε Ελισάβετ και Βασίλη την ομάδα από την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four στο Abu Dhabi. Δύο παιχνίδια έμειναν, πρώτο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Δυστυχώς, όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που αντικειμενικά με βάση τους αριθμούς ήμασταν όλη τη χρονιά, αλλά και στα playoff, πρέπει να παίξει όλη τη χρονιά σε ένα match που όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ ικανοί. Δεν υπάρχει κανένα φαβορί πια τώρα. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Νιώθουμε όμως πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε εδώ που βρεθήκαμε. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσει 3 παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν στον ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα να δούμε τι μας επιφυλά στη ζωή.
1: Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας και Φενέρμπαχτσε. Παίζουν απόψε στις 8 στη Λιθουανία. Η τουρκική ομάδα προηγείται και είναι και κάτοχος τίτλου με 2-0 στις νίκες. Θέλουμε τον τίτλο. Υπογράμμισαν οι πρόεδροι και διοκτήτες Sky Ολυμπιακός, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
3: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα 5 συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στο Final Four αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα.
4: Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε 5ο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν της CSKA. Από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. 5 συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης. Τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια.
1: Στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Έχει κάνει το 2-0 στην Ισπανία. Θέλει σήμερα να κλειδώσει και αυτό στη συμμετοχή στο Final Four. Χθες στη Βουλγαρία η Χάπολη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτ. Μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο παίζουν και πάλι στη Βουλγαρία τον τέταρτο αγώνα. Στο ποδόσφαιρο στις 10 απόψε στο Μόναχο το Super Derby Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι η Παρί. Χθες η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια. 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού από το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων σε εφημερίδες Νέα Βραδινή, Φόσο Σπορ, καθώς και στην τηλεόραση στην ΕΡΤ. Από το 1990 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1961. Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του και η συγκίνησή του που είχε βγάλει στο παιχνίδι όταν είχε μεταδώσει για λογαριασμό του Αντένα το 1990. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει τη Σπάρτακ Μόσχας και είχε περάσει στους 16 του UEFA.
5: Συγκινημένος, όπως είδατε και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στυλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψινής επιτυχίας, μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί. Επαναλαμβάνω, ζητάμε συγγνώμη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σήμερα.
0: Ο καιρός.
6: Υψηλές θερμοκρασίες, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη συνθέτουν σήμερα το σκηνικό. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πράγματι, έτσι είναι. Ηλιοφάνεια, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 26, 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, με τη διαφορά που οι αραιές νεφώσεις σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατακλείζουν τη χώρα και να πυκνώνουν, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Τινησία ανεβαίνει προς τα πάνω, φέρνοντας υγρασία, σκόνη, που θα εξελιχθούν αργότερα τις επόμενες ημέρες και κυρίως την Παρασκευή σε λασποβροχές που θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, για αύριο περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο σταδιακά τα 6 με 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24, στα υπηρωτικά έως και τους 26 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν. Νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα το μεσημέρι για κάποια τοπική μπόρα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
8: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εσόδου της Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου σε ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και το ρεύμα προς Πειραιά από Ομόνια μέχρι Κεραμικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβα από Μαρούση μέχρι Ψυχικό, αλλά και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος σε Άλυμο και Παλαιό Φάλιρο.
6: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέα στοιχεία για το φωνικό στην Κρήτη. Τι είπε στους αστυνομικούς ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο.
8: Και στο nikos.gr, εκτός από το έγκλημα στην Κρήτη, τραγωδία στην Αίγινα, πέθανε μωρό 20 μηνών.
6: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
8: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

TRT 95,1 FM Stereo. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: ασκήθηκε και στη σύζυγό του και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπό εξέταση βρίσκεται ακόμη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν την υπογραφή μνημονίου κατανόησης έκτασης μόλις μίας σελίδας. Για σφοδρότερους βομβαρδισμούς, εάν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και δεν ανοίξει το στενό του Ορμούς, προειδοποιεί στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή όταν τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Υπέρ της επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον Ιούνιο η Ελλάδα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, τόνισε ο Υπουργός. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσαν να φέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού ταξίδεψε αεροπορικός με επιβάτη, η οποία είχε αποβιβαστεί από το κρυοαζιερόπλιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής. Με την ελβετική κυβέρνηση θα διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ η Λία Σπύρα στη Δυτική Αττική. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό απολυκόβριση προς Κόκκινο Μήλο, ανατμήματα στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας, στην Παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο και στο κέντρο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Ρεή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράσεις παράσχει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κάπου έβλεπα, νομίζω στο Open ήταν, τον κύριο Λιβανό, τον υπουργό, να λέει για αυτή την υπόθεση, το σκάνδαλο, τη σκανδαλάρα δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τηλεφωνήματα που έπαιρνε προς διευκόλυνση και ικανοποίηση των κυρίων και κυριών για τους οποίους τηλεφωνούσε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός, οι συνεργάτες του, δεν ξέρω, ότι λέει θα το ξανάκανα, λέει 100 φορές. Και θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές, γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Γι' αυτό θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές. Γι' αυτόν τώρα και για την κυρία Ραμπατζή, ο κύριος Μαρινάκης βγήκε χτες, ο Μητσοτάκης δηλαδή, και είπε ότι δεν τίθεται θέμα για εξεταστική επιτροπή. Και το έκανε φραγκοδίφραγκα ο Λιβανός, λέγοντας θα το ξανάκανε 100 φορές και έχει αξία, επαναλαμβάνω, η επιχειρηματολογία. Γιατί θα το έκανε. Γιατί θα το ξανά έκανε κάτι φορές. Γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Για να ρωτήσω τώρα κάτι. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών τους. Πήρε ποτέ ο Λιβανός για αυτό το δίκαιο αίτημα των εργατών, όχι των εργατών που τον ψηφίζουν, των εργατών γενικώς. Πήρε ποτέ κανέναν υπουργό οικονομικών να του πει, άκου, οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών, γιατί τους τελειώνει ο μισθός στις 18 του μήνα. Γι' αυτό το αίτημα πήρε κανένα τηλέφωνο. Οι αγρότες έχουν το δίκαιο αίτημα, το αναγνωρίσαν και οι ίδιοι οι κυβερνώντες, να μην πεθαίνουν στα χωράφια τους και να μην τους πίνουν το αίμα οι μεσάζοντες. Πήρε ποτέ ο κύριος Λιβανός και οι διάφοροι κύριοι Λιβανοί, οι οποίοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για αυτό το δίκαιο αίτημα των αγροτών? Όχι των αγροτών που τους ψηφίζουν, όχι για τους ψηφοφόρους τους, για τους αγρότες ως κοινωνικό στρώμα. Πήρανε ποτέ κανένα τηλέφωνο, κανέναν υπουργό οικονομικών, κανέναν επίτροπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Πήρανε κανένα τηλέφωνο? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους? Γιατί και αυτοί έχουν δίκαιο αίτημα. Έχουν το δίκαιο αίτημα ότι εδώ και 15 χρόνια τους έχουν κόψει τις συντάξεις τους. Και είναι δικαιότατο το αίτημά τους, γιατί το δούλεψαν. Το δούλεψαν με αίμα, με υδρότα. Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους για να μεταφέρει το δίκαιο αίτημά τους? Ή πηγαίνει στη Βουλή και ψηφίζει όλα αυτά τα οποία ψηφίζει για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών? Για να πεθαίνουν στα χωράφια τους οι αγρότες? Για να μην παίρνουν τη σύνταξή τους, τη δουλευμένη, δεδουλευμένη σύνταξή τους οι αγρότες? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο Λιβανός? Οι καταναλωτές έχουν το δίκαιο αίτημα να μην τους πίνουν το αίμα οι 4-5 εταιρείες στο χώρο της ενέργειας? Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο κανέναν υπουργό από αυτούς που ξεπουλάνε το δημόσιο πλούτο και την ενέργεια της χώρας για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση? Ή ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός, είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός, ξεπουλάνε ακριβώς αυτό το δημόσιο πλούτο? Δεν είναι δίκαιο αίτημα αυτό των καταναλωτών να μην τους πίνουν το αίμα οι εταιρείες της ενέργειας? Οι εποχούμενοι έχουν το δίκαιο αίτημα να μην παθαίνουν εγκεφαλικό όταν πηγαίνουν στο βενζινάδικο? Πήρε κανένα τηλέφωνο ο Λιβανός αυτούς οι οποίοι ορίζουν τους φόρους και τους δασμούς στα καύσιμα, τα υπουργεία οικονομικών και δεν ξέρω εγώ ποια άλλα, για να μεταφέρει αυτό το δίκαιο αίτημα? Δεν είναι δίκαιο αίτημα αυτό? Αλλά ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός βγαίνουν και λένε ότι θα τα ξανάκαναν 100 φορές αυτά που έκαναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τα αιτήματα, λέει, ήταν δίκαια. Πιανών? Ποιανών ήταν δίκαια τα αιτήματα? Ποιανών? Των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη. Αυτό, λέει, είναι δουλειά του βουλευτή. Ξέρετε, και ποια είναι η δουλειά η δικιά μου? Η δουλειά η δικιά μου είναι να σας πω ότι πρόκειται για μαυρογιαλούρους χωρίς καν το φιλότιμο του μαυρογιαλούρου. Ξέρετε τι έχει συμβεί αυτό το δίμηνο στην Ελλάδα με τον φίλο του, τον Τραμπ, ο οποίος θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα αρχές Ιουλίου και θα πάνε στο ράφτι τους εδώ να έχουν καινούργια ρουχαλάκια για να τον υποδεχτούνε. Αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει στοιχήσει στον ελληνικό λαό μόνο στον τομέα των καυσίμων η υπόθεση του πολέμου πάνω από 450 εκατομμύρια. 450 εκατομμύρια παραπάνω έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μόνο Μάρτι-Απρίλη λόγω της επιχείρησης του Τραμπ στην Μέση Ανατολή. Τραμπ είναι ο φίλος του Μητσοτάκη, ο αγαπημένος του και του Γεωργιάδη. Κάθε οικογένεια υπολογίζεται ότι έχει πληρώσει για καύσιμα 400 ευρώ παραπάνω, επαναλαμβάνω, 400 ευρώ παραπάνω για το Μάρτι-Απρίλη μόνο. Και αυτοί τι λένε, αυτοί λέει δίνουνε 20 λεπτά λέει το λίτρο βοήθεια και fuel pass και καλάθια καπαμά. Αλήθεια έχει πάρει κανένα τηλέφωνο Λιβανός και Λιβανοί για όλα αυτά? Και ποιον έχουν πάρει? Και ξέρετε που έχουν πάει αυτά τα 450 εκατομμύρια παραπάνω που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός για καύσιμα μέσα αυτό το δίμηνα? Το 55% έχει πάει στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κερδοσκόποι, είναι οι επικεφαλής της εσχροκέρδειας και οι μεγαλύτεροι τοκογλύφοι βεβαίως. Το 55% αυτών των παραπανίσιων που έχουν βγει από την τσέπη ενός λαού που στις 18 του μήνα ψάχνει να βρει φράγκο στην τσέπη του και δεν υπάρχει γιατί έχει τελειώσει ο μισθός, το 55% από αυτά έχουν πάει σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και σε ΦΠΑ. Σε φόρους που πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο για να έρχονται μετά και να λένε ότι είναι επιτελείς, επιτελικοί και ότι είναι και κουβαρντάδες και να πετάνε ψίχουλα στον ελληνικό λαό του τύπου 20 λεπτά λέει την ώρα που τον γδέρνουν πατόκορφα και τον γδέρνουν και σε συνθήκες ειρήνης και σε συνθήκες πολέμου βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πόλεμο, έχουμε εν μέσω διαπραγματεύσεων αυτόν τον παγκόσμιο τρομοκράτη και ταυτόχρονα φασίστα κλόουν, τον Τραμπ, να συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, βρίσκουν και ωραία ονοματάκια όπως ξέρετε, έτσι, στα στενά του Ορμούς, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος εμφανίζεται ως πιθανή η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αν το Ιράν πράξει όσα έχουμε συμφωνήσει, θα άρουμε το ναυτικό μπλόκο στα στενά του Ορμούς. Αυτά έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του και παράλληλα βεβαίως απείλησε πως εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Καλά βεβαίως πάλι από χτες έχει κάνει τη μία κατάληπτη και αντιφατική δήλωση μετά την άλλη. Το Άξιος, ξαναλέω, αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι με βάση τα όσα έχουν δηλώσει στο μέσο ενημέρωσης βρίσκονται κοντά με την Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη στην επίτευξη συμφωνίας μία σελίδας όπως γράφτηκε, η οποία θα αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και θα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω, για άλλες πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις γύρω από ό,τι λένε από το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Ουάσιγκτον αναμένει μέσα σε επόμενες 48 ώρες τις απαντήσεις της Τεχεράνης σε βασικά σημεία αυτού του σχεδίου, αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία. Πηγές οι οποίες εμφανίζονται να έχουν γνώση των επαφών λένε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμβιβασμό. από την έναρξη του πολέμου. Θα λέω το πρωί, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι αναστέλει για μικρό χρονικό διάστημα την Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση Συνοδείας Εμπορικών Πλοίων για τον Διάβλου των Στενών, του Ορμούς. Αυτό διήρκησε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί αυτή η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και ενώ λοιπόν όλα αυτά τα αντιφατικά συνεχίζονται, σε ό,τι αφορά την δική μας θέση, εννοώ τη θέση της Ελλάδας, εδώ έχουμε την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή σε αυτή την δίνη. Η Ελλάδα βουλιάζει λόγω της τακτικής της κυβέρνησης σε αυτό τον κατήφορο χωρίς πάτο, και μιλάω για τον κατήφορο της πολεμικής εμπλοκής. Όπως έλεγε ο Γεραπετρίτης προχτές, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι η λυμένη απόφαση, την επαναλαμβάνει πλέον και ο Δένδιας, ετοιμάζονται να στείλουν φρεγάτα και στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης πυκνώνει τις επαφές που έχει με τα αντιδραστικά καθεστώτα των χωρών του κόλπου για να τα στηρίξει, όπως λέει, ουσιαστικά και συμβολικά. Ο Μητσοτάκης είχε επαφή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζω, είχε συνάντηση με τον εμμύρη του Κατάρ. Αυτό το οποίο... εδώ, ξέρετε, δεν είναι απλή ιστορία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ελλάδα, με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του Βελόπουλου, έχει υπογράψει συμφωνία στρατιωτική με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που μάλιστα περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαιότητας στη συνδρομή, λέει, αντιμετώπισης επίθεσης που θα δεχτεί κάποιο από τα συμβαλόμενα μέρη. Και εδώ υπάρχει και η ρήτρα, αυτή η προκλητική ρήτρα, άξια της αντίληψης περί ανεξαρτησίας, εθνικής ανεξαρτησίας που έχουν οι κυβερνώντες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ρήτρα για την παροχή, λέει, του δικαιώματος η μία χώρα να στέλνει και να εγκαθιστά στρατεύματα στην επικράτεια της άλλης χώρας. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Επίσης, θυμίζω, έχουμε την στρατηγική, γιατί είναι και αυτή η στρατηγική συμφωνία με το καθεστώς των Σαούντ στην Σαουδική Αραβία. Είναι εκεί που έχουν στείλει την ελληνική συστοιχία, τους Patriot, που εμπλέκεται άμεσα στα περιστατικά του πολέμου με τους βαλιστικούς πυράβλους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Και βεβαίως όλα αυτά κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων. Να θυμίσω ότι είναι κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων που η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη έχει στείλει πυρομαχικά για την ενίσχυση της αεράμινας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Έλεγα λοιπόν ότι μετά τις δηλώσεις του Γεραπετρίτη για τον ενεργό ρόλο που προτίθεται να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία βέβαια με την ναυτιλιακή κοινότητα, έτσι, εφοπλιστές, με τους εφοπλιστές, για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση στα στενά του Ορμούς, έχουμε και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη για να διαφημίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα για κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι μήνες πριν ο κύριος Δένδιας μας είχε μιλήσει για την κουλτούρα των φερέτρων, η κουλτούρα των φερέτρων, ότι θα πρέπει να εξοικειωθεί η Ευρώπη και η Ελλάδα μεταξύ αυτών των Ευρωπαίων, έτσι, με το ότι μπορεί να γυρίσουν παιδιά της με τη σημαία, αλλά μέσα σε κουτί. Έτσι μας είχε πει τότε ο κύριος Δένδιας. Τώρα λοιπόν ο κύριος Δένδιας, όταν μίλησε σε συνέδριο και ρωτήθηκε τι γίνεται με την Ελλάδα και με το ποιες είναι οι προϋποθέσεις να βρεθεί στα στενά του Ορμούς, ο κύριος Δένδιας απάντησε μεταξύ άλλων ότι εμείς, λέει, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον κινδύνων στην περιοχή. Ως εκ τούτου, εντάξει, έχουμε την τεχνογνωσία, παιδιά. Έχουμε την τεχνογνωσία, ήδη είμαστε εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, τόσο απλά και τόσο κοινικά τα λένε οι άνθρωποι. Α, ναι, και την ώρα που κάνουν τα πάντα οι καημένοι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, πέραν των άλλων την οικονομική που έχει επιφέρει αυτός ο πόλεμος, την ίδια ώρα που κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό, πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής όλα τα καούματα του Ευρωατλαντισμού έδωσαν το πράσινο φως για άλλο ένα πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων, άλλο ένα πακέτο εξοπλισμών που υπηρετεί την πολεμική εμπλοκή, και αυτό πλέον βαφτίζεται η αναβάθμιση των 4 φρεγατών. Και βεβαίως η θετική γνώμη έχει την υπογραφή για αυτή την, για αυτό το πακέτο. Έχει τη θετική γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας, έχει και τη θετική γνώμη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης. Βεβαίως υπάρχει και μία μερίς που αντιστέκεται, το ΚΚΕ καταψήφισε. Με τούτα και με εκείνα να σας πω ότι ο Τραμπ έχει μετατραπεί στον πιο αντιδημοφιλή πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τούτη την ώρα που μιλάμε, ο συγκεκριμένος κλόουν βρίσκεται στην κορύφωση της αντιδημοφιλίας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το CNN. Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει μάλιστα πως η περίοδος αυτή είναι η χειρότερη για τον Τραμπ, ακόμη και από εκείνη που, την περίοδο που ακολούθησε μετά την επίθεση των οπαδών του, των φασιστών, την 6η Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, αυτή η εικόνα θέτει σε πολύ σοβαρό κίνδυνο να δεχτούν οι Ρεπουμπλικάνοι σοβαρή αποδοκιμασία από τους ψηφοφόρους όταν σε 6 μήνες θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Τα στοιχεία εκείνα τα οποία καθιστούν τον πλέον αντιδημοφιλή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόεδρο, τον Τραμπ, είναι, πέρα βεβαίως του πολέμου που εδώ πια έχει υπάρξει καταβαράθρωση, είναι οι απονομές χάριτος που έχει δώσει σχεδόν σε όλους τους κατηγορούμενους, ξαναλέω, τους φασίστες οπαδούς του που είχαν μπει στο Καπιτόλιο το 2021, η επιβολή δασμών, θυμάστε αυτό το καμποϊλίκι, μόνο που οι δασμοί αυτοί έχουν στραφεί ενάντια στο πορτοφόλι των Αμερικανών πολιτών, η διαχείριση των αρχείων Επστάιν, αυτού του καθάρματος, με την παιδεραστία, βεβαίως ο αυταρχισμός και ο φασισμός που επέδειξαν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του Τραμπ στη Μινεάπολη με τις δολοφονίες των πολιτών κατά τη διάρκεια του κυνηγητού των μεταναστών, και βεβαίως, επαναλαμβάνω, η κατρακύλα σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία του έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτόν θα τον υποδεχτούν εν χορδές και τυμπάνης τον Ιούλιο εδώ στην Ελλάδα τα Αμερικανό τσολιαδάκια.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
4: κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
8: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Καλά μας ταξίδια.
13: Χορηγός της εκπομπής είναι
14: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στο 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας των στενών του Ορμούς υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Περισσότερα στο real.gr. Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Καθυστερήσεις στον Κηφισό, στον κόμβο μεταμόρφωση, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρέκβαση, γιατί πήρα το ντουζάκι μου σήμερα πάλι, έτσι και μετά το μεσημέρι παίρνουμε το ντουζάκι μας αρκετές χιλιάδες άνθρωποι στην Αττική Οδό. Και θα την κάνω την παρέμβαση και την παρέκβαση, γιατί το υποσχέθηκα στους άλλους εποχούμενους, γιατί εκεί πια γίναμε φίλοι πια και τα λέγαμε και λέει πες μια κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας υποσχέθηκα θα την πω την κουβέντα. Ακούστε να δείτε. Η Αττική Οδός είναι ένας ιδιωτικός δρόμος. Ιδιωτικός δρόμος, ο οποίος φτιάχτηκε με λεφτά του ελληνικού λαού. Έτσι φτιάχτηκε. Έτσι φτιάχνονται όλοι αυτοί οι δρόμοι. Φτιάχτηκε με επιχορηγήσεις, με επιδοτήσεις, με δάνεια εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, με λεόντιες συμβάσεις υπέρ εργολάβων. Αυτοί οι εργολάβοι κερδοσκοπούν πάνω στο δικαίωμα μετακίνησης του λαού και πάνω στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού χάους που οι ίδιοι μαζί με τις κυβερνήσεις της ανάπτυξης και της σωτηρίας έχουν δημιουργήσει στο διάβα δεκαετιών. Από το 2006 και μετά οι εργολάβοι που κατήχαν την Αττική Οδό μπούκωσαν στα εκατομμύρια, εκατομμύρια κέρδη. Για την ακρίβεια 978 εκατομμύρια ευρώ καθαρή κερδοφορία, δηλαδή σκάρτο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και τώρα ερχόμαστε στο σήμερα. Το σήμερα πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει και αυτό που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πουλήσανε σαν φτηνό κουβαρνταλίκι και είχαν βάλει και τα καρακόλια τους να διαφημίζουν τη φτίνια του ίδιου του Μητσοτάκη, τη φτίνια που σε ένα λαό που έχει γονατίσει από την ακρίβεια διαφημίζανε τη μείωση στο διόδιο της Αττικής Οδού από τα 2,8 στα 2,5 ευρώ, λέει. Αυτή είναι η υπερπαροχή. Τι δεν είπανε βέβαια. Εκείνο που δεν είπανε είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όπως και όλες οι προηγούμενες, έχει εξασφαλίσει η Αττική Οδός να παραμείνει στα χέρια των ιδιωτών. Με τη νέα σύμβαση ο νέος παραχωρησιούχος, η Γεκτέρνα, θα κατέχει και θα εκμεταλλεύεται και θα μας παραχωρεί την Αττική Οδό μέχρι το 2050. Μέχρι το 2050. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μείωση που διαφήμιζαν ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης στις κάμερες, έτσι, αφορά μόνο τα 5 χρόνια της νέας 25ετούς σύμβασης. Ρωτάμε λοιπόν τώρα, η σύμβαση που έχει υπογράψει πια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δίνει ή δεν δίνει τη δυνατότητα αύξηση των διοδίων από τα 2,5 στα 3,25 μετά την πρώτη πενταετία? Η νέα σύμβαση επαναφέρει το αρχικό σχέδιο της διαφορετικής χρέωσης εντός της ημέρας με αύξηση του διοδίου κατά 30%. Ναι ή όχι? Τις ώρες αιχμής από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα μετά την πρώτη πενταετία. Ναι ή όχι? Δηλαδή πότε? Τις ώρες που οι εργαζόμενοι είτε πηγαίνουν είτε φεύγουν από τη δουλειά τους. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ αυτή είναι η ίση, ενώ αυτή είναι η αλαζονία, ενώ αυτός είναι ο αυτοκρατορικός τους ιδεασμός, ενώ αυτή είναι η παραποίηση και η απόκρυψη της αλήθειας και ο εμπεγμός του λαού, πάει πολύ ρε παιδιά να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Άλλοτε μποτιλιαρισμένοι εντελώς, άλλοτε με βραδυπορίες, την ώρα που σας πληρώνουμε. Σας έχουμε πληρώσει να το φτιάξετε, εμείς το φτιάξαμε δηλαδή. Έγινε ιδιωτικός ο δρόμος με τα δικά μας δημόσια λεφτά. Πάει πολύ να συνεχίζουμε να σας πληρώνουμε και να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι. Σαν πολύ δεν πάει, κύριοι νέοι ιδιοκτήτες της Αττικής Οδού.

Σας διαβάζω το μήνυμα του Παντελή. Είναι ταξιτζής ο Παντελής. Λέει: το Φεβρουάριο οι μηνιαίες ανάγκες μου για καύσιμα ήταν 800 ευρώ. Το Μάρτιο ήταν 1250. Τον Απρίλιο 1350. Το Μάιο, επειδή θα χρειαστεί και air condition, θα ξεπεράσουμε τα 1500. Και όλα αυτά, λέει, με ένα 20λεπτο δώρο. 20λεπτο δώρο. Ευχαριστούμε, λέει, τον κύριο Κυριανάκη, που αντί να δουλεύουμε 12 ώρες για να τα βγάλουμε πέρα, τώρα χρειαζόμαστε 14 ώρες. Επαναλαμβάνω, ο Παντελής είναι ταξιτζής, ξέρει τι λέει. Και μας λέει λοιπόν ότι από τα 800 ευρώ που ήθελε για καύσιμα το Φλεβάρι, ήδη μήνα Απρίλη έχουμε φτάσει τα 1350. 1350. Εντάξει, και το Μάη είπαμε και μόλις καλοκαιριάσει θα δούμε τι θα γίνει. Ποιο είναι το αντίδωρο σε όλα αυτά? 20 λεπτά του Μητσοτάκη και του Κυρανάκη.

Θα σας το διαβάσω αυτό το μήνυμα, διότι πέσαμε στον τετραπέρατο. Λέει, κύριε Πογιόπουλε, θα μας πείτε τελικά αν μας χτύπησε την πόρτα ο πόλεμος λόγω της απαράδεκτης στάσης της ελληνικής κυβέρνησης, όπως συνεχώς κινδυνολογούσατε? Εγώ είμαι αυτός που κινδυνολογούσε. Οριακά την γλιτώσαμε, είναι και χιουμορίστας ο κύριος αυτός, πάλι καλά λέει. Το όνομά του είναι Δημοσθένης. Έχω κι εγώ μια ερώτηση να σου κάνω. Θα μας πείτε τελικά, κύριε Δημοσθένη, είστε ηλίθιος κάθε μέρα ή παίρνετε κανένα ρεπό, πότε πότε? Επαναλαμβάνω λοιπόν, τα έλεγα στην αρχή της εκπομπής. 450 εκατομμύρια έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός παραπάνω μόνο για καύσιμα μέσα σε αυτό το δίμηνο, το πρώτο δίμηνο αυτού του πολέμου. Εσένα προφανώς δεν σε ακουμπάνε αυτά, γιατί μάλλον, κύριε Δημοσθένη, μάλλον εσύ έχεις κάνει σύμβαση. Είσαι από αυτούς που τον εισπράττουν και όχι που τον πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Επίσης, μάλλον δεν έχεις ακούσει ότι για τις περιπτώσεις τις δικές σας, η Κύπρος κείται μακράν. Εδώ και μισό αιώνα κείται μακράν η Κύπρος. Μάλλον δεν άκουσες τίποτα για τα ντρόουν και για την κατάσταση συναγερμού στην οποία βρέθηκε η Κύπρος. Έχεις ακούσει κάτι γι' αυτό? Άκουσες? Άκουσες για το γεγονός ότι έχουμε και εδώ εμπλοκή της Ελλάδας, υπό την έννοια ότι έχει στείλει εκεί πλοίο, έστειλε τον Κίμωνα για να φυλάει τις βρετανικές βάσεις? Έχεις μπει ποτέ στον κόπο να διαβάσεις ποιο είναι το Σύνταγμα της Κύπρου και τι λέει για τις βρετανικές βάσεις και ποιον πάνε να φυλάξουν εκεί οι δικοί μας? Επίσης, έχεις ακούσει ποτέ για τη Σούδα? Τη Σούδα την ξέρεις? Ξέρεις την Σούδα? Η Σούδα είναι αυτή που έχει παρασημοφορηθεί δύο φορές από τους Αμερικάνους για το ρόλο της στους προηγούμενους πολέμους τους. Επίσης, έχεις ακούσει τίποτα για την Αλεξανδρούπολη? Για το γεγονός ότι εκεί κατέβηκαν μόλις την Κυριακή 3 αμερικάνικα βομβαρδιστικά για ανεφοδιασμό? Έχεις ακούσει τις ομολογίες ότι χρησιμοποιήθηκαν ανάμεσα στα άλλα και τα χρησιμοποιήθηκε και το αεροδρόμιο της Ρόδου για τα αμερικανικά που βομβαρδίζουν στο Ιράν? Αντιλαμβάνεσαι ότι η Ελλάδα με όλα αυτά γίνεται μέρος του πολέμου? Αντιλαμβάνεσαι ότι αποτελεί εν δυνάμει στόχο αντιπίνων? Ή είσαι τόσο βλάκας που δεν τα καταλαβαίνεις όλα αυτά? Είμαι απολύτως βέβαιος ότι παρά το ότι τα καταλαβαίνεις, παραμένεις βλάκας.

Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ ΕΣΕΙ.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Μάλεν Ντίτριχτ έφευγε σαν σήμερα, ήταν 6 Μάη του 1992, ο γαλάζιος άγγελος όπως ήταν το προσωνυμίο της. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θυμίζω, η Ντίτριχτ αισθάνθηκε ως Γερμανίδα ότι ήταν συνυπεύθυνη για τις πράξεις του ναζισμού, του Χίτλερ, και συμμετείχε στον αγώνα κατά του ναζισμού, παρά τις προσπάθειες των Ναζί να τη δελεάσουν και να τη φέρουν πίσω στη Γερμανία. Εκείνη είχε αρνηθεί και αργότερα βέβαια τιμήθηκε για την προσφορά της με το μετάλλιο της ελευθερίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με έναν ακόμα απελευθερωτή, με τον Τραμπ. Πάμε στην Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι εξέλιξη έχουμε?
1: Η τελευταία εξέλιξη είναι η δημοσίευση του Αμερικανού Προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, σε αυτή χωρίς να αναφέρει άμεσα πληροφορίες σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν βρίσκονται τόσο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου όσο ο ίδιος έλεγε στα προηγούμενα ανάρτησή του. Ωστόσο, αφήνει εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί και το στενό του Ορμούς να ανοίξει ξανά, υποθέτοντας βέβαια ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Το Ιράν από την πλευρά του φαίνεται να λαμβάνει μέτρα για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς στην αυτοκρατορική κυκλοφορία. Αυτό τουλάχιστον να φέρουν πηγές στη διοίκηση του ναυτικού του σώματος των φρουρών της Επανάστασης. Τονίζει μάλιστα ότι θα υλοποιηθεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού, με τις απειλές των επιτιθέμενων να έχουν εξουδετερωθεί και με νέα πρωτόκολλα σε ισχύ. Τώρα, αυτή η αναφορά σε νέα πρωτόκολλα δεν είναι σαφής. Η αναφορά στην εξουδετερώση των απειλών πιθανώς παραπέμπει στην απόφαση του Τραμπ να αναστείλει την επιχείρηση Ελευθερία, αυτή την οποία έθεσε σε εφαρμογή μόλις χθες. Και πρόκειται για μια αμερικανική πρωτοβουλία για τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παγώσει. Νωρίτερα σήμερα, πληροφορίες ήθελαν την αμερικανική κυβέρνηση να βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τεχεράνη. Υπάρχει, σύμφωνα με το Άξιος και με άλλα αμερικανικά μέσα, ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, όπως αναφέρεται, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό το σχέδιο 14 σημείων είναι ένα σχέδιο για το οποίο η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από το Ιράν σε σειρά κρίσιμων σημείων μέσα στις επόμενες 48 ώρες, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη βεβαίως η Τεχεράνη ότι έχει λάβει αυτό το μνημόνιο και ότι το εξετάζει. Πάντως, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, τα τρία πιο βασικά σημεία αυτού του μνημονίου είναι η δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και βέβαια η χαλάρωση των περιορισμών στην αυτοπροία μέσω των ασθενών του Ορμούς. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το πλαίσιο. Όπως βλέπουμε, τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα, κυρίως λόγω των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου.
0: Πόσες έχει κάνει, 5-6 πάλι σήμερα από χτες, έχει κάνει 5-6 αντικρουόμενες, ακατάληπτες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι συνήθως αναιρούν η μία την άλλη και συμβαίνει την ώρα που η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη πως εκείνη είναι που έχει διχαστεί σε επίπεδο ηγεσίας και δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση.
0: Έχουμε εικόνα γιατί πρόκειται να υπάρξει συνάντηση των Ιρανών με τους Κινέζους. Έχει προκύψει κάτι, έχει βγει κάτι στα διεθνή μέσα από την επίσκεψη?
1: Φαίνεται πως είναι σε εξέλιξη και πως γίνεται σε πολύ καλό κλίμα. Αναμένουμε δε και επίσημες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Τζένι μου, θα βρεθούμε και στη συνέχεια να μας πεις τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Α, πρέπει να σας πω ότι αυτός επανέρχεται εδώ, ο Δημοσθένης. Είναι αυτός ο οποίος έκανε πλακίτσα προηγουμένως για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και διαμαρτύρεται. Σας διαβάζω ακριβώς τι μου γράφει. Εγώ δεν σε χαρακτήρισα βέβαια, αλλά αυτό είναι το επίπεδό σου, ρε γίγαντα. Αυτό μου γράφει. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το επίπεδό μου. Εγώ σε χαρακτήρισα και είσαι ηλίθιος. Σε ό,τι αφορά τώρα τον πόλεμο, εναντίον του Λιβάνου και της Παλαιστίνης. Δεν έχει σταματήσει ποτέ βεβαίως, καθώς το κράτος δολοφόνος, με τις πλάτες βεβαίως των Αμερικάνων και των άλλων, των Ευρωατλαντικών σωτήρων, συνεχίζει τις δολοφονικές επιχειρήσεις, αρπάζει λιβανέζικη και παλαιστινιακή γη. Έχουμε νέες επιθέσεις στο Λίβανο. Η Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές σε όλο το νότιο και ανατολικό Λίβανο. Έχουν σκοτώσει άλλους 5 ανθρώπους, έχουν τραυματίσει υγειονομικούς, έχουν προκαλέσει ζημιές σε σχολεία. Αυτά αναφέρονται από τις επίσημες λιβανέζικες πηγές. Χτες μόνο ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε περίπου 60 επιθέσεις στο Λίβανο. Σε ό,τι αφορά την Γάζα, μέρα με τη μέρα εκεί η κατάσταση γίνεται όλο και πιο τραγική. Είναι αβίωτη η κατάσταση. Από τα Ισραηλινά πλήγματα που βασανίζουν τον Παλαιστινιακό λαό, και βεβαίως εν μέσω δήθεν εκεχηρίας συνεχίζονται οι δολοφονίες. Έχουμε άλλους 2 Παλαιστίνιους, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε επιθέσεις που έχει κάνει το Ισραήλ χτες σε περιοχές ανατολικά και δυτικά της Γάζας.
2: Real FM.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά.
2: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σημείο μέλο για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης κατηγορείται για απλή συνέργεια. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντείνεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή με αμοιβές απειλές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων. Η Wall Street Journal μεταδίδει ότι επίκειται νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ στη βάση ενός μνημονίου 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Εάν δεν τελειώσει, ανέφερε, θα πρέπει να τους βομβαρδίσουμε άγρια. Η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς θα είναι δυνατή όταν τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, απαντούν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον Ιούνιο η Ελλάδα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, τόνισε ο Υπουργός. Κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία απέδωσε το συμβάν σε τυπογραφικό λάθος. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού συνταξίδεψε αεροπορικός με γυναίκα που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής.
9: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
11: New York, New York, New York.
12: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
12: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
12: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
13: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Real Weather. Άρα η συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμινότη έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θα πάμε σε αυτή την δυσόδη υπόθεση, την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Προχτές είχαμε μία πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ένας από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς της χώρας, ο αρχαιότερος δικηγορικός σύλλογος Αθήνας, προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Τζαβέλα, ο οποίος έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Έχω τη χαρά, φιλοξενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χαρά Μαρούλη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Μαρούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Από όσο έχω πληροφορηθεί, παρά το γεγονός ότι στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, παρότι υπήρξαν τρεις προτάσεις και οι τρεις ήταν στην κατεύθυνση καταδίκης αυτών των ενεργειών, έχω πληροφορηθεί σωστά?
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Εμείς, καταρχάς, εγώ είμαι εκλεγμένη με την αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων. Εμείς καταθέσαμε τη δική μας πρόταση, θα σας εξηγήσω τι περιείχε, και ήμασταν οι δύο σύμβουλοι που την ψηφίσαμε. Και υπήρχαν και άλλες δύο προτάσεις. Από τη δική μας πλευρά, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα του δυσόδου αυτού σκανδάλου των υποκλοπών, δηλώσαμε και επιμείναμε να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να αναδειχθεί το θέμα, οι πραγματικές του αιτίες και φυσικά και οι ευθύνες της δικαιοσύνης. Έχει μια σημασία όμως, κύριε Μπογιόπουλο, θα μου επιτρέψετε να πω, να δούμε ποιοι πραγματικά έπεσαν από τα σύννεφα για τη στάση του διορισμένου από την κυβέρνηση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν ξέρουμε καλά ότι το 2019 στη συνταγματική αναθεώρηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε προτείνει την κατάργηση της συνταγματικής διάταξης ώστε να σταματήσει ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης, και τότε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαφωνήσει. Άρα μιλάμε για διορισμένη από την κυβέρνηση ηγεσία της δικαιοσύνης και οι μεθοδεύσεις αυτές της συγκάλυψης αξιοποιούν στο έπακρο το διορισμό της ηγεσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Λέμε λοιπόν ότι για μας είναι σχετικά αναμενόμενες αυτές οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης και αποτελούν συστατικό στοιχείο αυτό που οι υπόλοιποι ονομάζουν κράτος δικαίου, που μόνο τέτοιο δεν είναι.
0: Μα νομίζω δεν είναι η μόνη φορά. Είναι πολλές φορές που το ΚΚΕ έχει ζητήσει να σταματήσει αυτή η σχέση και έχουν αρνηθεί σε όλες τις αναθεωρήσεις και σε όλες τις συζητήσεις.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά, αν θέλετε, που μιλάμε για συγκάλυψη. Είναι συγκεκριμένες οι προσπάθειες για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Ντεμπών, η κατεύθυνση για τις διώξεις και τα αγροτοδικεία, για την πρώτη απόφαση για την αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών κλπ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας ρίχνει από τα σύννεφα. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλαμε στην πραγματικότητα να αναδείξουμε είναι ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος, ο μεγάλος ένοχος. Γιατί ξέρετε, έχουμε την εντύπωση ότι μερικές φορές κάποιοι δείχνουν το δέντρο για να κρύψουν το δάσος. Και το δάσος είναι ο μεγάλος ένοχος, που δεν είναι άλλος από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο, το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για παράδειγμα ο κανονισμός 2021/821 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νόμιμη αγοραπολισία λογισμικών παρακολούθησης. Έχουμε επίσης την νομοθεσία για την προληπτική σάρρωση του διαδικτύου. Έχουμε, κύριε Μπογιόπουλε, 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες άρσεις απορρίτου στη χώρα μας για μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών.
0: 100.000.
1: 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες.
0: Δηλαδή, με δύο λόγια, παρακολουθιόμαστε όλοι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας αναφέρουν ως κανονικότητα την ολοένα πιο προληπτική δράση των αρχών με ειδική αιχμή την αντιμετώπιση, λέει, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης και με την επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας, ουσιαστικά στοχεύουν σταθερά ενάντια στην πρωτοπόρα δράση, στη δράση του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος, που αμφισβητεί τα ιερά και τα όσια αυτού του συστήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, εμείς, σαν αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων, αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε είναι το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούνται και αυτές οι μεθοδεύσεις. Και αυτό είναι το βασικό που θα έπρεπε πρωτίστως να αναδείξει και να καταγγείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ζητώντας την κατάργησή του, αντί να το συσκοτίζει ή και να το εξοραίζει κάποιες φορές στο όνομα του κράτους δικαίου. Αυτό είπαμε εμείς ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων.
0: Αυτό το νομικό πλαίσιο για τις άλλες παρατάξεις καλώς έχει δηλαδή?
1: Το αποκαλούμε κράτος δικαίου. Αυτό. Το αποκαλούνε κράτος δικαίου και εμείς λέμε ότι το ίδιο το σκάνδαλο των υποκλοπών και η χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών κάθε άλλο παρά ελληνική πρωτοτυπία είναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό κατασκοπίας. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με το πλέγμα αυτό που σας λέω των κανονισμών οδηγιών και των άλλων κατευθύνσεων, νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, για τις τηλεπικοινωνίες, για το σκανάρισμα και έλεγχο του διαδικτύου, παραπληροφόρηση κλπ. Που νομιμοποιούν την παρακολούθηση και την καταστολή σε βάρος του λαού.
0: Στη βάση αυτή ισχύει, το ισχύει, βάλτε το εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό που είχε πει η κυρία ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων.
1: Αυτό είναι το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το θέσατε, σε αυτό ακριβώς, πάνω σε αυτό, με βάση αυτό, έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις αυτό το αντιδραστικό, το εχθρικό για το λαό και τα συμφέροντά του, νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, οι τόσες χιλιάδες νόμιμες συνακροάσεις είναι με τη βούλα αυτού του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτή καθ' αυτή.
1: Συγγνώμη, και βέβαια καμία από τις άλλες δύο προτάσεις που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου για ψήφιση, όχι μόνο δεν άγγιξαν την ουσία, αλλά θωώνουν αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο, εμφανίζοντας ως παραφωνία και εκτροπή τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Όχι, δεν είναι παραφωνία. Αυτή είναι η κανονικότητα αυτού του κράτους δικαίου, του εχθρικού για το λαό.
0: Λέτε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τη δική σας τοποθέτηση, δεν αρκεί η παρέτηση του συγκεκριμένου εισαγγελέα, ότι εδώ έχουμε ένα ολόκληρο έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν όλα αυτά.
1: Μακάρι να παρέτηθεί, αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Θα διοριστεί ένας επόμενος. Οι προηγούμενοι τι έκαναν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται ο κάθε εισαγγελέας. Λέω και πάλι ότι πρόκειται για μεθοδεύσεις, δηλαδή μπροστά στο δυσόδες αυτό σκάνδαλο, στη δυσόδη υπόθεση, πρόκειται για μεθόδευση που αξιοποιεί στο έπακρο τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Κυρία Μαρούλη, είστε μαχόμενη δικηγόρος, υπηρετείτε τον χώρο. Κάθε φορά που ακούτε αυτά τα περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τι σκέψεις σας έρχονται στο...
1: Ναι,
0: στο...
1: δεν υπάρχει, κύριε Μπογιόπουλο, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αντικειμενικά η δικαιοσύνη, όχι επειδή το λέμε εμείς, είναι κομμάτι αυτού του εχθρικού για το λαό και τα δικαιώματά του κράτους. Θα σας πούμε το εξής. Υπάρχει επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, αλλά είναι όλα αργά και βασανιστικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όταν και αν δικαιώνονται. Ξέρετε καλύτερα από τον καθένα και εσείς και ακροατές σας ότι πάνω από το 95% των απεργιών κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές. Άρα νόμιμα στοχοποιείται ο εχθρός λαός. Είναι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, δικαστές που ουσιαστικά αντιλαμβάνονται, δικαιώνουν κτλ. Αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι αυτός που κινείται στις ράγες αυτού του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου, που μόνο φιλικό δεν είναι για το λαό και τα δικαιώματά του, είναι απόλυτα εχθρικό. Και γι' αυτό ο κόσμος, όταν ακούει δικαιοσύνη, ενστικτοδός και μόνο, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για κάτι που είναι μακριά και έξω από αυτόν. Εδώ το πλαίσιο γίνεται ακόμα πιο αντιδραστικό, γίνεται ακόμα πιο εχθρικό για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και βέβαια, εμείς λέμε και για τις τεράστιες ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Πείτε μου για αυτή καθ' αυτή την τελευταία αυτή υπόθεση. για την υπόθεση αυτή με την παρακολούθηση του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, πολιτικού αρχηγού, δημοσιογράφων, του αρχηγού του στρατού, των απειλών πια καταδικασμένων προς την κυβέρνηση ότι θα τα πούμε, να το πω στην καθομιλουμένη, θα τα ξεράσουμε όλα γιατί σε εσάς πουλάγαμε.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέτε, είναι σύμφυτο με αυτό που εκείνοι ονομάζουν κράτος δικαίου, στηρίζεται σε αυτό που είπαμε πριν που είναι το αυταρχικό δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, σε αυτό το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο, αναδεικνύει τη δυσοδεία του ίδιου του συστήματος και όποιος μιλάει για κράτος δικαίου, συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά αντικειμενικά, συσκοτίζει και εξοραίζει αυτό το εχθρικό για τα δικαιώματά μας κράτος. Και εμείς αυτό που λέμε, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων θα δώσουμε πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις απέναντι σε αυτό το εχθρικό κράτος για το λαό και τις ανάγκες του και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποκάλυψη της αλήθειας, την απόδοση ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται και την κατάργηση τελικά, αυτό είναι που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησής μας, την κατάργηση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου απέναντι στον εχθρό λαό. Και αυτό μπορεί, είναι αυτό που λέμε ότι ο λαός πρέπει να παλέψει γι' αυτό, για την κατάργηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Κανείς άλλος δεν θα το κάνει γι' αυτόν.
0: Κυρία Μαρούλη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία ως αγωνιστική σπήρωση δικηγόρων.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αντίο σας.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα την τσέπη μας, θα σας πω ότι θυμίζω τον περασμένο Απρίλη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε δημοσιεύσει τις εκθέσεις του. Εκεί γινόταν λόγος για σενάρια που περιλάμβαναν το δυσμενές και το ακραίο σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και την επίδρασή του στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα λοιπόν, λιγότερο από ένα μήνα μετά, η Γεωργίεβα, που είναι η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε σε συνέδριο, νομίζω προχτές ήτανε, στην Ουάσιγκτον, ότι πλέον αποτελεί παρελθόν η όποια σκέψη για σενάρια ήπιας προσαρμογής και πως ήδη βρισκόμαστε στο δυσμενές σενάριο, όπως έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο, όπως είπε, είναι ήδη σε ισχύ. Για να έχουμε μία αίσθηση, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει μία πρόβλεψη επιβράδυνσης στο 2,5% της παγκόσμιας ανάπτυξης. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό που τον βλέπουν, τον εκτιμούν να εκτοξεύεται στο 5,4% μέσα στο 2026. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ακόμα πιο ακραία σενάρια. Ήδη στην Ευρωζώνη γίνεται λόγος για στάσιμο πληθωρισμό και δίπλα σε όλα αυτά έχουμε και την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία μιλάει για αύξηση συστημικών κινδύνων. Βεβαίως, εδώ αυτοί τι εννοούν? Αυτοί εννοούν την κερδοφορία των τραπεζών, η οποία, πρέπει να σας πω, μην ανησυχείτε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, το 2025 οι τράπεζες στη χώρα μας κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων το 2024. Μέσα σε δύο χρονιές δηλαδή έχουμε 9 δισεκατομμύρια κέρδη για τους τραπεζίτες μας, τους οποίους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3-4 φορές και οι οποίοι, θυμίζω, δεν πληρώνουν φόρο. Δεν πληρώνουν φόρο αυτοί. Πάμε στο συνάδελφο μου, το Δημήτρη το Χριστουλιά. Δημήτρη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Λοιπόν, τα σενάρια δεν είναι, καταρχάς η πραγματικότητα δεν είναι καλή, αλλά και στη βάση αυτής της πραγματικότητας τα σενάρια για το μέλλον είναι ακόμα πιο σκοτεινά.
2: Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις, αυτό που είπες για τον στάσιμο πληθωρισμό, όπου έχει απόλυτο δίκιο, ουσιαστικά είναι μεγαλύτερος πληθωρισμός και μείωση της ανάπτυξης. Ουσιαστικά για μας πληρώνουμε πολύ περισσότερα για να αγοράζουμε τα ίδια ή και λιγότερα προϊόντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, όλα έχουν να κάνουν με το τι δηλώνει ο πρόεδρος της Αμερικής κάθε μέρα ή κάθε 2-3 ημέρες. Σήμερα δηλαδή που οι δηλώσεις του έχουν να κάνουν ουσιαστικά με μια εξέβρεση λύσης στη Μέση Ανατολή, έχουμε δει μια κατρακύλα του πετρελαίου Brent. Να θυμίσω ότι είχε φτάσει και τα 124 δολάρια το βαρέλι πριν λίγες ημέρες. Σήμερα έπεσε ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι.
0: Εδώ κάνω μια διακοπή. Γιατί μπορεί να ακούει ο κόσμος, και σωστά το λέμε, όταν έφτασε στα 124-125, το 102 είναι μια κατρακύλα. Όμως αυτή η κατρακύλα είναι τραγωδία. Αν σκεφτείς ότι ο ελληνικός, για παράδειγμα, προϋπολογισμός έχει φτιαχτεί με βάση τιμή πετρελαίου 62 δολάρια το βαρέλι. Και τώρα είμαστε στα 102.
2: Είναι αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, Νίκο, ότι όταν τα πράγματα πάνε τελείως λάθος, όλα χάλια, όταν κάτι βελτιώνεται, έχουμε αρχίσει και νιώθουμε ότι έχουμε σωθεί. Δεν είναι έτσι.
0: Στο βενζινάδικο δεν φαίνεται βέβαια αυτό, γιατί τώρα πια μιλάμε για 2-10, έτσι.
2: 2-10, θα σου πω λίγο, 2-0-9 η αμόλυβη, μέση πανελλαδική.
0: 2-0-9 έχει φτάσει.
2: Πανελλαδικά, πανελλαδικά. Που σημαίνει ότι είναι πάνω από 2-10 σε όλα σχεδόν τα πρατήρια. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα ξεπεράσει αύριο, μεθαύριο σίγουρα η αμόλυβη βενζίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, στις μεγάλες πόλεις. Σίγουρα τα 2 ευρώ και τα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνηση θα ξεπεράσει σίγουρα το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Και το 1,90 είναι με την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αντλία. Το βασικότερο από όλα, Νίκο, είναι ότι εκτός από τα κάστρα, τα οποία αποτελούν πλέον ένα μεγάλο βραχνά για τα νοικοκυριά, πολύ σημαντικό είναι επίσης το τι γίνεται και με τις τιμές σε καθημερινά προϊόντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν αυξήσεις. Βλέπουμε ότι πλέον και όσοι προσπαθούν, θα σου πω ένα παράδειγμα, δεν θα πάω μόνο δηλαδή στα τρόφιμα ή σε κάποια πράγματα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Το μεσημέρι μίλαγα με τον πρόεδρο των ψητοπολών Αττικής και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει, άνθρωπε μου, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε την τιμή στο πιτόγυρο, να μην το αυξήσουμε. Αλλά από την άλλη μου λέει, εάν όλα ανεβαίνουν, τι να κάνουμε κι εμείς. Δεν μου είπε ο άνθρωπος ότι θα τα αυξήσει, αλλά μου εξέφρασε όλη του αυτή την αγωνία για το τι γίνεται για απλά βασικά αγαθά.
0: Μαθαίνω, δεν ξέρω, δικό σου ρεπορτάζ πρέπει να διαβάσει. Έρχονται και νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ.
2: Έρχονται και νέες ανατιμήσεις. Ήδη, Νίκο, θυμάσαι που στο είχα πει πριν 2-3 εβδομάδες και σου έλεγα, Νίκο, κράτησε το αυτό, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι θα υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις. Για παράδειγμα, στα γαλακτοκομικά, τα λαντικά. Βασικά αγαθά υπάρχουν απομεμονωμένες επιχειρήσεις, υπάρχουν ανατιμήσεις. Μένει να δω, κράτα πάλι αυτό που θα σου πω σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, γιατί περιμένω κάποιες πληροφορίες, να δούμε τι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Διότι έχω την υποψία ότι κάτι μαγειρεύεται πάλι σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις. Να δούμε τι προϊόντα είναι και ποια προϊόντα είναι. Δύο πράγματα, Νίκο, και τελειώνω. Είπαμε για τα καύσιμα. Να σου πω και για αυτό το νομοσχέδιο εντάχει που έρχεται στις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά τα δάνεια, τα καταναλωτικά ως 100.000 ευρώ. Είναι πολύ λογικό ότι δεν υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ, αν δεν να δίνονται 3-4-5 χιλιάρικα καταναλωτικά δάνεια.
0: Ναι, αυτό που διαφήμιζε ο κ. Μητσοτάκης προχτές.
2: Κατά με δυσκολία. Όλα αυτά έχουν γίνει για να μπει ένα τέλος στα ψηλά γράμματα, στις καταχρηστικές συμπεριφορές τέλος πάντων, να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει ότι θα πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ και θα το πληρώσει 5, 6, 7, 8 και 10 χιλιάδες, ούτε θα πάρει ένα τριχίλιαρο, μια πιστωτική κάρτα και μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 50.000 ευρώ. Έχω τέτοιο παράδειγμα. Θα ξέρει ότι θα πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ και θα το πληρώσει.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό πότε θα το ψηφίσουνε?
2: Αυτό, Νίκο, θα μπει σε δημόσια διαβούλευση τις αμέσως επόμενες μέρες. Υποθέτω ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.
0: Αυτό λοιπόν που δίνει ένα περιθώριο για πανωτόκια και εσχροκέρδια της τάξης του 30% και του 50%, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγία 3 χρόνια πριν?
2: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
0: 3 χρόνια τι κάναμε?
2: Όπως κάθε ευρωπαϊκή οδηγία, ενσωματώνεται μέσω της εθνικής. Δεν θα ρωτήσεις εμένα γι' αυτό.
0: Δεν το λέω για να πάρεις εσύ την ευθύνη. Το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές τι έχει γίνει. Αυτή είναι μια οδηγία την οποία ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 3 χρόνια και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ έπρεπε να την φέρει εκείνη τη στιγμή, 3 χρόνια, εγώ το λέω αυτό, όχι εσύ, κάνει πλάτες στις τράπεζες. Κάνει πλάτες στις τράπεζες και τώρα που έληξε ο χρόνος, γιατί αλλιώς θα παραπεμπόταν η κυβέρνησή του για μια ακόμα φορά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αφού 3 χρόνια κάνουν πλάτες και δεν τη φέρνουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, τη φέραν τώρα που λύγει ο χρόνος. Αυτό έχει συμβεί εδώ.
2: Εγώ αυτό που θέλω,
0: πέραν του γεγονότος ότι το 30% σε ένα δάνειο με 11% επιτόκιο στην πραγματικότητα είναι μία ή άλλη.
2: Θα συμφωνήσουμε και θα σου πω αυτό από την πλευρά μου, ότι κάθε παρέμβαση και κάθε ρύθμιση είναι σωστή, όταν θα τη δούμε στην πράξη και να δούμε τι θα γίνει. Με και να πούμε ότι αφορά μόνο καινούργιες δανειακές συμβάσεις και όχι παλιότερες.
0: Προφανώς. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
2: Εγώ, Νίκο μου, γεια.
3: TRT 95,1 FM Stereo. Μισούς μπόνους πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας των στενών του Ορμούζ υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριήμερη σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Η χώρα μας θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Στους 97,8.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πάμε σε αυτό το φοβερό φωνικό που έγινε χτες στην Κρήτη. Είναι μαζί μας ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Μας εκπλήσει άλλη μια φορά δυσάρεστα και οδυνηρά εκεί στην Κρήτη από αυτή την πράξη αυτοδικίας που πλέον αρχίζει και έχει και άρωμα βεντέτας. Τι έχει γίνει? 54χρονος πατέρας σκότωσε τον φίλο του παιδιού του, το οποίο όμως είχε σκοτωθεί πριν από 3 χρόνια επιβαίνοντας ως συνοδηγός σε αυτοκίνητο που οδηγούσε το σημερινό θύμα, το χθεσινό μάλλον. Εν προκειμένου, ένας 20χρονος νέος, ένα 20χρονο παλικάρι, βόλτα είχαν βγει οι δύο φίλοι κολλητοί, αδελφικοί φίλοι, 17 ετών και οι δύο, στο ίδιο σχολείο, τρίτη ηλικίου. Δύο παλικάρια. Οι οικογένειες γνώριζαν την στενή φιλία που είχαν τα παιδιά τους. Πήραν το αυτοκίνητο. Το θύμα της συγκεκριμένης επίθεσης αυτής της αυτοδικίας οδηγούσε κάτω από άγνωστες συνθήκες, γιατί διενεργείται προκαταρτική ακόμα για αυτό το
0: προτριετίας
1: δυστύχημα. Προτριετίας. Πήγε η δικογραφία στον εισαγγελέα, τη γύρισε πίσω για προκαταρτική και θα ήταν τις επόμενες ημέρες, λένε οι πληροφορίες, θα παραδίδονταν εκ νέου στον εισαγγελέα. Τώρα, το ένα το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε βαριά και τα δύο τραυματιστήκανε βαριά. Το ένα και με τις προσπάθειες των γιατρών κατάφερε να επιβίωσει το ένα. Το παλικάρι σκοτώθηκε χθες, το δολοφόνησε ο πατέρας του 17χρονου που τότε μετά από 19 μέρες στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου στο Ηράκλειο δεν κατάφερε το παιδί, αυτό το παλικάρι, να κρατηθεί στην ζωή. Δεν φαίνεται να το άντεξε ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα του παιδιού. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα πριν από ένα χρόνο σε μια τελετή που είχαν κάνει εκεί για τα τροχαία δυστυχήματα και εκδήλωση μάλλον και διαμαρτυρία, σε μια ομιλία της η μητέρα του παλικαριού του 17χρονου είχε αφήσει εχμές. Έλεγε, έχασα το παιδί μου για μια στιγμή μαγιάς από κάποιον. Φαίνονταν η οργή, όπως και ο πατέρας κάθονταν δίπλα, ήταν αμίλητος ο πατέρας, δεν μιλούσε, δεν είπε τίποτα σε αυτό.
0: Θεοδόση, είχαν υπάρξει τουλάχιστον είχαν υπάρξει πρόδρομα φαινόμενα για αυτό που έγινε.
1: Ναι, βεβαίως, τουλάχιστον 4 φορές και τις 4 φορές όχι μόνο είχαν γίνει συστάσεις, είχαμε και 2 συλλήψεις, αλλά τώρα συζητούμε για απειλές, ξυλοδαρμούς και στη μία περίπτωση του 2024 πήγε και για απόπειρα, γιατί πυροβόλησε ευθεία βολή. Ωστόσο, όλα αυτά τα αντέκρουε δράσεις, λέγοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που μου λένε, απλώς επειδή έχει τύχει αυτό το περιστατικό και εγώ έχω χάσει το παιδί μου, υπάρχει αυτή η διαφορά.
0: Είχαν υπάρξει και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του δράστη?
1: Βεβαίως και είχαν υπάρξει, και μάλιστα η τελευταία επέθεση του 2024 που ήταν και πιο σοβαρή, γιατί του έστεισε καρτέρι του παιδιού στο σπίτι του 20χρονου και άρχισε να τον χτυπά με ένα ξύλο ρόπαλο, κάτι ξύλινο τέλος πάντων. Και κατέβηκε και η οικογένεια του παιδιού. Καταδιώχθηκε τότε ο δράστης, φορούσε κουκούλα. Καταδιώχθηκε ο δράστης και κάποια στιγμή έβγαλε από το σακάκι του ένα όπλο και πυροβόλησε ευθεία βολή. Και ο 20χρονος έπεσε πάνω στην αδελφή του να την προστατέψει. Η αδελφή τότε είχε καταθέσει λοιπόν στην αστυνομία ότι εγώ αναγνώρισα εκείνο το βράδυ αυτόν τον άνθρωπο, εν προκειμένου τον 54χρονο που αφαίρεσε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή του 20χρονου. Και λέω βίαιο τρόπο, διότι τον πυροβόλησε με
0: εκτέλεση,
1: ένα Magnum 357, ακριβώς ένα πολύ βαρύ περίστροφο, 6 παίρνει στον μήλο, τον άδειασε τον μήλο, πρέπει να σας πω. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω λεπτομέρειες για το τι έκανε μετά ο δράστης πριν μπει στο αυτοκίνητό του να φύγει. Ήταν παρούσα και η σύζυγός του, η μητέρα του 17χρονου δηλαδή, η οποία επίσης έχει συλληφθεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ωστόσο, η ίδια υποστηρίζει στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ότι φώναζε «Όχι Κώστα, όχι Κώστα». Όταν συναντήθηκαν τα δύο αυτοκίνητα χθες το απόγευμα προς βράδυ στην κεντρική οδό της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, στο Γάζι, στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί με το που είδε το αυτοκίνητο του νεαρού ο 54χρονος αμέσως έστριψε το τιμόνι και έπεσε πάνω. Το παιδί στην αρχή δεν κατάλαβε τι έχει γίνει, νόμιζε ότι είναι κάποιο τροχείο και κατεβαίνει και με το που τον βλέπει αμέσως καταλαβαίνει ότι κάτι κακό θα γίνει εκεί και προσπάθησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Είναι συγκλονιστικό το ηχητικό ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς, διότι ακούγεται το περίστροφο, έχει δεχθεί πυροβολισμούς στην πλάτη και φαίνεται στη συνέχεια ο δράστης να ρίχνει και δύο χαριστικές βολές, ενώ το παιδί ψυχοραγεί κυριολεκτικά στο οδόστρωμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι, στο Ηράκλειο. Τραγικό, εδώ δεν μπορείς να πεις τίποτα. Προφανώς ο δράστης μετά παραδόθηκε, παρέδωσε και το όπλο. Έχει στερηθεί όμως μια οικογένεια το παιδί της.
0: Τώρα δεν ξέρω από αυτά, μια σκέψη κάνω, η οποία μπορεί να είναι και εντελώς παράτερη και... Αλλά δεν ξέρω τι νόημα έχουν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα αν δεν μπορούν να τηρηθούν με κάποιο τρόπο και κάποιος να επιβλέπει την τήρηση αυτών των ασφαλιστικών.
1: Μια προσπάθεια θα κάνω ελαφρά την καρδία και επιδερμικά με τις φτωχές γνώσεις που διαθέτω στην νομική και αυτό λόγω της ανασχόλησης με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι όλα ασφαλιστικά μέτρα, έγινε η σύλληψη, θα τον βάλεις φυλακή. Είναι ένα αδίκημα το οποίο βάζει περιοριστικούς όρους όπως προβλέπει η νομοθεσία. Αυτή είναι η νομοθεσία και όταν αφήνεις τον άνθρωπο ελεύθερο και του λες με την προειδοποίηση ότι θα συλληφθείς εκ νέου αν ενοχλήσεις και μετά αρχίζουν μηνύσεις, είναι άλλες νομικές διαδικασίες μετά για να πάει στο δικαστήριο. Είναι μια
0: ακόμα χρονική
1: διαδικασία.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, φοβάμαι

0: Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Κυριάκος μας ακούει από τη Μαδρίτη και μας στέλνει το εξής μήνυμα. Ζω, λέει, στη Μαδρίτη από τον περασμένο Αύγουστο. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι και σήμερα δεν έχω δει στα σούπερ μάρκετ ούτε ένα ευρώ ανατίμηση σε οποιοδήποτε προϊόν. Όσο αγόραζα τον Αύγουστο, το ίδιο αγοράζω και τώρα και μάλιστα πολλά από αυτά είναι φθηνότερα από την Ελλάδα. Και η τιμή της βενζίνης είναι γύρω στο 1,65. Έτσι για τις συγκρίσεις, μας γράφει ο Κυριάκος. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον κύριο Ψαρά, στον Δήμο, στον Πίτερ. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Ισάμ που μας ακούει από το Βερολίνο, στο φίλο του Real Blocker. Καλησπέρα στο Γιάννη στο Ήλιον. Τζόνι, να σε καλά. Γεια σου, Αλέκο.

στη Χρυσούλα, καλησπέρα στον Νιόνιο, καλησπέρα στον Διονύση. Ναι, σήμερα πρέπει να σας πω το επιτελικό και άριστο κράτος λειτουργήσε, αυτή τη φορά εναντίον των φοιτητών. Έχουμε απόφαση πάνω από 95 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο ξεμπουντούλωμα του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου για να προχωρήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν κινητοποίηση σήμερα. Έφτασαν μέχρι το Μαξίμου και εκεί τους περίμενε το κράτος δικαίου. Τα ΜΑΤ δηλαδή και τα ΓΚΛΟΠ. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τους φοιτητές και τα αιτήματά τους, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Βέβαια, οι φοιτητές συνέχισαν την κινητοποίησή τους και προφανώς δεν κάνουν πίσω από τα αιτήματά τους, όπως αναφέρουν η αναθεώρηση του άρθρου 16, που θα το συζητήσουν τις επόμενες μέρες στη Βουλή, απελευθερώνει πλήρως από οποιοδήποτε εμπόδιο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανοίγει το δρόμο για δίδακτρα στα προπτυχιακά και τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, καταργεί ό,τι έχει απομείνει από την δωρεάν φοιτητική μέριμνα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξαναβρούμε την Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πάμε στο μέτωπο του Χανταϊού τώρα. Καθώς τρεις ασθενείς διακομίστηκαν από το κουαζιερόπλοιο Χόντιους και βρίσκονται καθοδόν προς την Ολλανδία για να διαπιστωθεί αν έχουν μολυνθεί από τον Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επιβεβαίωσε επίσης το κρούσμα στην Ελβετία και αποσαφήνισε ότι ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Στην Ελβετία λοιπόν νοσηλεύεται ένας άνδρας ο οποίος έχει μολυνθεί από τον ιό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης, ο άνδρας αυτός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στην Ελβετία αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο αυτό και σύμφωνα με την ανακοίνωση είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη Απριλίου. Αφού εμφάνισε συμπτώματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βγήκε στην απομόνωση. Η σύζυγος του άνδρα τώρα, η οποία δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, έχει τεθεί προληπτικά σε περιορισμό με τις αρχές να προσπαθούν να εχμηλατήσουν τις επαφές τους με άλλα άτομα. Οι αρχές των Κανάριων νήσων τώρα εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσβαση του κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσβασης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν απαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει ξεσπάσει αυτή η επιδημία της ασθένειας.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στα της Δυτικής Όχθης, καθώς πάνω από 400 πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ενώτερη κρατική λειτουργή χωρών της Ευρώπης καλούν σήμερα με ανοιχτή επιστολή τους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν τώρα εναντίον της παράνομης προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, την οποία προωθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ με το σχέδιο Ε1 για την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών επίκων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εγκρίνει από τον Αύγουστο 2025 η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ και αναμένεται να κόψει ουσιαστικά στα δύο τη Δυτική Όχθη και θα αποκλείσει οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης. Η πρόσκληση των 400 αυτών προσωπικότητων και περισσότερων αφορά στην υποβολή προσφορών σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέγερση 3.400 κατοικιών σε μια περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιόμετρων και βέβαια η αύξηση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει σπάσει κάθε ρεκόρ το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ και βέβαια να πούμε πως το πρόβλημα ξεκίνησε το 2017 και τότε ξεκίνησε ο ΙΕ να κτηρεί και τα σχετικά αρχεία, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας σε πρόσφατες δηλώσεις του.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ.
0: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.